0: 1943 Internet and Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 3.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

πες μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτσα αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
4: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
5: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7.45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα για το Μουντιάλ στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
10: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε άπαικτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες άπαικτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωτάθλητης Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ Σοσεφ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είναι ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΒ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κότς του Τριφυλλιού Εργίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάρικ Τζόνς γνωρθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθύντης του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού του συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στη Δύναμο Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράφει τον Προμηθέα. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητή της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλημέρα! Καλημέρα όλη μέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Αυτό είναι το πρωινό μας ξύπνημα της Κυριακής 10-12.

Είναι το πρωινό μας ξύπνημα, το πρωινό μας ραντεβού, όπου μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικώς να τα πούμε, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, για αυτά που έγιναν χθες σε Μουντιάλ και για το μπάσκετ που έχουμε νέο πρωταθλητή. Εντάξει, βέβαια, νομίζω ο κόσμος δεν θυμάται ούτε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι καινούριος πρωταθλητής Ελλάδος, ούτε το γεγονός, ξέρω εγώ, ότι ο Πίτερς πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα του με την ερυθρόλευκη φανέλα πριν φύγει στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αυτό που είναι πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα του με την ερυθρόλευκη φανέλα πριν φύγει στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αυτό που

Οσασούνα με τον Τάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Νάν, που όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το γήπεδο. Εντάξει, εγώ δεν θα τοποθετηθώ για να πω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί είναι μια σειρά τώρα όλων αυτών των γεγονότων, είναι μια σειρά έντασης, μια σειρά έντονου εκνευρισμού. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχουμε και, και μήνυμα στο Viber από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λέει ο φίλος. Ο Βασίλης είναι σε άδεια. Έχω πει, έχω μιλήσει και χθες και έχω πει ότι λόγω του καλοκαιριού και επειδή δεν έχουμε κάποια αγωνιστική δράση εφόσον τελείωσαν όλα, πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο εντάξει είναι κάθε μέρα, ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν θα κάνει εκπομπές σε Σαββατοκύριακο. Θέλει να χαλαρώσει, να ξεσκάσει, να κάνει τα μπάνια του, να ηρεμήσει και αυτός. Οπότε ναι, σήμερα δεν είναι το πρωί και το καταλαβαίνω, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές μέρες, έχει κάνει πάρα πολλές ώρες στο σταθμό και είναι κάτι το οποίο το βλέπω εγώ με τα μάτια μου που συνεργάζομαι. Οπότε και αυτός αξίζει να κάνει τα μπάνια του, να πάει τα τρίμερά του, να χαλαρώσει. Και αυτός τα αξίζει. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, να το θυμάστε αυτό. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε, υπάρχουν δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και έχουμε και το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 10 έως τις 12. Οι γράμμες ανοίγουν, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο όσοι θέλετε και άμα θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, αρκεί όλα να κυλήσουν ομαλά.

ότι πρόκειται για ρεπορταζιακό περί των αγώνων περί του Game 5 του τελικού, το Μουντιάλ, τους αγώνες οι οποίους έγιναν τα ξημερώματα και άλλα πολλά, θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports από τις 2 μέχρι τις 4 που θα είμαστε και πάλι παρέα με ρεπορτάζ και ειδήσεις από όλα τα σπορ. Αλλά αν θέλει κάποιος να μάθει κάτι παραπάνω στον διεθνή χώρο, μπορεί από τις 12 έως τις 2 να ακούσει την εκπομπή Football Planet, την εκπομπή του πολύ καλού φίλου και συνεργάτη Γιάννη Γιαννικόπουλου. Όπου με όσα έχουν γίνει στο Μουντιάλ, αστεία και μη, οι αγώνες οι οποίοι έχουν διεξαχθεί, τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε και τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία τρέχουν στο εξωτερικό, πιστέψτε με, δεν αξίζει να τη χάσετε αυτή την εκπομπή.

Να πάμε λίγο και στην Αμερική, εκεί όπου έγινε, κάποιοι μπορούν να πούνε, ένα θαύμα, καθώς οι New York Knicks κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα NBA της ιστορίας τους, το τρίτο πρωτάθλημα μπάσκετ Αμερικής στην ιστορία τους, καθώς είχαν κατακτήσει δύο πιο πριν.

το 1970 και το 1973. Έτσι λοιπόν, μετά από 53 χρόνια, η Νέα Υόρκη έχει ξανά όμως πρωταθλητή στο NBA. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, γιατί όποιοι έχουν παρακολουθήσει και καρτούν και αμερικάνικες σειρές, έχουν γίνει πάρα πολλά αστεία με τους New York Knicks και το γεγονός ότι χάνανε συνέχεια και όχι μόνο. Έχουν γίνει σε σειρές όπως είναι το Family Guy τέτοια αστεία, έχουν γίνει αστεία σε ταινία όπως τη Μαδαγασκάρη που είναι καρτούν, είναι σαν να λέμε παιδική ταινία, αν και για μένα τα καρτούν δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για ενήλικες. Ίσα ίσα αν το καλώς σκεφτεί κάποιος, εντάξει δεν μιλάω για αυτά τα εκπαιδευτικά, τα παιδικά αυτά τα κινούμενα σχέδια, απλά θεωρώ ότι τα κινούμενα σχέδια δεν είναι μόνο για παιδιά και φίβους, είναι και για ενήλικες, αν καλοσκεφτείτε ότι ενήλικες τα έχουν φτιάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Σύψας δεν έχει τον στο επιθετό του, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Και ναι, για τους New York Knicks έχουν γίνει πολλά αστεία σε πάρα πολλές σειρές και πολλά καρτούν. Ωστόσο, νομίζω μετά από πάρα πολύ καιρό αυτά τα αστεία θα τελειώσουν, ε? Μην πω ότι έχουν ήδη τελειώσει. Αυτή τη στιγμή η Νέα Υόρκη ζει μοναδικές απλά στιγμές, είναι στο πόδι ακόμα. MVP των τελικών αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον και μάλιστα κάποιοι αρχίζαν να τον συγκρίνουν με τον Καρμέλο Άντονι. Ο οποίος Καρμέλο Άντονι ήταν στους New York Knicks, ήταν ένας εκ των θρύλων των New York Knicks. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην συνέχεια, καθώς έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Πάμε λίγο μία στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Εντάξει, δεν το σήκωσε ο φίλος, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν πειράζει. Όποιος θέλει να ξαναπάρει, όποιος θέλει να πάρει ή όποιος δεν μπορούσε να μιλήσει τώρα να ξαναπάρει, 6930, όχι το 6939-43-943, αυτό είναι το Viber. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να σας βγάλουμε στον αέρα από τις 10 έως τις 12. Οπότε πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο για τους New York Knicks, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να είναι δίκαια ο MVP των τελικών στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, σημείωσε 45 πόντους, μάζεψε 3 rebound και μοίρασε 3 assist. Αλλά γενικά αν κάτσουμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έκανε στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι ο Τζέιλεν Μπράνσον κατάφερε να πετύχει 30 ποντούς, 3 rebound και 2 assist. Στο δεύτερο παιχνίδι 20 ποντούς, 5 rebound, 6 assist. Τρίτο παιχνίδι που κέρδισαν οι Spurs 115-111, 32 ποντούς, 5 rebound, 5 assist. 36 ποντούς, 5 rebound, 7 assist. Στο τέταρτο παιχνίδι όπου οι New York Knicks έκαναν τη μεγάλη ντροπή, 29 ποντών και κέρδισαν 107-106. Και οι San Antonio Spurs, και στο τελευταίο παιχνίδι San Antonio Spurs, άσχετα αν μείωσαν σε κάποια φάση και είχαν προηγηθεί μπροστά μάλιστα, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους New York Knicks από το να πανηγυρίσουν ένα τρίτο και ιστορικό πρωτάθλημα, επικρατώντας 94-90, με τον Τζέιλεν Μπράνσον στο τελευταίο παιχνίδι να βάζει 45 πόντους, 3 rebound, 3 assist όπως προαναφέραμε, στο προηγούμενο 36 πόντους, 5 rebound, 7 assist. Αυτά για τον Τζέιλεν Μπράνσον. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Δεν το σηκώνει ο φίλος, οπότε πάμε στην επόμενη. Τι γίνεται σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι για όποιον θέλει να μιλήσει, έτσι.
Πάμε να δούμε λίγο το μήνυμα του φίλου, του Δημήτρη. Ο τοξικός θα κρατήσει την τοξικότητα. Εμείς οι Ολυμπιακοί κρατάμε την ονειρική χρονιά με δύο κούπες που κάποιοι έλεγαν όλη τη χρονιά ότι τις έχουν πάρει. Αλλά τελικά ήρθαν μέσα στο γήπεδο και όχι στις αναρτήσεις στον Πειραιά. Ωραίο ερυθρόλευκο καλοκαίρι. Είναι το μήνυμα του Δημήτρη και μπορώ να καταλάβω πώς το λέει.

0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, πέρα από τους αγώνες Μουντιάλ που έχει η Γερμανία Κουρασάο το βράδυ και στις 8 και στις 11 το Ολλανδία Ιαπωνία, έχουμε στη Θεσσαλονίκη την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Δευτέρης. Κάποτε είχε περάσει από τον πάγκο τον Νίξ ο μεγάλος Πατ Ράιλι, αλλά ούτε αυτός είχε καταφέρει να τους οδηγήσει σε τίτλο. Ισχύει. Γενικά η Νίξ ήταν στην ξηρασία πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό, και έχουν περάσει αρκετά ονόματα. Έχουν περάσει πολλά ονόματα από τους New York Knicks, αλλά εν τέλει δεν κατάφεραν να στεριώσουν. Αλλά ναι, τέλος αυτές οι μέρες, τέλος αυτές οι εποχές. Η Νέα Υόρκη μπορεί να πανηγυρίζει ελεύθερα, και μάλιστα θα πανηγυρίζει και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Σπύρος Μάζης, ο οποίος μένει στην Αμερική, μένει στην Νέα Υόρκη, έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, New Jersey, και εννοείται πως δεν γινόταν να υποστηρίξει όλη η ομάδα από τους New York Knicks. Για όσους ρωτάτε για μένα, εγώ δεν το κρύβω, ο Vince Carter με έκανε το Toronto Raptors, και όχι μόνο ο Vince Carter, και κάτι βιντεοπαιχνίδια NBA, από αυτά έχω γίνει με careers, με αυτά τα career που λέμε. Έτσι έγινα και εγώ το Toronto Raptors, και την χρονιά του πρωταθλήματος την θυμάμαι απίστευτα. Το 2019, εγώ να σας πω μάλιστα ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια έγιναν σε περίοδο εξετάσεων που δίναμε όταν πήγαινα Δευτέρα. Ήμουνα μικρός, Δευτέρα γυμνάσιο πήγαινα τότε. Και σκεφτείτε λίγο ότι ενώ είχα κάτσει, είχα διαβάσει όλα καλά, όλα ανθυρά, είχα πάει στο κρεβάτι μου, είχα πάει να κοιμηθώ, και στις 3
1: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
10: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πετάνει.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Άκουσες το Snap. είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
19: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
20: Όλοι πάμε Στεφανή!
19: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 10:30.
24: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
25: Είτε μέσα στο γήπεδο.
26: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
27: Αδύνατο, coach, πονάω.
25: Είτε έξω από αυτό.
28: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
29: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
25: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Viber υπάρχει το 6939-943-943. Για όποιον θέλει να πούμε ό,τι θέλετε. Και τέλος πάντων, αυτό πάνω με τους Raptors. Το πρώτο παιχνίδι είχα πάει και είχα γράψει, έγραφα γλώσσα λογοτεχνία, κατάφερα να γράψω 13. Και επειδή καθόμουν και βλέπω το παιχνίδι, είχα ξεχάσει τελείως τη σημεία. Δηλαδή, θυμόμουνα, είχα μάθει τους στίχους όλου του ύμνου του Καναδά, του εθνικού ύμνου. Και ήμουνα, πώς να το πω, δεν μπορώ να πω την τυρλά, γιατί δεν είχα μεθύσει. Δεν είμαι και άνθρωπος που μεθάω κιόλας. Δεν είμαι και άνθρωπος που πολύ πίνω. Δηλαδή θα πιω μια φορά στο τόσο. Αλλά εκείνη την ημέρα θεώρησα ότι ήταν μια μέρα που, αν δεν ξενυχτούσα να το ζήσω, κάναν ντροπή μου. Εν τέλει, και έμεινα ξύπνιος και κερδίσαμε και έγραψα πάνω από τη βάση γλώσσα λογοτεχνία. Το μόνο μάθημα που είχα γράψει μεταξύ κάτω από τη βάση, γιατί μαθηματικά για κάποιο λόγο είχα πάρει 12, και ήταν ιστορία που β' γυμνασίου, ήταν πραγματικά ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι το μάθημα. Τελείως ό,τι να είναι. Και πήγα και γράψα. Η μάνα μου το θυμάται, αλλά πόσο είχα γράψει, 7. Κάπου εκεί. Στο έκτο παιχνίδι είχε κριθεί ο τελικός. Είχε κριθεί η σειρά των τελικών του NBA τότε. Και είχα γράψει. Τελευταίο. Όχι, δεν έδωσε το τελευταίο μάθημα ιστορία. Φυσική είχα δώσει τελευταίο μάθημα, που πάλι είχα ξενυχτήσει για να δω το κινητό μου που παιχνίδι το Raptors. Νομίζω τότε ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο παιχνίδι, γιατί μετά από κάτι μέρες είχα κάτσει λίγο να δω την αρχή στο τελευταίο παιχνίδι. Κοιμήθηκα, επειδή ξέρετε πως είναι με εξετάσεις που αναγκάζει για να, πως το λένε, να μείνεις ξύπνιος, να ξενυχτήσεις για να διαβάσεις. Οπότε εκείνες τις ημέρες χρειαζόμουν απόλυτο ύπνο. Ξυπνάω κατά τις 10, είχα κανονίσει με ένα φιλαράκι μου για μπάσκετ και βλέπω το τελευταίο λεπτό του αγώνα σε βίντεο στο Instagram. Δεν είχα ενημερωθεί τίποτα, είχα δει απλά ένα μοντάρι στο βίντεο και μετά άρχισα να βλέπω stories από το NBA που λέγανε «Το τρόπαιο περνάει τα σύνορα». Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να νιώσω μετά από αυτό. Γιατί εντάξει, ήταν μοναδική εμπειρία. Γενικά όταν δεν υποστηρίζεις κάποια ομάδα, εντάξει, έπρεπε να διαλέξω μια προτίμηση από την Αμερική λόγω του Σακ, κυρίως του Σακίλ Ονίλ και του Κόμπι Μπράιαντ. Προτιμώ τους Lakers, αλλά εντάξει, για μένα ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Τζόρνταν. Αυτό τον αλλάζει και τον γούσταρα πολύ. Και πραγματικά ο Τζόρνταν είναι ένας και μοναδικός. Ο πατέρας μου είναι αρκετά με τους Bulls.

Και ναι, γενικά όταν δεν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο... Όταν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο NBA όπως είναι οι Raptors, εντάξει, πρωτάθλημα δεν βλέπεις κάθε μέρα. Η Seattle Supersonics το ίδιο, η Thunder το ίδιο, άλλο αν έχουν καλή ομάδα τώρα φέτος τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ότι η Thunder είναι μια ομάδα σχετικά καινούργια από το 2008 στο NBA, η Seattle που ουσιαστικά διαδέχθηκε και πήρε τη θέση των Seattle Supersonics. Γενικά δεν είναι εύκολο να βλέπεις αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ, να κατακτάνε τίτλο, οπότε σου είναι κάτι μοναδικό και σου μένει. Και χαίρομαι που έγινα Raptors, γιατί δυστυχώς στο NBA γινόμαστε, δεν γεννιόμαστε με κάποια ομάδα, γινόμαστε στην πορεία.

0: Καλημέρα γίγαντα, με λέει ο Χάτζημαν ο Μανώλης, και μάλιστα κάνει και μια πολύ σωστή αναφορά, την οποία λόγω του Μουντιάλ και τόσα έγιναν χθες, δηλαδή και στα social, αν δείτε όλοι με τον μπάσκετ ασχολούνται δυστυχώς, τουλάχιστον ακόμα, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το θρίαμβο της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ που επικράτησε στον τελικό στον Πειραιά 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης με το άστοχο σούτ του Γιωβάησα στην τελευταία φάση, και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο Ευρωμπάσκετ της ιστορίας της και τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε ομαδικό σπορ. Θρυλική ομάδα με Γκάλι, Γιαννάκη, Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά το λέει ο Χάτζη στο μήνυμά του. Και μάλιστα γράφει συγκεκριμένα από δίδυμο Τερκέ και Χάτζημαν. 39 χρόνια πριν σαν σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στους δρόμους με τις σημαίες για τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. 14 Ιουνίου του 1900. 87, μια μέρα θα μείνει αξέχαστη για το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε όμως λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος
1: είναι? Καλή Κυριακή, υπέροχος καιρό, να βγει ο κόσμος, όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είναι?
1: Ο Θοδωρής, είμαι από Κόρινθο.
0: Γεια σου Θοδωρή, καλά είσαι?
1: Επειδή ακούνε, καλά δόξα τω Θεώ, επειδή ακούμε πολλά για το χθεσινό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Παιδιά, ανέκαθεν, όταν οι ομάδες φτάνε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να διεκδικείται το πρωτάθλημα με ένα παιχνίδι, δεν ξεχνάμε ρε παιδιά κάποτε και στα παιχνίδια Άρη, ΠΑΟΚ και γινότανε, και πιο παλιά ο Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό. Για μένα δεν βλέπω τίποτα με αυτό, αν εξαιρέσεις το εξή. Επειδή σήμερα έχουμε τα TikTok, έχουμε τα Instagram, και μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανεβάζουμε, και ακόμα που πήγε και έκανε το πιπί του παίχτης, το πρόβλημα γιγαντώνεται. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όμως όχι ότι δεν υπήρχε.
0: Γενικά τώρα, τα social media να... έχουν μια τεράστια επιρροή και έχεις, μεγάλο δίκιο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όσο τώρα για τον Αν, ρε φίλε, και ο Τέρι δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Αλλά μήπως ξεχνάμε ότι τον Αν, που είχε πριν στο μάτι ο Παπαπέτρου ένα παιδί ηρεμότατο, τα φέρει και από τον νου ο ποπός, ρε φίλε. Δεν είναι και αυτός ότι καλύτερο. Δηλαδή εχθές οι δύο χειρότεροι χαρακτήρες των ομάδων συνεπράκτησαν σε ένα επεισόδιο που δεν θα μάθουμε ποτέ τι υπόσχε. Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Τώρα η κάθε πλευρά θα πηγαίνει σύμφωνα με τους συνηγόρους και θα λέει μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, άλλος θα λέει το άλλο.
0: Το λοιπόν, μόνο που μπορούμε να ακούσουμε από αυτό, πέρα από τις, από το ουσιαστικά, δεν μου αρέσει να το λέω και συγγνώμη για την έκφραση, από το ξύλο το οποίο έπεσε στη Φυσούνα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο όπου ένας αποκαλεί τον άλλον, εννοείται σε πολύ άγριο ύφος, μία λέξη την οποία εμείς δεν μπορούμε να πούμε.
1: Εντάξει, ωραία, δεν τους λέμε, εντάξει, δεν πειράζει. Θα τη διαβάσουμε κάπου, κάποια στιγμή, επειδή σου είπα, υπάρχει μεγάλη δύναμη TikTok και Instagram. Κάποια στιγμή θα το διαβάσουμε, όλοι θα το διαβάσουμε, έτσι είναι.
0: Και το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτό, ότι ενώ έχουμε δει το περιστατικό, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει, επειδή έκανες αναφορά στα social media και με αυτήν την αναφορά μπορώ να συμφωνήσω, γιατί και εγώ νεαρός είμαι,
1: Εγώ δεν είμαι νεαρός, εγώ είμαι 60, να ξέρεις πάντως, αλλά
0: Δεν πειράζει. Απλά επειδή και εγώ νεαρός είμαι και τα social media τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, μπορώ να σου πω ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τα πράγματα με τη δική του οπτική. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτό το επεισόδιο. Εγώ μπορεί να το ανεβάζω και να πω, ξέρω εγώ, ότι ο Ναν το ξεκίνησε επειδή είπε κάτι για την μητέρα του Τζόουνς. Εσύ μπορεί να το ανεβάσει και να πεις ότι
1: ο άλλος είπε για τη μητέρα του Τζόουνς. Το ξέρω, είναι σαν το ποτήρι το μισοάδιο με το μισογεμάτο. Ο καθένας όπως θέλει τα βλέπει. Μα κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ μιλάμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο, και αν διαβάζεις το κυβερνητικό τύπο θα πεις ότι πω πω σε μια χώρα που ζω παραδεισένια, και αν διαβάζεις το αντιπολιτευτικό τύπο θα πεις ρε φίλε που ζω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο. Έτσι. Φίλε μου, να είμαστε καλά, τουλάχιστον να απολαύσουμε το Μουντιάλ, και από ό,τι αποδεικνύεται, φίλε, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
0: Ισχύει, φίλε. Πραγματικά ένα Μουντιάλ μέχρι στιγμής που αφήνει καλές εντυπώσεις. Δηλαδή, καλά, το γεγονός ότι βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι γκολ είναι απλά ωραίο.
1: Για το μόνο ωραίο, φίλε, που στεναχωρεί, για να σου πω ειλικρινά, είναι ότι δεν ποντάρισα την Αμερική. Δηλαδή, κάποια στιγμή μου ξέφυγε εντελώς ότι έχει προπονητή τον Ποτσετίνο. Μου ξέφυγαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσει και λίγο πού παίζουν κάποιοι παίχτες. Ξέρεις, ήταν ναι, και με 2-7, ήταν πολύ καλή απόδοση. Για όσους παίζουν στην Ελλάδα.
0: Είχε 2-15. Να ξέρεις, επειδή κάνω μια στοιχηματική εκπομπή, ήταν 2-15 η απόδοση του Άσου. Ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό,
1: δηλαδή αυτό, φίλε μου, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, Λεράκο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν η πρώτη γραμμή για σήμερα. Όποιος θέλει να πάρει 2-12-20-59-43-2-15-2-15-59-43. Και ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, με μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια πολύ καλή και όμορφη συζήτηση την οποία είχαμε με τον φίλο τον Θοδωρή, τον ακροατή. Και ναι, για το Μουντιάλ μπορώ να πω ότι έδωσε πολύ ωραία πάσα, καθώς έχουμε δει αυτές τις μέρες σχετικά καλούς αγώνες, σχετικά καλά αποτελέσματα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχω κρατήσει πάρα πολύ, πέρα από την γκέλα της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο, που να είμαστε ειλικρινείς, για όποιον έχει δει το παιχνίδι, δεν ήταν γκέλα για τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, βασικά να τον φωνάξουμε να πει και αυτός λίγο μια γρήγορη τη γνώμη, εφόσον έχουμε χρόνο. Γιάννη! Έλα μέσα. Έλα μέσα που σε θέλω μια εκτάκτος. Κάτσε, φόρα ακουστικά, σου ανοίγω μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έδωσε πολύ ωραία πάσα ο ακροατής ο Θοδωρής. Να σε ρωτήσω. Το παιχνίδι που έγινε στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο, επειδή φαντάζομαι ότι έκατσες και το είδες.
2: Φυσικά και έκατσα.
0: γιατί και εγώ είχα κάτσει.
2: Ως γνήσιος φίλαθλος.
0: Δεν ήταν πιο πολύ γκέλα για το Μαρόκο από τον τρόπο που έπαιζε.
2: Η Βραζιλία προσπάθησε να παίξει ένα στυλ ποδοσφαίρου που δεν την έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η Βραζιλία του Αντσελότη σε επίσημους αγώνες, ειδικά στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο από τη Βραζιλία. Ναι. Τώρα, αν είναι γκέλα της Βραζιλίας ή γκέλα από το Μαρόκο, θα πω ότι δεν είναι γκέλα για κανέναν από τους δύο. Γιατί ούτε το Μαρόκο παρουσιάστηκε τόσο έντονο όσο το είδαμε στο Μουντιάλ του 2022.
0: Μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι το Μαρόκο σχετικά, γιατί το λέω από την άποψη της γκέλας, ότι το Μαρόκο κατάφερε να παίξει ένα σχετικά πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο και έκανε και περισσότερες ευκαιρίες.
2: Ναι. Σίγουρα, αλλά είδαμε και την Ελβετία με το Κατάρ να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και το Κατάρ να ισοφαρίζει το 95, που σημαίνει ότι εκεί πέρα ήταν όντως, να πούμε, ότι το έχασε το παιχνίδι η Ελβετία. Ήταν εκεί, αλλά για την Ελβετία.
0: Αυτό.
2: Το Βραζιλία-Μαρόκο ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι στην πραγματικότητα. Μπορεί να είχε λίγο παραπάνω φάση το Μαρόκο, όχι πολλές. 14 σούτ είχε το Μαρόκο με 3 εύστοχα, 12 σούτ είχε η Βραζιλία με 5 εύστοχα.
0: Ναι, που η Βραζιλία στο τέλος άρχισε να ξυπνάει.
2: Αυτό. Η Βραζιλία ξύπνησε προς το τέλος με σούτ.
0: Αλλά στην αρχή, εντάξει, δεν βλεπόταν.
2: Ήταν αρκετά ισοδύναμο, και άμα θέλει κάποιος να δει γιατί ήταν ισοδύναμο, αυτό που πρέπει να κοιτάξει το στατιστικό είναι τα expected goals του αγώνα. Ναι. Η Βραζιλία είχε 1,26 και το Μαρόκο 1,36. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά. Οπότε θεωρώ ότι το 1-1 ήταν και δίκαιο αποτέλεσμα στην πραγματικότητα.
0: Κατά μία έννοια, ναι. Κατά μία έννοια ισχύει ότι ήταν δίκαιο. Απλά το θέμα είναι ότι είναι αυτό που είπες, ότι δεν έχουμε συνδύσει τη Βραζιλία να παίζει έτσι. Και άμα βάλουμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρόκο είχε 1-20 από το πρώτο ημιχρόνο.
2: Μπήκε πιο δυνατά το Μαρόκο. Παρόλο που σκόραρε με τον Σαϊμπάρη, βρήκε ένα γκολ με τον Βινίσιους η Βραζιλία. Αργότερα συνέχισε να χάνει φάσεις ουσιαστικά το Μαρόκο. Εγώ θα πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ίσως βοηθήσει και τους δύο να αποκριθούν. Οπότε δεν θα το αναφέρω σαν γκέλα. Θα πω ότι το Μαρόκο είχε την ευκαιρία στο ημίχρονο να νικάει και με 1-2, 0-2.
0: Άμα κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια τα οποία μένουν με Αϊτή και Σκωτία, φαντάζομαι αυτό το αποτέλεσμα τους βοηθάει.
2: Σίγουρα.
0: Βέβαια, να πω λίγο το Αϊτή Σκωτία, μπορώ να πω ότι η IT δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ομάδα η οποία, όπως το λένε, είναι σάχος του box.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδαμε μια IT λίγο πιο Η Βασκιά ήταν σκληρή ομάδα, ήταν λίγο ομάδα. Μου θύμιζε λίγο το Κατάρ σε κάποιες φάσεις. Ναι. Ότι ο κόσμος το θεωρεί ότι θα γίνει σάκος του box, εκείνη δεν είναι σάκος του box. Ήταν πάρα πολύ κοντά με τη Σκωτία στο τρόπο που έπαιζε. Είχε και την κατοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το αξιοσημείωτο, ότι η IT κράτησε περισσότερο την μπάλα.
0: Και μπορούσαν, άμα αξιοποιούσαν σωστά την κατοχή, να πάρουν κάτι παραπάνω.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Είχε και τις περισσότερες φάσεις. Έκανε συνολικά 15 σουτ το IT.
0: Ναι.
2: Το ότι ήταν 2 στο στόχο είναι άλλο, εντάξει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Γενικότερα, είδαμε μια IT η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ακόμα και όταν βρίσκει απέναντί της ομάδες που είναι πιο δυνατές από εκείνη.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ευχάριστο για το παγκόσμιο κύπελο. Μακάρι να δούμε και τις άλλες ομάδες, όπως ας πούμε το Πράσινο Κροτήρι, να δούμε
0: το Κουρασάο
2: με τη Γερμανία, να δούμε τέτοιου είδους νοοτροπία.
0: Εγώ προσωπικά θα ήθελα κάποια από αυτές τις ομάδες να προκριθεί στην επόμενη φάση.
2: Και εγώ μαζί σου θεωρώ ότι χρειάζεται το παγκόσμιο κύπελο μια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Να μείνει έξω κάποιο από αυτά που τα ονομαζόμενα φαβορεί και να περάσει μια πρωτάρα, μια όπως θέλετε.
0: Γενικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει διαχρονικά πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, και θεωρώ ότι φέτος πρέπει να υπάρξει κάποια ωραία. Πρέπει να υπάρξει.
2: Σίγουρα θα υπάρξει η ιστορία της Ταχτοπούτας. Θεωρώ ότι ειδικά το φορμάτ, όπως είπαμε και χθες, ευνοεί τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
2: Ειδικά ανάλογα και την κλήρωση, βέβαια.
0: Και πιστεύω λόγω της κλήρωσης, πιστεύω ότι τους περισσότερους πιθανότητες για να περάσει έχει το Ουσμπεκιστάν. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχει έναν ισοδύναμο αντίπαλο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το λέμε την ολόκληρη ονομασία, γιατί υπάρχουν δύο Κονγκό στην Αφρική. Εντάξει, έχει την Κολομβία, η οποία Κολομβία δεν ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά είχε πάει στον τελικό του Κόπα Αμέρικα του 24. Οπότε εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι αμφιλεγόμενο και η Πορτογαλία, που εντάξει, η Πορτογαλία είναι από τα φαβορί.
2: Εγώ έχω πει την προσωπική μου άποψη ότι βλέπω την Πορτογαλία με και να κατακτάει το Μουντιάλ. Η Κολομβία από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία δεν θα πω ξέρει τον τρόπο να πηγαίνει σε τέτοιες διοργανώσεις. Όπως είπες εσύ, δεν ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω, πέρα από την Πορτογαλία, οι άλλες δύο να τις φέρουν κάποια σοβαρή αντίσταση, ειδικά άμα η Κολομβία παίξει το ποδόσφαιρο το οποίο μπορούν να παίξουν οι παίκτες της. Από την άλλη, ναι, το Ουσμπεκιστάν, θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό που είπες. Δεν θεωρώ ότι είναι ισοδύναμο με το Κονγκό. Θεωρώ ότι το Ουσμπεκιστάν έκανε μεγάλη έκπληξη που βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Το Κονγκό ήταν λίγο πιο, είναι λίγο, έχει καλύτερες μονάδες. Το Ουσμπεκιστάν παρουσίασε στα προκριματικά τουλάχιστον μια πιο, ένα καλύτερο σύνολο παρά μονάδες. Αυτό είναι η διαφορά τους. Μακάρι να δούμε μια τέτοια ομάδα να κάνει την έκπληξη, να βρεθεί μεταγενέστερα στη...
0: Έστω στο νοκάουτ, ρε φίλε, έστω στο νοκάουτ.
2: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, θεωρώ. Και επειδή δεν είναι και όλες οι εθνικές ομάδες τα μεγάλα ονόματα, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
2: στην καλύτερη τους περίοδο, το είδαμε και με την Ελβετία, ξέρουμε τα προβλήματα της Γερμανίας,
0: ναι,
2: θα τη δούμε σήμερα απέναντι στο Κουρασάο. Είναι μια ευκαιρία για αυτές τις ομάδες. Η Αϊτή είχε μια ευκαιρία απέναντι στη Σκωτία. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν το αξιοποίησε στο σκορ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Δέχτηκε το γκολ στο 28 από τον Μαγκίν. Μετά προσπαθούσε εκεί πέρα να πιέσει, δεν τα κατάφερε. Είναι ήττα. Είναι μια ήττα την οποία, θεωρητικά μιλώντας, βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η IT ήθελε να πάρει έστω ένα βαθμό.
0: Μισό λεπτό λίγο να απαντήσω λίγο σε ένα μήνυμα του φιλού. Καλημέρα. Πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός και δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Ναι, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και γενικά δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες οι οποίες παίζουν στο χώρο του αθλητισμού. Και συγγνώμη λίγο κιόλας, έτσι. Okay, το πήρε. Έκανα προηγουμένως την αναφορά και είχα πει κιόλας ότι δυστυχώς οι περισσότεροι δεν θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, αλλά θα θυμούνται αυτό που έγινε με τον Ναν και τον Τζόουνς.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Jackpot στον Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
10: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
11: Γιατί, θα βρέξει.
12: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα μωρέ.
13: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwyn.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible Pavla Gaming.
16: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
17: Όλοι πάμε Στεφανή!
16: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
24: Το ευρωπαϊκό ή το πρωτάθλημα? Καλημέρα φίλε Νίκο, στέλνει ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Και έχουμε και τον Γιάννη, ο οποίος έχει στείλει ένα δελτίο το οποίο έχει παίξει. Έχει παίξει Βραζιλία Μαρόκο Χ και Κατάρ Ελβετία Χ, που είχαν και καλή απόδοση. Βραζιλία Μαρόκο στο 3.87 το Χ και το Χ ισοπαλία στο Κατάρ Ελβετία στο 5.90. Και έχασε Αυστραλία Τουρκία Χ, η οποία Αυστραλία επικράτησε 2-0. Ενδιαφέρον, εντάξει. Γενικά οι επιλογές ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ προσωπικά το Βραζιλία Μαρόκο το είχα δώσει goal-goal. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα το έδινε με σιγουριά Χ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η σιγουριά του Γιάννη σε αυτήν την επιλογή. Τώρα στο Αυστραλία-Τουρκία, η Αυστραλία επικράτησε 2-0. Εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Εγώ θα πω κρίμα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι, αλλά το οποίο χρειαζόταν για να κερδίσει. Αλλά εντάξει, με cash out 6 το πρωί, γιατί η Τουρκία μύριζε γέλα. καλημέρα στον φίλο του Γιάννη. Ξαναλέμε στον φίλο του Γιάννη καλημέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πίστεψε με, οι καλές μέρες θα έρθουν. Τώρα ήταν μια στραβή με το Αυστραλία-Τουρκία. Ήταν μια στραβή. Αλλά είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Τέτοιοι αγώνες υπάρχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλουμε, δεν θέλουμε.

Επιστρέψαμε με τα μηνύματα που ακούσατε και εννοείται πως μπορείτε να στείλετε και εσείς 2-12-259-43, 2-15-259-43. Και όποιος, όχι, συγγνώμη, συγχωρέστε με, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Dread Sports. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2-12-259-43 και 2-15-259-43. Ο Διαμαντής έστειλε και αυτός ένα δελτίο το οποίο έχει παίξει, να το ανοίξουμε μια στιγμή να δούμε. Έχει παίξει Γερμανία Κουρασάο, 3-5 γκολ με απόδοση 1.70, καλή απόδοση, και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι είναι η καλύτερη απόδοση στο δελτίο του, σε ένα δελτίο το οποίο έχει συνολική απόδοση 3.31. Ολλανδία-Ιαπωνία, αριθμός γκολ 2-4, έχει παίξει 2-4 γκολ το Ολλανδία-Ιαπωνία, μ' αρέσει. Και ακτή ελεφαντος του σημερινός 1-3. Ναι. Αξίζει. Τρεις επιλογές, συνολική απόδοση 3.31. Αξίζει, αξίζει. Άμα θέλεις να παίξεις, ξέρω εγώ, κάτι χαλαρό, ξέρω εγώ, με μέτρο π.χ. να παίξεις τι να πω τώρα, 5 ευρώ θα σου πω, θα βγάλεις κοντά στα 18, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Οπότε καλή, πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλές επιλογές. Καλή επιτυχία στον φίλο το Διαμαντή. Εννοείται πως όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει για τα προγνωστικά του. Εγώ έχω πει, όποιος θέλει στέλνει ό,τι θέλει. Περιορισμούς δεν βάζω. Εννοείται πάντα ένα μέτρο και προσοχή σε όλα.

0: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παλιά. Παλιά, μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Παλιά μπορεί να μαλώναμε, αλλά όχι έτσι. Τώρα να λέει ο ένας τον άλλο και να πλακώνονται στις μπουνιές, δεν είναι πράγματα αυτά. Καταλάβες.
1: Ναι, είναι, ναι, εντάξει, είναι κακό, γιατί και μάλιστα είναι κάτι το οποίο του είχα πει ο κόσμος. Αυτό θα θυμάται πιο πολύ από αυτούς τους τελικούς. Αυτό θα θυμάται πρώτο, ότι έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο παίκτες. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι δύο παίκτες, να πω σε εισαγωγικά, κύριε, για να μην προσβάλλω κανέναν. Το θέμα είναι ότι είναι δύο παίκτες που για τον Ολυμπιακό, ο Τάιρικ Τζόνς είναι πολύ σημαντικός πυλώνας στη θέση του 5. Ενώ ο Κέντρικ να είναι το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αυτοί οι δύο παικταράδες, γιατί παικταράδες είναι, βρέθηκαν στα χέρια. Και δεν ότι βρέθηκαν στα χέρια, ξέρω εγώ, για λίγο και μετά τέλος. Το θέμα είναι ότι αυτό που ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο συνέχισε και στη φυσούνα.
0: Ναι. Εκεί με πειράζει. Ναι. Αντί να δώσουν τα χέρια, ξέρω εγώ, αυτοί, ναι, εντάξει. Και να πεις ότι ήταν χαμένος ο Τάιρικ Τζόνς, είχαν κερδίσει. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, καταλάβεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μ' ακούς, Νικό?
1: Ακούω μια χαρά, Διονύση.
0: Όσο για την ομαδάρα μου, περίμενα 53 χρόνια. New York Knicks. Ναι, 53 χρόνια για να λέμε στο πρώτο σκαλοπάτι. Μπράβο τους.
1: Ναι, ήτανε πολλά τα χρόνια, πραγματικά. Και εμείς εμείς οι Raptors περιμέναμε, εντάξει. Βέβαια εμείς δεν κάναμε πολύ, κάναμε 23 χρόνια. Αλλά και πάλι είναι πολλά, περνάς 20 ετία.
0: Είναι πολλά τα χρόνια. Όσο για το Γιάννη, να σε το κούμπο, του λέω να προτιμήσει τους New York Knicks, γιατί εκεί έχει όλη η Ελλάδα, η παλιά Ελλάδα είναι εκεί, μετανάστες, και έχουν βοηθήσει προς το ζήν τους Αμερικάνους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, σε παρακαλώ, Διονύση, διόρθωσέ με, άμα κάνω λάθος, δεν υπάρχει στην Νέα Υόρκη η Αστόρια?
0: Ναι, η Αστόρια, εκεί έχω τα νηψίδια μου όλα.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς?
1: Ακούω μια χαρά.
0: Εκεί είναι όλα μου τα νηψίδια 50 χρόνια. Ναι. Και ήθελα να πω τώρα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πάει. Η πανάσα μου δεν κάνει τίποτα. Και με αυτό το παιδί που πήραν το καινούριο, είναι δύσκολα. Πότε να μάθει, πότε να προλάβει, πότε γίνεται χαμός μέσα εκεί. Και μου έλεγε ο Μίμης ο Δωμάζος πριν 5 χρόνια, καλά 2 χρόνια πριν πεθάνει. Του λέω, Μίμη, γιατί είχε έρθει στην Αμαλιάδα για να παρουσιάσει το βιβλίο του. Του λέω, γιατί δεν αλαμβάνεις εσύ, παιδί μου? Και μου λέει, Διονύση, μου λέει, εκεί μέσα γίνεται μπάχαλο, πού να αναλάβεις, μου λέει. Δηλαδή, κρατάει αυτή η ιστορία τουλάχιστον 10 χρόνια καθαρά, καταλάβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν επιτρέπεται. Όσο για τα κορίτσα μου εκεί, Τη Λένα μου, άρε Λένα, άρε, πότε να είσαι κάτω. Τη Λένα την Καραλή, να είναι καλά, και ο Γιώργος ο Κοκαλίδης, και ο Βασίλης μου, ο γερασί μου, που κάνει τα μπάνια του να έρθει κάτω. Άρε Βασίλη, ο φοβερός ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι το παλιό αυτέρι.
1: Αν ακούει ο Βασίλης να στείλει, έχει ανοιχτή πρόσκληση από τον Διονύση να κατέβει Αμαλιάδα.
0: Ναι, ο Βασίλης μου, ναι, μου κρατάει συντροφιά όλη τη νύχτα. Και του έχω πει, Βασίλη, του λέω, σε 15 χρόνια για να φτάσει στα 45 της νύχτας που έχω κάνει εγώ. 45 χρόνια στη νύχτα. Δηλαδή η νύχτα είναι όμορφη, αλλά έχει και τις κακουχίες της. Βασίλη μου, σε χαιρετώ, να είσαι ψηλά στην καρδιά μου και όλα τα παιδιά, και να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, το Γιδάκο στην Κύπρο, και σε όλα τα παιδιά της Κύπρου, στο Γιάννη μου στο Αρφαρά στην Καλαμάτα, στον Αντώνη τον Μαυρέα, τον παλιό παίχτη του ΠΑΟΚ, και του... Κοίτα να δεις, το ξέχασα. Για τελευταία φορά, ο καλύτερός μου παίχτης που μου έχει μείνει στην καρδιά μου σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα του μπάσκετ είναι ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ.
1: Τον Σάνς, αυτή η παικτούρα.
0: Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ. Φοβερός.

0: φοβερός. Άντε τώρα να βρεις τέτοιους παίχτες. Δεν υπάρχουν. Να σε καλά, Νίκο μου.
1: Να σε καλά, Διονύση.
0: Και σανότερα. Να σε καλά,
1: ευχαριστώ
0: και
1: από καρδιά. Σε ευχαριστώ από καρδιά.
0: Και δίπλα στο Γιάννη μου, στο Γιαννικόπλο. Να είναι καλά, πες του. Άντε μου. Καλημέρα και ό,τι επιθυμείτε.
1: Καλημέρα, Διονύση. Να σε πάντα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα, καθώς κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Γιάννης είχε κάνει cash out με 5, ο οποίος στοιχημάτισε 5 ευρώ στον Άσο της Αυστραλίας 4,80 σε ένα διαφορετικό μονό και κατάφερε να βγάλει 24 ευρώ από το παιχνίδι της Αυστραλίας. Κάτσε τώρα, βλέπω το μήνυμα που έχει στείλει. Έκανα cash out στην τριάδα και έπαιξα μετά Αυστραλία. Α, καλά έκανες. Καλά έκανες. Τουλάχιστον, okay, πρόλαβες να κάνεις cash out στις οπαλές που κέρδισες της Βραζιλίας και του Κατάρ. Έπαιξες ξένα παιχνίδι. Έβγαλες 24 ευρώ. Μια χαρούλα είσαι.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα στέλνει βίντεο όπου, από ό,τι βλέπω, Χαλκίδα είναι. Τέλος πάντων, είναι κάπου που έχει κοντά λιμάνι, ωραία, χαλαρά. Ελπίζω να περνάς ωραία, Δημήτρη. Ο φίλος ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα όπου ουσιαστικά μου έχει στείλει κάποια πράγματα τα οποία λέει σε story στον προσωπικό της λογαριασμό η γυναίκα του Grant. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Grant είναι υποκαπτερμένος, η σύντροφος τέλος πάντων του Grant. Και λέει αυτή είναι, και συγκεκριμένα λέει, αυτή είναι η πρώτη φορά και η τελευταία που θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Όταν τα παιδιά και εγώ ήρθαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάρα πολλοί οπαδοί προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και πόσο βρώμικος είναι. Αυτά τα λέει η γυναίκα του Grant. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω και δεν μπορώ να το διαβάσω και όλο. Σίγουρα θα βγει κάποιο άρθρο το οποίο θα τα λέει και καλύτερα. Μου το έχει στείλει ο φίλος Διαμαντής και γράφει: Νίκο, πολύ κακά σχόλια. Νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό. Έχουν βάλει και τις γυναίκες τους στο προπαγανδιστικό μηχανισμό. Μόνο στον Παναθηναϊκό αυτά, καμιά σοβαρή ομάδα δεν τα βλέπουμε. Η σύντροφός του, ναι, δεν είναι παντρεμένος ο Τζέριαν Γκραντ. Εντάξει, τώρα θες να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό? Δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα θέμα προπαγάνδας ή το οτιδήποτε. Αυτή που το έκανε, ναι μεν, okay, είναι η γυναίκα του Grant, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού παραδείγματος χάρη, γιατί είναι και στο θέμα του χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και αλλού αυτό. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, Grant να ήταν στην Παρτίζαν και να, και αυτά να βγαίνει να τα λέει για τον Έρυθρο Αστέρα. Ή θα μπορούσε το αντίθετο. Ή γενικά είναι το θέμα του χαρακτήρα. Είτε είναι του παίκτη, είτε είναι της γυναίκας του, είτε είναι του ένα, είτε είναι του άλλου.

Και μάλιστα τώρα που το διαβάζω καλύτερα, αυτό που έχει στείλει ο Διαμαντής, κάτσε, έχουμε και άλλο μήνυμα. Ο Λάμπης στέλνει μήνυμα Καριστιανού και Θρύλος μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Καλημέρα σας από Κύθνο με τις 99 παραλίες. Τυχερός είσαι, πρώτα απ' όλα καλημέρα. Δεύτερον, είσαι τυχερός με τις παραλίες τις οποίες έχεις εκεί πέρα και μπορείς να πας από το ένα λεπτό στο άλλο, από τη μια παραλία στην άλλη, σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είσαι στο σπίτι τώρα, δεν ξέρω αν έχεις πάει για μπάνια και το λες για να με κάνεις να ζηλέψω και για να κάνεις γενικά και άλλους να ζηλέψουν, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είμαστε στην παραλία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, από καρδιάς εύχομαι να περνάς όμορφα όπου και αν είσαι. Εντάξει, αν είσαι παραλία, κάνε καμία βουτιά και για μένα, γιατί έχω να πάω λίγο καιρό, έχω να πάω κι εγώ.

0: Και ο Βασίλης στέλνει τα προγνωστικά του. Νιώθω σαν, άλλο bet, νιώθω σαν να κάνουμε ένα special bet line αυτή τη στιγμή, χωρίς να κάνω bet line. Το bet line είναι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6. Στέλνει προγνωστικά, έχει παίξει 1, 2, 3 bet builders και 2 παιχνίδια σκανδιναβικά. Για το Μουντιάλ έχει παίξει 2 bet builder, έχει παίξει και για την δεύτερη κατηγορία. Τελικό playoff, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός, άμυνα μέσα στη Μάλαγα και τη Λεβάντε για την δεύτερη κατηγορία. Που είναι μια κατηγορία την οποία έχω επιλέξει στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου αρκετές φορές προγνωστικά από αυτή την εκπομπή. Αν δεν κάνω, πάμε να το δούμε μια τώρα, νομίζω τελικός είναι Μάλαγα Αλμερία. Ναι, τελικός είναι. Είναι τελικός προβιβασμού. Και υπάρχει, είναι ο πρώτος τελικός μάλιστα, γιατί γίνονται 2 αγώνες. Ο ένας σήμερα και ο άλλος το Σάββατο το οποίο έρχεται. Έχει επιλέξει Γερμανία, Κουρασάο, over 3,5 γκολ και over 1,5 συνολικές κάρτες. Από αυτό έχει απόδοση 2, με απόδοση 2,87. Έχει επιλέξει Ολλανδία, Ιαπωνία, χ2, διπλή ευκαιρία για γκολ-γκολ. Και στον πρώτο τελικό Μάλαγα Αλμερία έχει επιλέξει άσοχη διπλή ευκαιρία και under 3,5 γκολ με απόδοση 1,75 και έχει παίξει over 1,5 γκολ στον αγώνα Σάντες Στρόμεν με απόδοση 1,21 και την Στρόμ, πώς διαβάζεται αυτή, Στρόμ Γκοντέστ, όχι Στρόμ Γκοντζέτ, πώς διαβάζεται.
1: Super Sport 104. Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
11: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα υπογραφεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την υπογραφή, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε την απομάκρυνση και καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ιρανοί διαδηλωτές αντιδρούν για την πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο από την Ιερή Πόλη Μασχάτ, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συστήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, κατηγορώντας τον για προδοσία. Φώναζαν μεταξύ άλλων θάνατο στον Αραγτζή και θάνατο στον ανέντιμο Αραγτζή, ζητώντας την παρέτησή του. Έσβησε στην άσφαλτο 23χρονος Αντίλ Ακτάρ από το Πακιστάν έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Λευκοσία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα, ενώ στο όχημα επέβαινε και το 5χρονο παιδί της. Ο ατυχός μοτοσυκλετιστής διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ η 39χρονη οδηγός και το παιδί της δεν υπέστησαν τραυματισμούς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. Την τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Εγκαιρής Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY Alert θα λάβουν αύριο οι πολίτες. Η δοκιμαστική ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια μεταξύ των ωρών 2.30 και 3.30 το μεσημέρι και θα αφορά σενάριο απαγωγής ελείποντος προσώπου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη δοκιμή ή άσκηση. Αρχικά σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά αλλά και κατά τόπους αραιή ομίχλη που σύντομα ωστόσο θα διαλυθεί. Σταδιακά ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Όμως κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα που...
19: Τώρα, τελευταίο, δηλαδή, καλά τώρα, το καλά,
0: είναι,
19: καταλάβα.
0: Ναι, τώρα, για την Κυριακή.
19: Καλορίζικος.
0: Εντάξει, η Κυριακή το πρωί βασικά είναι η πρώτη. Κυριακή μεσημέρι τώρα για τα νέα 2-4 αυτά τα μαγκαζίνο είναι αρκετές ώρες που έχω κάνει, αλλά ευχαριστώ για τις ευχές. Τι λέει η Κύπρος?
19: Μια χαρά, φίλε, μια χαρά. Ο καιρός είναι αρκετά καλός. Όχι κάψονε και πράγματα. Κανονική ζέστη. Κανονική, όχι υπερβολικά.
0: Να πω ότι ζηλεύωσε. Ένα σου λαλό ψέματα.
19: Yeah. Γιατί εσάς τι λέει πάνω, ρε, είναι κανονικά.
0: Πλάκα κάνω, εννοείται ζηλεύω σας, γιατί εντάξει είναι φορές που η ζέστη δεν λέγεται. Δεν λέγεται η
19: ναι,
0: ζέστη.
19: Ναι, ανυπόφορη, κάτσε, έχουμε καιρό. Μέχρι τον Οκτώβρη, Νίκο, έχουμε καιρό πολύ. Ελπίζω να μην έχουμε τόση υγρασία όσο το συνηθισμένο. Πάντως μέχρι τώρα είμαστε μέσα του Ιούνιου, ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρες, τίποτα. Ναι. Μια χαρά. Μακάρι να πάει έτσι. Εσάς πάνω είναι καλοκαίρι, αλλά χωρίς υπερβολές.
0: Ναι.
19: Εντάξει.
0: Ισχύει. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να αντέξουμε όσο μπορούμε, γιατί εντάξει, η Ελλάδα ξέρεις πώς είναι. Στη ζέστη κυνηγάμε τη σκιά, στο κρύο κυνηγάμε, το χειμώνα κυνηγάμε.
19: Ακριβώς, όπως το είπες. Έχεις έρθει Κύπρο, ρε?
0: Θέλω πολλά να κάνω μια μέρα ένα ταξίδι στην Μεγάλη Οδόνησο.
19: Και όταν κάνεις, έχει... τηλέφωνο να βρεθούμε.
0: Ένας φίλος μου έχει πάει, έχεις... καλημερίζεις ο φίλος ο Μανώλης, ο Χάτζιμαν.
19: Ο Λέμπουρας, ο Χάτζιμαν. Χαιρετίσματα επίσης και στο Χάτζιμαν, το φίλο μας.
0: Πολλούς χαιρετισμούς έχεις στο Μανώλη. Στο Μανώλη το Χάτζιμαν, λέω, έχει πολλούς χαιρετισμούς από το Γιάννη.
19: Ναι, ανταποδίδω, λέω, στο Μανώλη το Χάτζιμαν, ανταποδίδω. Που άλλες μέρες κάνει εκπομπή με τον που κάνει συμπαραγωγός με τον Γερασίμου, ρε.
0: Ναι.
19: Ο Χάτζιμαν, ο αστέρι του ραδιοφώνου έγινε.
0: Εντάξει.
19: Αυτός πρέπει να είμαι τις χαρές του τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα, μπορεί να μην μπασκετίζει, λέει, πολύ.
0: Όπως λαλεί ο Βασίλης ο Γερασίμου, ναυάγιο είναι, αλλά τον αγαπάμε.
19: Α, ναι, τον ακούω πώς τον πειράζει, πώς τον πειράζει συνέχεια και ό,τι τρώει παντόφλα να από τη Βάσο.
0: Ναι.
19: Συνέχεια έτσι του κάνει, συνέχεια.
0: Έχει δώσει πολύ ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ έχει δώσει ο Γάτζιμαν εν όψη από την ζωή του, τα ναυάγια του, τα γιαούρτια του, τις παντόφλες του, έχει δώσει πολλά έχει δώσει.
19: Τα λέει, α. Τα λέει, είναι ωραίος, ο Γάτζιμαν είναι από τους ωραίους, πολύ ωραίους ακροάτες.
0: Ισχύει, ναι.
19: Ερεθίσματα, Μανώλη.
0: Ισχύει, είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Μανώλης,
19: ναι, ναι.
0: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και τον πάω πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνεις, Χάτζη, έχεις κοινό, καταλαβαίνεις τώρα τι συνέβη. Έχεις κοινό όχι μόνο στην Ελλάδα, έχεις και εκτός Ελλάδος.
19: Μα είναι αστέρι, ρε, που πραγματικά είναι αστέρι ο άνθρωπος. Εγώ ακούω τον πριν που θα σαν ακροατήσει, μετά που κάνει εκπομπή, ακούω τον με το κερασί μου. Σιγά σιγά θα είναι συμπαραγωγός ο Γερασίμου του Χάτζιμαν. Θα είναι κύριος παρουσιαστής ο Χάτζιμαν. Μα είναι δίπλα σου τώρα δηλαδή? Όχι,
0: από μηνύματα.
19: Από μήνυμα. Λέω εγώ αν ήταν... Που λες εσύ είδες το μάτσο χτες στον μπάσκετ.
0: Το είδα το ματς, ναι. Το είχα παρακολουθήσει το 89-85.
19: Εντάξει, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, αδερφέ.
0: Σε γενικές γραμμές, όχι σε γενικές γραμμές, γενικά δίκαια, γιατί ο Ολυμπιακός, επειδή είσαι πολύ μπασκετικός και, σε θυμάμαι επειδή έχεις ξαναβγεί και σε άλλες εκπομπές, επειδή έχεις δει, ήταν πάρα πολλές φορές που είχε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και είναι κάτι το οποίο μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
19: Παρόλο το αδειάσμα που είχε μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ναι. Φαινόταν ρε φίλε, φαινόταν.
0: Ισχύει,
19: ότι
0: ισχύει.
19: Είχαν πνευματικά τούτο που λένε το κοινότυπο, το κλισέ, ότι αδειάζει η ομάδα που παίρνει την Ευρωλίγκα, γεγονός.
0: Ναι.
19: Το Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα, με πολύ πάθος, πάρα πολύ πάθος.
0: Ισχύει.
19: Και βγήκε το Γιώπουλος, καλά ρε, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, γιατί δεν τον έβαζε όλη τη χρονιά ρε, μακάρι τον είχαμε εμείς ρε.
0: Είναι μια πορεία, είναι μια πορεία πραγματικά που την έχω και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε παίξει στη EuroLeague, το οποίο αναγκαστικά είχε παίξει με την Μπασκόνια. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο απόλυτος, 21 πόντους, 6 ασίστ νομίζω και,
19: ναι,
0: μετά,
19: ναι.
0: Και βγήκε και MVP και είναι και Έλληνας, έτσι, είναι και στην εθνική ομάδα.
19: Ναι. Ξέρεις ότι από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε.
0: Ο Τογιόπουλος, ναι, και στη συνέχεια πήγε στην ΑΕΚ.
19: Και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Τον είχαμε εμείς επί καιρό Σφαιρόπουλου. Και τον κρατήσαμε. Και πήρε τον Αταμάν και βάζε τον ένα μάτσο κάθε δέκα. Τέλος πάντων, είναι δουλειά δική μου. Αλλά επειδή συμπαθώ τον Τογιόπουλο, εγώ θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ το προσωπικά τον πάω πάρα πολύ τον Τογιόπουλο.
19: Τώρα να δούμε, μπορεί να φύγει, μπορεί να πάει στον Άρη, λέει. Ξέρω εγώ.
0: Είναι πολλά που ακούγονται, αλλά εγώ πιστεύω, ναι μεν, ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει στον Άρη και θεωρώ πως είναι ανεβασμένος ο Άρης με το Σπανούλη προπονητή που τον έχει στην εθνική ομάδα, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον ίδιο. Αλλά υπάρχει το θέμα προπονητή, γιατί καλά-καλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα μείνει ο Αταμάν ή αν θα φύγει.
19: Ακριβώς, για να ξέρει ο Τογιόπουλος τι θα κάνει.
0: Ακριβώς, αν μείνει, τον Τογιόπουλο τον βλέπω Άρη με κλειστά μάτια. Αν όμως δεν μείνει ο Αταμάν, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος προπονητής και να τον αξιοποιήσει σωστά και αυτόν και το Σόρτς.
19: Ναι. Καλά είναι ο Σόρτς. Εγκόβεται ρε αδελφέ. Φυσικά εντάξει, πίσω στην άμυνα ο άνθρωπος είναι τρύπα. Αλλά μπροστά τις διεισδύσεις του είναι απίστευτες ρε. Απίστευτες.
0: Καταρχάς... Όποιος έχει δει το τι έχει κάνει στην Πάρη, καταλαβαίνει ότι ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει.
19: Ναι.
0: Μπορεί να σου δημιουργήσει. Και σκέψου λίγο ότι πέρσι ο Σόρτς έστειλε την Πάρη στα play-off. Φέτος η Πάρη χωρίς το Σόρτς είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16η θέση, 15η, κάπου εκεί.
19: Ναι.
0: Δεν έχω πρόχειρη τώρα τη βαθμολογία μπροστά μου για να σου πω.
19: Κάτω, πάει κάτω, πολλά κάτω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή έναν τέτοιο παίκτη δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Γενικά δεν μπορώ να πω. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Είναι κάποιοι παίκτες.
19: Εντάξει, μακάρι να καλά ο Αταμά που τα έκαμε μαντάρα. Εγώ δεν ήθελα να πάνε καλά, φίλε. Είμαι Ολυμπιακός εγώ, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά απλώς συζητάμε τώρα μπασκετικά για δύο παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να είχαν καλύτερο ρόλο στην ομάδα τους. Εντάξει.
0: Ισχύει.
19: Και φυσικά ο Τογιόπουλος, αν πάει στον Άρη. Τώρα τον Άρη που αναβαθμίζεται, θα είναι πρώτο βιολί, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Να πάει σε μια ομάδα που ξεκινά από την αρχή για να ανέβει επίπεδο. Εντάξει, αυτός θα αποφασίσει, θα δούμε.
0: Ναι,
19: εμείς περιμένουμε το Πίτερς, ίσως τελευταία στιγμή, ίσως μετανιώσει. Ξέρω εγώ, ίσως είναι κάτι σε... Διότι ο Πίτερς συνδέθηκε ο κόσμος μαζί του, είναι παικταράς.
0: Είναι και πολύ καλός χαρακτήρας ο Πίτερς. Είναι και πολύ καλός χαρακτήρας ο Πίτερς.
19: Και πολύ καλός χαρακτήρας. Πώς τους καταφέρνει ο Μπαρτζόκας και έχει τα καλύτερα παιδιά. Αν φύγει, για τεσσάριν εγώ θα ήθελα το Ερνάν Γκόμεθ, τον Χουάντσο. Που είπες καλά παιδιά, το καλύτερο παιδί είναι ο Χουάντσο.
0: Ισχύει, είναι ο Χουάντσο, είναι ψυχάρα ο Χουάντσο.
19: Ναι. Θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό, φίλε εκείνον τον παίχτη. Αν φύγει ο Πίτερς, νομίζω ότι τεσσάρι και ο ένας και ο άλλος, εντάξει, θα δείξει.
0: Από
19: το Μουντιάλ, τι προβλέπεις εσύ, ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις?
0: Η ομάδα που υποστηρίζω, λοιπόν, πριν σου πω την ομάδα που υποστηρίζω και πριν κάνουμε την κουβέντα μας στο Μουντιάλ, να σου πω ότι έχεις χαιρετισμούς από τον Δημήτρη τον Λόντο, ο οποίος στέλνει μήνυμα, χαιρετισμούς στο Γιαννάρα από την Κύπρο.
19: Ευχαριστώ επίσης τον Δημήτρη, στέλνει μου τακτικά ο Δημήτρης, ακούω τον. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά, χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, η ομάδα που υποστηρίζω, η χώρα που υποστηρίζω στο Μουντιάλ και γενικά παραδοσιακά, εγώ έχω πολλά, εγώ διατρέχω πολλά μεγάλη αγάπη στην Ισπανία, όχι λόγω του αθλητισμού υποχρεωτικά, λόγω της χώρας, της γλώσσας, της ιστορίας. Μπράβο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία,
19: ναι,
0: η Ισπανία.
19: Ναι, ναι,
0: και μπορώ να πω ότι γενικά, εντάξει, και εντάξει, τα ισπανικά δεν μπορώ να πω, τρελαίνομαι πολύ για τη γλώσσα αυτή, τη λατρεύω πραγματικά.
19: Είσαι μικρός, μπορεί να μάθεις, φίλε.
0: Ισχύει. Λατρεύω πολύ αυτή τη γλώσσα και γενικά είναι πολλά πράγματα που μου έχουν κάνει να υποστηρίζω την Ισπανία γενικά. Δηλαδή, άμα δεν παίζει η Ελλάδα κάπου, είμαι με τους Ισπανούς, αλλά για πολύ συναισθηματικούς λόγους.
19: Εντάξει, όχι, καταλαβαίνω το. Και εγώ είχα το ίδιο με τη Γαλλία. Όπου έζησα σε 2 χρόνια στη Γαλλία. Εντάξει, εγώ υποστηρίζω 2 ομάδες, Αργεντινή και Γαλλία.
0: Αργεντινή είναι... Αργεντινή ήταν αρκετά χρόνια ο πατέρας μου λόγω του Μαραντόνα, αλλά γενικά είναι Βραζιλία αυτός. Οπότε αν έπρεπε να επιλέξω μια δεύτερη ομάδα, θα επέλεγα του πατέρα μου τη Βραζιλία.
19: Τη Βραζιλία, μάλιστα. Να δούμε.
0: Θα δούμε, έχουμε καλά παιχνίδια πάντως μέχρι στιγμής. Μπαίνει γκολ στο καθένα.
19: Εγώ δεν έχασα ακόμα να δω, ρε Νίκο.
20: Ρε φίλε,
0: στο σίγμα δεν μεταδίδεται. Το
19: φώναζε, ρε.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιάννη, ακούς?
19: Ακούω, εγώ εδώ είμαι. Ακούω, απλώς ακούω παρεμβολές.
0: Στην Κύπρο δεν το μεταδίδει το σίγμα.
19: Το μεταδίδει και το σίγμα, με το μεταδίδουν και τα συνδρομητικά που έχω. Απλώς εγώ δεν έκατσα ακόμα να δω. Μα κάτσω σιγά σιγά. Άμα να αρχίσουν να... Τώρα είναι πάρα πολλά μάτσου, ρε Νίκο.
0: Ισχύει.
19: Πάρα πολλά.
0: Έχει και ένα πολύ ωραίο το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
19: Α, του φαίνεται ωραίο. Φαίνεται συμπαθητικό του το.
0: Ναι.
19: Αυτά ρε Νίκο, ρε.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ από καρδιά για τη συμμετοχή σου. Πολλά
19: φιλιά,
0: πολλά φιλιά στην Κύπρο.
19: Εύχομαι του καλές επιτυχίες και θα τα ξαναπούμε, ρε.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς, φιλούι μου, ευχαριστώ σε.
19: Να είσαι καλά, φιλούι μου, να είσαι καλά, έγινε. Γεια σου, χαρά σου, γεια σου.
0: Γεια σου, Γιαννάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
21: Καλημέρα, τι καλησπέρα, ρε. Ακόμα δεν πήγε 12. Νίκο.
0: Γιάννη.
21: Γιάννη Στέρκε.
0: Τι λέει, ρε.
21: Και δίπλα μου έχω. Καλημέρα από Χάτζημαν.
0: Τι έκπληξη είναι αυτή, ρε παιδιά.
21: Τώρα πλάκα κάνει.
22: Το δίδυμο χτυπά.
21: Αφού είμαστε αδέλφια, μισή δύο, ρε. Εξαγχιστίας.
0: Αυτά είναι.
21: Λοιπόν,
0: τι κάνετε.
21: Ο λόγος
22: μια καλημέρα. Ακούω πρώτα στον οπαδό μου από την Κύπρο, το Γιάνναρο, από Αμόχωστο. Ένα αυτό. Δύο, στο Δημήτρη το σεφ. Ξέρει εκείνος με την πιτσαρία. Τρία, ο Θανάση την Αστυπαγιά. Τέσσερα, στο Γιάννη τον πρόεδρο από Κερατσίνη, που τον έχουμε φιλαράκο αδελφό και είμαστε κομπλέ. Σε όλο το team, την παρέα, αυτοί που είμαστε παρέα και εντός και εκτός ραδιοφώνου. Και σε ακούμε φανατικά, φιλαράκι, ο λόγος στον Τέρκε. Πρόσεχε, Νίκο.
0: Ακούω.
22: Το τέλος πέταξε και το μαγικό, δηλαδή αφού είπε για όλα τα φαγάδικα. Έτσι το πρόσεξες. Είπε στον πιστή πιτσαρία, στο σεφ, στον έτσι, τον αλλιώς πέταξε και ένα έτσι για να μας παρασύρει αλλού. Το Γιάννη που δεν έχει σχέση με φαΐ. Κατάλαβες τώρα, έτσι το έχει πιάσει. Και στον κύριο Μπέλο εννοείται. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ ο λόγος που βγήκα είναι ότι πρέπει κάποιοι να καταλάβουν να φτιάξει το συντακτικό σου, έτσι λοιπόν, πρόσεξε. Όλοι, ο καθένας έχει την αποψή του, είναι δικαίωμά του. Και καλά κάνει εφόσον θεωρεί, αλλά όλοι από κάπου ξεκινάνε και φτάνουν κάποια στιγμή να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οπότε καλά κάνεις και κρατάς ότι ακόμα και αν δεν σου αρέσει, έτσι πρέπει να κάνεις. Και όλοι ξεκινάνε από κάπου, μαθαίνουνε, αποκτούν την εμπειρία και στη συνέχεια φτάνουν σε ένα επίπεδο που σε κάποιους αρέσει. Κοίταξε, να ξέρεις ότι όσο καλός και να φτάσεις να είσαι, δεν θα αρέσει σε όλους.
1: Όταν ο άλλος θέλει να χτυπεί, θα χτυπεί. Σε ποιον δεν αρέσει να κάνει ένα κλικ δεξιά ή αριστερά το διαφόρτιο ραδιό.
22: Εντάξει, οπότε μη μασάς, γιατί και να μην ενοχλήσει από τα κακόκουστα σχόλια, γιατί είναι μέρος της ζωής μας και ειδικά στο ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο, έτσι.
0: Όχι, ίσα ίσα δεν είναι ότι με ενοχλεί κάτι. Ίσα ίσα.
22: Όλα τα παιδιά που είστε εκεί, κάντε κάτι που το αγαπάτε πολύ και μη μασάτε με τίποτα. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με κάτι που υπόθηκε περί ότι θα μείνει σαν εικόνα του Ταϊρίκ με τον Ναν. Θα σου πω και γιατί. Γιατί στο NBA πέφτει τρισάθλιο ξύλο και ξύλο άγριο, έτσι, όχι πουνίσεις και τα λοιπά.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως...
22: Όταν Νίκο μου είναι πολύ παλμή, μοιραία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σαφώς.
0: Ναι, εννοείται.
22: Σαν εικόνα, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τους οπαδούς, παύλα κάφρους, παύλα φιλάθλους ή οτιδήποτε άλλο, όπως χαρακτηρίζεται ο καθένας βάσει της συμπεριφοράς του, να θέλουμε καλή συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδων. Και σαφώς όλο αυτό το κάνει χειρότερο, γιατί όταν οι ίδιοι αθλητές φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είναι καλή εικόνα, αλλά εντάξει, πρέπει να μένουμε στο μπάσκετ περισσότερο.
1: Μια παρένθεσούλα, επιτρέπετε. Ένα απόλυτο respect σε αυτό το κόσμημα άνθρωπου που παίχνει τον Χουάντσο που έχει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
22: Ναι, είναι... Εντάξει, ο Χουάντσο, όπως και για μένα ο Σμάν δεν δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα. Όπως και ο Χέις Δέβις, δηλαδή δεν μπορούμε επειδή είναι αντίπαλο δέος να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν έχουν σχέση. Ένα τεράστιο για μένα σαν Ολυμπιακό respect στον αρχηγό μου, που είναι διαφήμιση για τον οργανισμό Ολυμπιακός. Χθες όποιος έχει δει την απονομή, είδε ότι έκανε στην πάντα, έδωσε το κύπελο σε αυτούς που τραβήξαν το περισσότερο κουπί και ήταν οι ήρωες εισαγωγικά. Αυτού που κατάφερε ο Ολυμπιακός φέτος. Κουρνιέ, Γουόκαπ, Βεζένκοφ και ποιον άλλο, Νίκο Μιλουτίνοφ,
0: Ναι, Μιλουτίνοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ.
22: Έκανε στην πάντα, δεν το σήκωσε μαζί τους. Έκανε στην πάντα, τους το έδωσε και έκανε στην πάντα και τους χειροκρότησε. Ο άνθρωπος είναι ζωντανή διαφήμιση για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Είναι ο απόλυτος αρχηγός για μένα της ομάδας. Και πρέπει να μείνει και όταν σταματήσει αγωνιστικά από την ομάδα, πρέπει να μείνει οπωσδήποτε σε πόστο για τον Ολυμπιακό. Αυτή η ηθική μας αρέσει. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
22: Θα τα πούμε εμείς κάποια στιγμή και από κοντά πιθανόν.
0: Εννοείται.
22: Την αγάπη μας.
0: Επίσης, ανταποδίδω την αγάπη μου. Να είστε καλά.
22: Να είσαι καλά, Νικό.

Είχαμε και την έκπληξη. Την έκπληξη. Πήγα να πω έκπληξη τη φάση. Είχαμε και την έκπληξη από τον Χάτζημα και τον Τέρκε. Όπου μάλιστα ο Διαμαντής στέλνει και την καλημέρα του και στους δύο.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμή για σήμερα, καθώς σε λίγο η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το πρωινό μας ραντεβού, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, άκουγα να δώσω τους χαιρετισμούς και στον Γιάννη από την Αμόχωστο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Γιάννη από την Αμόχωστο. Χάτσιμαν και σ' άλλα παιδιά που εκεί πέρα που είναι παρέα. Πού ήταν, κάνε πάνια.
0: Ναι.
1: Στο Γιαλό που λέμε και στα Μέγαρα. Λοιπόν, να πω για την διάλεκτο τώρα που έλεγες. Ξέρεις, η διάλεκτος, η κυπριακή, μοιάζει κάπως έτσι με την τη κριτική, ναι, και με τη μεγαρητική. Και στα Μέγαρα έχουμε διάλεκτο. Η οποία μεγαρητική διάλεκτο μοιάζει και με τα τσακώνικα των, έτσι, αυτά που μιλούν στην Αρκαδία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα, έτσι, και να συνεχίσω μετά για Ολυμπιακό. Παράδειγμα, εμείς στα Μέγαρα την γάτα τη λέμε κάτσα. Στα τσακώνικα τη λένε κατσούα. Και ίσως και από εκεί να βγαίνει και το κατ, το αγγλικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει, για... ή το και, το λέμε τσε εμείς, έτσι βαριά. Η κριτική τσι και οι Κύπροι το λένε
0: τζε.
1: Πάλι τσε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για τη διάλεκτο είναι, εντάξει, μεγάλη ιστορία αυτό με τις διαλέκτους και είναι χρήσιμο κάποιος, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί να μάθει πέντε πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Για την ελληνική γλώσσα και τις τοπολαλιές. Πάμε στον Ολυμπιακό. Εγώ περίμενα με το που πήρε τη διαφορά των 10 πόντων ο Ολυμπιακός, αυτό που ήθελα και τελικά έγινε είναι ότι παγίωσε μία κατάσταση καθ' τη διάρκεια του αγώνα στους 10 πόντους. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Δηλαδή, εντάξει, κατέβαινε παράδειγμα το σκορ στη διαφορά των 6 πόντων, πήγαινε στις 9-10, πήγαινε στους 15, πήγε στους 20 σε κάποια φάση.
0: Ναι, είχε αλλά πάει στους 20.
1: Και γύρω στους 10 πόντους. Και αυτό έτσι ήταν μια, ας το πούμε, απόσταση ασφαλείας που έδινε και την ψυχολογία στον Ολυμπιακό. Βέβαια, προς το τέλος προσπάθησε, έκανε με τρίποτα του Οσμάν και του Τολιόπουλου κυρίως να πλησιάσουν, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Θα συμφωνήσω με τον ποιος ήταν τώρα ο Χάτσιμαν, τώρα δεν κατάλαβα, που είπε για την απονομή του κυπέλου, για την κίνηση που έκανε ο Παναγικολάου, και εγώ το είδα, ήταν σωστή κίνηση, ναι, και πάρα πολύ καλή κίνηση, και αυτό δείχνει τι πάει να πει η ομάδα. Όσο για τον Αταμάν, θέλω να πω ότι είχε πολύ κακή διαχείριση του ρόστερ. Και αυτό
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο πιο γρήγορος σκόρερ στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
8: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ! Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόνς γροχοκόπησε τον Κέντρικ Νάντ στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών, καταδικάζοντας το επεισόδιο ανάμεσα στο Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Ο Άρης Μπέτσον ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Η Σαρλερουά απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελ Άγχελ Κορέα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Στο πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι βιωτοί. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητή στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θανατοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Κορίερε ντελο Σπορτ. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Το Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Champions League, του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατατάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
19: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
20: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viper 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα και φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interverted Sports και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Football Planet. Την εκπομπή που σας φέρνει τα νέα από το διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, φυσικά και το Μουντιάλ, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο αγώνων όσο μιλάμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια και σήμερα, αρκετά μεταγραφικά επίσης, εκτός από Μουντιάλ. Είμαι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος στο μικρόφωνο, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη είναι ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος.

και νομίζω ότι είναι η ώρα να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την Αγγλία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εθνική Αγγλίας πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, περνάει ήδη πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι χθες γνωστή είδηση ότι κλάπηκε εξοπλισμός προπόνησης, σορτσάκια, παπούτσια ποδοσφαιριστών, μπάλες, τα πάντα. Ωστόσο βρέθηκε αυτός ο εξοπλισμός, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον αυτού, ενώ οι δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση από τις αρχές του Κάνσας. Σίγουρα είναι καλά νέα για την Αγγλία. Ωστόσο, για να πάμε και στα δυσάρεστα που την χτύπησαν ξανά, γιατί εκτός από ποδοσφαιρικά γκαντέμιδες, θα το βάλουμε εισαγωγικά γιατί δεν είναι ωραίος όρος, οι Άγγλοι φαίνεται ότι δεν τους θέλει ούτε ο καιρός,

και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι η φύση έδειξε τα δόντια στην Εθνική Αγγλίας. Είχισε σήμα κινδύνου από την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών για άμεσο χτύπημα τυφώνα που σαρώνει την πολιτεία του Κάνσας, στην οποία πολιτεία του Κάνσας φυσικά βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Και οι παίκτες λοιπόν αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα κλεισμένοι σε ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο καταφύγιο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα για την ομάδα του Τόμας Τούχελ πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

αλλά νομίζω ότι το, το θέμα είναι το τι γίνεται στην, στους αγώνες που έχουν ήδη τελειώσει, στους αγώνες που παρακολουθήσαμε χθες. Είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 με τον αγώνα Κατάρ-Ελβετία, το οποίο έληξε 1-1 με το Κατάρ να βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού, θα λέγε κανείς, την Ελβετία.

Μια Ελβετία η οποία είχε, είχε τις μεγαλύτερες φάσεις στον αγώνα, προηγήθηκε με το πέναλτι του Μπρέλε Μπολό, τον οποίο συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή μας λόγω της καθυστέρησης της βίζας του. Ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ήταν το φαβορί του ομίλου, του συγκεκριμένου, έναν όμιλο με Κατάρ, Ελβετία, Καναδά και Βοσνία. Ωστόσο το γκολ στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων πλήγωσε πολύ τους Ελβετούς, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 19 στην κατάταξη της FIFA. Από την άλλη, το Κατάρ βρίσκεται στη θέση νούμερο 56. Ισοπαλία με 1-1 είχαμε και στο μεγάλο μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε στις 1 η ώρα, όσο το παρακολουθήσατε, θα μείνατε κι εσείς έκπληκτοι με την εικόνα που παρουσίασε η Βραζιλία του Κάρλο Αντζελότη. Μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει να παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Σε αυτόν τον αγώνα με το Μαρόκο είδαμε 59 συνολικά λεπτά καθαρού ποδοσφαίρου. Όλα τα υπόλοιπα λεπτά ήταν καθυστερήσεις που έκαναν οι παίκτες και των δύο ομάδων, βέβαια, όχι μόνο της Βραζιλίας, αλλά κυρίως οι Βραζιλιάνοι. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη πέτυχε τον γκολ για το Μαρόκο. Ένας αρκετά ελπιδοφόρος παίκτης. Αγωνίζεται στην Αϊτχόφεν και βρίσκεται πλέον στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προστίγη και μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ίδιο. Την ισοφάριση για τη Βραζιλία πέτυχε ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα αποτέλεσμα που και με βάση τα στατιστικά του αγώνα μόνο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί, μιας και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά σουτ, 12 σουτ για τη Βραζιλία, 14 για το Μαρόκο. Η κατοχή της μπάλας ήταν αρκετά μοιρασμένη. Οι μεγάλες ευκαιρίες επίσης δεν ήταν πάρα πολλές. Οι επιτυχημένες πάσες πάλι ήταν πολύ κοντά. Τα expected goals, που είναι και το στατιστικό το οποίο θα δείχνει το πόσο πολύ απείλησε μια ομάδα, είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. 1.26 για τη Βραζιλία, 1.36 για το Μαρόκο. Βραζιλία και Μαρόκο βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με το... Βραζιλία και Μαρόκο βρίσκονται στον ίδιο

Σκωτία, η οποία επικράτησε τις ΑΕΤΙΣ με 0-1 χωρίς να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μια σημαντική νίκη για τους Σκοτσέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου, μετά και την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο φυσικά. Θεωρώ θα κρατηθούν δύσκολα εκεί πέρα με την εικόνα που δείξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έκαναν ένα πρώτο βήμα για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Το γκολ για τους Σκοτσέζους το πέτυχε ο Τζον Μακγκίν της Άστον Βίλα, ένας αρκετά ταλαντούχος παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις με διάφορους ρόλους. Είναι κάτι σαν ελβετικό σουγιάς για την ομάδα της Σκωτίας αλλά και για την ομάδα του Ναϊ Έμερι.

Να πούμε ότι για την ΑΕΤ ξεκίνησε στο βασικό σχήμα στην επίθεση ο Φραντζή Πιερό, ο επιθετικός ΣΑΕΚ που αγωνιζόταν δανεικός στη Ρίζεσπορ, και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το ελληνικό πρωτάθλημα που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα τον θυμόμαστε για αυτό την πρεμιέρα του σε παγκόσμιο κύπελο, θα τον θυμόμαστε για τις δηλώσεις του στη Λεκίπ. Ο επιθετικός της Ένωσης δήλωσε ότι μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση θέλει να ασχοληθεί με το FBI, θέλει να κάνει καριέρα στο FBI. Σίγουρα είναι κάποια, είναι κάτι πολύ περίεργο να το ακούμε από έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ο ίδιος το κάνει για καλό σκοπό. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλοι θέλουν το καλύτερο για τον κόσμο, θεωρητικά πάντα. Και ο Φραντζή Πιερό είναι ένας από αυτούς. Εμείς θα το ευχηθούμε να τα καταφέρει ακόμα και στο FBI να μπει.

Ενώ να πάμε και στον αγώνα που, που είναι ο τελευταίος που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, το Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Θεωρείται και αυτός ο αγώνας μία έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι περίμεναν πάρα πολύ, 23-24 χρόνια περίμεναν για να βρεθούν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπήκανε με το δεξί, θα λέγαμε. Ιτήθηκαν από τα καγκουρό με 2-0, όπου από αυτόν τον αγώνα προκύπτει μια πάρα πολύ δυνατή και συναισθηματική ιστορία που αφορά τον σκόρερ του 1-0, τον Νεστόρι Ιρανκούντα, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Watford. Ο αγώνας με την Τουρκία ήταν μόλις ο έκτος επίσημος αγώνας του 20χρονου Αυστραλού, και το γκολ του που σου σημείωσε ήταν το τρίτο του σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Αυστραλίας. Οι γονείς του Νεστόρι Ιρανκούντα γεννήθηκαν στο Μπουρουντί, ωστόσο με τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε από το 1993 και διήρξε για 12 χρόνια, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 1000 χιλιόμετρα, ταξίδεψαν βορειοανατολικά ως την Κιγκώμα της Τανζανίας, όπου εκεί πέρα προσπάθησαν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας για τη συνέχεια της ζωής τους. Εκεί πέρα, ενώ ήταν στηγμένοι σε ένα στρατόπεδο προσφύγων, γεννήθηκε και ο μικρός Νεστόρι Ιρανκούντα σε 9 Φεβρουαρίου του 2006. Μετά τη γέννηση και του παιδιού τους πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στην Αυστραλία και στο Πέρθ, ενώ λίγο αργότερα ρίζωσαν μόνιμα στην Αδελαίδα. Ο νεαρός τότε Νεστόρι Ιρανκούντα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τους δρόμους. Κλωτσούσε μπάλες μέχρι να κάνει

Είναι το πρώτο βήμα στις ακαδημίες της Adelaida United. Ενώ τα τοπικά μέσα στην Αυστραλία τον είχαν αποθεώσει γράφοντας «Ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ταχύτητα, την τρομερή του δύναμη, την τεχνική του κατάρτιση, την ατρόμητη προσέγγιση του, την τρίπλα και την κατανόηση του παιχνιδιού. Αλλά το πιο εκπληκτικό του προσόν είναι το δεξί του πόδι. Ένα όπλο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο που έχει δει ποτέ το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο». Μιλάμε ότι είναι ο άνθρωπος αυτός είναι το μέλλον της Εθνικής Αυστραλίας και λογικό είναι να βλέπουμε να τον προωθούν και τόσο πολύ. Χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, να πούμε ότι πριν κάποια χρόνια ήταν και στη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου. Δεν μπαίνεις εύκολα σε τέτοιες ομάδες άμα δεν φαίνεται ότι έχεις προοπτικές.

Ενώ να πούμε ότι η Watford τον έκανε δικό της από τη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρισκόταν ήδη υπό το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και το μέλλον του φαινόταν λαμπρό.

σίγουρα μια μεγάλη στιγμή για τον Νεστόρη Ιρακούντα, ο οποίος σκόραρε και στο παγκόσμιο κύπελο. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό.

Εδώ αναμένουμε να δούμε και το τι θα μας παρουσιάσουν τα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουμε για σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο στις 8 η ώρα, ενώ στις 11 η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε ακτή ελεφαντοστό Εκουαδόρ, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία.

Να πάμε όμως και σε κάτι που γνωρίζω ότι σας αρέσει, τα παρατράγουδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί πέρα που είχαμε χθες τη FIFA να απαιτεί την αφαίρεση των 7 αστεριών από το έμβλημα της Εθνικής Αιγύπτου για τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αν μου πείτε τι την ενόχλησαν τα 7 αστέρια που έχει στο έμβλημά της η Εθνική της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τα αστέρια σε εμφανίσεις των εθνικών ομάδων επιτρέπεται να συμφωνίζουν μόνο τις κατακτήσεις Μουντιάλ. Ενώ τα 7 αστέρια στη φανέλα των Φαραώ αντιπροσωπεύουν τα 7 κύπελα εθνών Αφρικής που έχουν κατακτήσει επίδοση που, αποτελεί, που είναι κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης. Ενώ να πούμε ότι και στην ίδια οδηγία ζητήθηκε η αντικατάσταση των χρυσών αριθμών. Εννοούμε ότι στη φανέλα πίσω δεν ήταν με λευκά γράμματα τα ονόματα και οι αριθμοί των παικτών, ήταν με χρυσά στη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου, και να αντικατασταθούν με λευκά. Η FIFA θέλει να ακολουθεί κατά γράμμα τους κανονισμούς της, όπου τη βολεύει θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν και κανονισμοί τους οποίους καταπατάει αρκετά συχνά.

0: Ενώ να πάμε και λίγο στην Αργεντινή, η κυβέρνηση Αργεντινής μποϊκοτάρει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους πατεράδες που δεν έχουν πληρώσει διατροφή όπως είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα για το Μουντιάλ στις 8 το βράδυ, Γερμανία Κουρασάο. Στις 11, Ολλανδία Ιαπωνία.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Α, μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο! Α, εγώ μπορώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
10: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
16: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gamble και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Φωνάς αγόρι μου!
19: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
20: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
21: Με 2, 3 ή 4 ορόφους σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled Tastes Better.
23: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
24: Όλοι πάμε Στεφανή!
23: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 12:30.
28: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
29: Είτε μέσα στο γήπεδο.
30: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
29: Είτε έξω από αυτό.
31: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
32: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
29: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
34: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα υπογραφεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε την απομάκρυνση και καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ιρανοί διαδηλωτές αντιδρούν για την πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο από την ιερή πόλη Μασχάτ, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, κατηγορώντας τον για προδοσία. Φώναζαν μεταξύ άλλων θάνατο στον Αραγτζή και θάνατο στον ανέντιμο Αραγτζή, ζητώντας την παρέτησή του. Έσβησε στην άσφαλτο 23χρονος Αντί Λακτάρ από το Πακιστάν έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Λευκοσία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα, ενώ στο όχημα επέβαινε και το 5χρονο παιδί της. Ο άτυχος μοτοσυκλετιστής διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ η 39χρονη οδηγός και το παιδί της δεν υπέστησαν τραυματισμούς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. Την τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Εγκαίρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY Alert θα λάβουν αύριο οι πολίτες. Η δοκιμαστική ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια μεταξύ των ωρών 2.30 και 3.30 το μεσημέρι και θα αφορά σενάριο απαγωγής ελείποντος προσώπου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη δοκιμή ή άσκηση. Αρχικά σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά αλλά και κατά τόπους αραιή ομίχλη που σύντομα ωστόσο θα διαλυθεί. Σταδιακά ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Όμως κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: 30 συγκεκριμένα, εναντί 9 της Αυστραλίας. 8 από αυτές στην εστία, ενώ 4 της Αυστραλίας πήγανε στο στόχο. Και τα περισσότερα expected goals 1,3 έναντι 0,8 που είχαν τα καγκουρό. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Patrick Beach, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 αποκρούσεις, η δεύτερη καλύτερη επίδοση που συνδυάζεται με κενή εστία ουσιαστικά στα 3 τελευταία παγκόσμια κύπελα. Την πρώτη θέση βέβαια έχει ο θρυλικός Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος αγωνίζεται ακόμα με το Μεξικό, που στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία είχε προβεί σε 9 επεμβάσεις στη νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας με 1-0.

και είναι και απορίας άξιων το πως η Τουρκία με αυτά τα στατιστικά, μιλάμε τώρα για 30 τελικές, 71,7% κατοχή, δεν κατάφερε να κερδίσει.

Μένει να δούμε και τι θα μας παρουσιάσουν οι ομάδες στα απογευματινοβραδινά παιχνίδια που έχουμε. Γερμανία, Κουρασάο, επαναλαμβάνω, και Ολλανδία, Ιαπωνία. Μια πληγωμένη Γερμανία δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις παλιές καλές τις εμφανίσεις. Από το Κουρασάο δεν έχουμε πραγματικά ιδέα τι θα μας παρουσιάσει. Ενώ στο Ολλανδία, Ιαπωνία έχουμε τους Ιάπωνες που βρίσκονται σε μια ανωδική περίοδο τα τελευταία χρόνια, με εκπληκτικές εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Απ' την άλλη, οι Ολλανδοί νομίζω ότι, επειδή άλλαξε πάρα πολύ η ταυτότητά τους, προσπαθούν να δουλέψει όλο αυτό το εγχείρημα του Κούμαν. Μένει να δούμε και το πώς θα παρουσιαστούν μετά και τις πολλές, πάρα πολλές απουσίες που έχουν, με κορυφαίες αυτές τον Γιούριεν Τίμπερ και Τσάβι Σίμονς.

Πάμε όμως να μιλήσουμε και για λίγο μεταγραφικά σενάρια. Αρχικά να πούμε ότι ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της Αταλάντα, που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει συμφωνήσει με τη Manchester United, περνάει τις ιατρικές του εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ενώ ένας άλλος στόχος του Manchester United, ο Ματέους Φερνάντες, φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην λίστα των παικτών που θέλει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην Real Madrid της. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος της West Ham σίγουρα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Με τα σφυριά να έχουν θέσει τιμή έναρξης στα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε ακουστεί εχθές ότι η United προσφέρει 99.

Σύμφωνα με τη L'Equipe επίσης, ο Μπράντλι Μπαρκολά θα αποχωρήσει από την Paris Saint-Germain μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ο Γάλλος επιθετικός ψάχνει για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κυρίως σε κρίσιμα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει καθιερώσει την τριάδα της επίθεσης με Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρατσχέλια. Οπότε ο Μπράντλι Μπαρκολά βρίσκεται πιο συχνά στον πάγκο, ειδικά για τα παιχνίδια του Champions League, ενώ παίζει πιο συχνά στα μάτς της Λίγκαν στη Γαλλία.

πάμε και στην Ιταλία, εκεί πέρα που η Μίλαν συνεχίζει να ψάχνει προπονητή. Υπήρχαν μέχρι εχθές στο τραπέζι δύο ονόματα. Αυτό του Ματίας Γιάισλε, ο οποίος βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και προπονεί, και αυτό του Ρούμπεν Αμορίν, του πρώην προπονητή της Manchester United και της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο από σήμερα είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ρωσονέρι. Μένει να φανεί άμα θα είναι αυτός ο νέος προπονητής της Μίλαν και άμα θεωρείται αυτή μια σωστή κίνηση από την διοίκηση, μιας και η τελευταία δουλειά του Ρούμπεν Αμορίμ δεν πήγε τόσο καλά. Βέβαια μιλάμε για την Premier League, μπορεί απλά το ποδόσφαιρό του να μην ταιριάζει στην Premier League και το σύστημα που του αρέσει όπως φαίνεται να παίζει με τους τρεις αμυντικούς να ταιριάξει πιο καλά στη Σερία.

και από το Μιλάνο γυρίζουμε στη Ρώμη, εκεί πέρα που ο μέσος της Ρώμα Μανού Κονέ βρίσκεται στα ραντάρ της Arsenal από εχθές. Οι λύκοι της Ρώμης τον κοστολογούν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, ένας πάρα πολύ καλός μέσος, ο οποίος είναι πιο πολύ box to box θα λέγαμε. Μπορεί να παίξει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, να οργανώσει. Δεν τον θέλεις για τα γκολ του, δεν τον θέλεις για τις ασίστ του τόσο πολύ, όσο για το πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει το pressing της αντίπαλης ομάδας, την πίεση που άσκει και ο αντίπαλος στη Ρώμα, ας πούμε. Το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά φέτος στη Serie A. Από την άλλη, η Ρώμα έχει θέσει δύο μεγάλα ονόματα για μεταγραφικούς στόχους για αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι του Mason Greenwood, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Marseille, ενώ το δεύτερο είναι ο Christian Pulisic της Μίλαν,

Να πάμε και στην Αγγλία, εκεί πέρα που η Newcastle φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με τον Βίκτορ Μουνιώθ της Οσασούνα και πρώην ποδοσφαιριστή της Real Madrid. Μια συμφωνία που θα της κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 50% της μεταγραφής θα το λάβει η Βασίλισσα.

Ενώ η Juventus μετά τα σενάρια ότι με τη Corriere dello Sport ότι έχει συμφωνήσει με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ για να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστης, ο Εμερέ Κιουνούρ κάνει λόγο για πιθανή μετακίνηση του Γιάν Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης στη Juventus. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν υλοποιηθεί. Γενικά η Juventus φαίνεται ότι ρίχνει το βάρος πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο θέμα τερματοφύλακας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετό πρόβλημα πέρυσι, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή, και θα λέγαμε ότι οι περιπτώσεις των Εμιλιάνο Μαρτίνεθ και Γιάν Όμπλακ είναι αρκετά ικανοποιητικές ώστε να φέρουν μια σιγουριά κάτω από τα goalpost για τη Βέκια Σενιόρα.

Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει απεγνωσμένα τον 29χρονο εξτρέμ της Γιουβέντους και της Εθνικής Τουρκίας, τον Κενάν Γιλντίζ, με τους κανονιέριδες να είναι έτοιμοι να προβούνε σε πρόταση 87 εκατομμυρίων για την απόκτησή του. Ένας πάρα πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, αρκετά γρήγορος, έχει και τον γκολ πολύ. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προσθήκη για οποιαδήποτε ομάδα, εφόσον βέβαια η Γιουβέντους του επιτρέψει να αποχωρήσει, γιατί χτίζει τη νέα της ομάδα γύρω από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να μην την απορρίψει.

Ενώ να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον του Ισπανού αριστερού μπακ της Chelsea, του Μάρκο Κουρέγια. Τα λιοντάρια τον κοστολογούν στα 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ, με τις Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid και Manchester United να έχουν ψηλά στις λίστες τους τον Μάρκο Κουρέγια.

Ενώ στην Ιταλία ο Νίκολος Κύρα θέλει να βάλει ένα τέλος στα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομα του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, καθώς η Ίντερ, όπως γράφει, έχει κάνει ήδη πρόταση για επέκταση συνεργασίας με τον Ιταλό αμυντικό έως το 2031. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι προθέσεις του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, ωστόσο είχε ακουστεί πάρα πολύ για την Μπαρτσελόνα μέσα στις αρχές του μήνα.

ενώ να πούμε ότι για το συμβόλαιο, το πιθανό συμβόλαιο και την πιθανή συμφωνία του Ρούμπεν Αμορίμ με τη Μίλαν γίνεται λόγος για 4 εκατομμύρια τον χρόνο μέχρι το 2029.

Ενώ να πάμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάλι για μια ομάδα που δυστυχώς για το ποδόσφαιρο δεν βρίσκεται στο παγκοσμίο κύπελο του 2026, την Ιταλία. Η εθνική ομάδα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για ως νέο προπονητή της, ο άνθρωπος που της έδωσε το Euro του 2020, φεύγει από την Al Sadd της Σαουδικής Αραβίας και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Να πάμε και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωάο Κανσέλο και αναφέρθηκε στο θάνατο της μητέρας του, αρκετά συγκινημένος. Ο Πορτογάλος Μπακ περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή μου για πάντα, δηλώνει. Θυμάμαι κάποια πράγματα. Θυμάμαι την τελευταία κραυγή της μητέρας μου. Θυμάμαι τον αδερφό μου να κλαίει. Παιδί ακόμα 8 ετών. Προσπάθησα να σηκώσω το αυτοκίνητο για να βγάλω τη μητέρα μου από κάτω και δεν μπορούσα. Ήταν όλα πολύ σκοτεινά. Ήμασταν στις θαμνώδες εκτάσεις στον Α2 στον Γκρεμό. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη, αλλά το να σηκώσει ένα αυτοκίνητο είναι εντελώς αδύνατο, είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός. Και ο ίδιος μετά ξέσπασε σε κλάματα. Μια πολύ σκληρή στιγμή στη ζωή του καθενός να χάσει κάποιον γονιό του. Φαίνεται ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές που αντέχουν σε πολύ υψηλή πίεση, ειδικά όσο αγωνίζονται σε τέτοια θέματα, δεν μπορούν παρά να ξεσπάσουν σε κλάματα.

περιμένω να πούμε και μία είδηση που έρχεται από το Βέλγιο, εκεί πέρα που η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Δεν έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον ακόμα, αλλά θεωρεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού της για τη νέα σεζόν τον Γάλλο αμυντικό του Ολυμπιακού.

Ενώ μετά την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο το 1-1, ο Κάρλο Αντσελότη βγήκε και δήλωσε ότι δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα που ήρθε, και σε ερώτηση για το γιατί βρέθηκε στον πάγκο ο Έντρικ, δήλωσε ότι δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, είμαι εδώ για να μιλήσω για την ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν το ξεκίνημα που ήθελε ο Ιταλός τεχνικός στον πάγκο της Ελεσάο, ωστόσο θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να δώσει και άλλες ευκαιρίες και σε άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ένα από αυτό είναι και ο Έντρικ, μιας και η ερώτηση που το έκανε ο δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ σωστή.

0: ενώ δείγμα το τι ζέστη επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι και η εικόνα του Ρίκαρντο Ροντρίγκες της Εθνικής Ελβετίας, να ζητάει λίγο πάγο την ώρα που υπήρχε το cooling break του αγώνα, λόγω ότι δεν άντεχε την υψηλή θερμοκρασία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
5: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
6: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories.
9: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAV, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAV. ANAV. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Jackpot στον Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
14: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Super Sport 104.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
22: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
23: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
26: 943 Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
27: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε στο Football Planet. Θα είμαστε μαζί ακόμα μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Νίκος Κατσάτσος. Λέγαμε για μεταγραφικά σενάρια πιο πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ και ο Νούρ πάλι, η Ίντερ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την περίπτωση του βραζιλιάνου επιθετικού του Έντρικ, προσφέροντας δανεισμό και αναγκαστική οψιόν αγοράς στα 35 με 40 εκατομμύρια. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον βραζιλιάνο στην Ίντερ. Μια Ίντερ που φαίνεται πως το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει και τον νεαρό επιθετικό της, τον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, καθώς αρκετές ομάδες από την Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Γενικά περιμένουμε, πολλές ομάδες περιμένουν να δουν και το τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, μιας και το Μουντιάλ πάντα γεννάει νέα μεταγραφικά σενάρια και μεταγραφικούς στόχους.

Ενώ να πούμε ότι για τον γκολ που πέτυχε το Κατάρ την ισοφάριση απέναντι στην Ελβετία, η διαιτησία της FIFA αναφέρει ότι λόγω ενός τεχνικού λάθους στο VAR δεν καταλογίστηκε offside τον γκολ του Κατάρ, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί και η νίκη να πάει στην Ελβετία. Να πούμε φυσικά και ότι μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια λάθη οι διαιτητές και το VAR, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνετό να κάνεις μια δήλωση τέτοια.

Ενώ να πούμε ότι στην Ολλανδία κάνουν λόγο ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι και το τελευταίο του Virgil van Dijk, μιας και θα γίνει 35 ετών μία ημέρα πριν τον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα οι Ολλανδοί αναφέρουν ότι ο ίδιος μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στους συμπαίκτες του μετά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την νίκη τους εναντίον στη Λιθουανία το Νοέμβριο.

να πάμε και σε μια άλλη ωραία είδηση από το, από το Μουντιάλ και να πούμε ότι οι παίκτες της Εθνικής Πορτογαλίας θα φοράνε ειδικά βραχιόλια που θα έχουν το όνομα του Diogo Jota πάνω και όλων των παικτών που θα βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 με την Εθνική Πορτογαλίας. Μια συγκινητική κίνηση. Ο Diogo Jota ήταν μια απώλεια μεγάλη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και για την ίδια την Πορτογαλία, και είναι πολύ κρίμα που σε τόσο νεαρή ηλικία έφυγε από τη ζωή.

Ενώ να πούμε ότι τα ξημερώματα το Μαρόκο έγινε η πρώτη χώρα της οποίας όλη η βασική εντεκάδα δεν έχει γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπείται, δηλαδή το Μαρόκο. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζει ένα εντυπωσιακό κακό σερί για το Μαρόκο, καθώς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα εναρκτήρια παιχνίδια Μουντιάλ που έχει δώσει. Πιο συγκεκριμένα, το 1970 είχε ιτηθεί 2-1 από τη Δυτική Γερμανία, το 1986 είχε έρθει 0-0 με την Πολωνία, το 1994 είχε ιτηθεί 1-0 από το Βέλγιο, ακολούθησε το 1998 η ισοπαλία 2-2 με τους Νορβηγούς, η ήττα το 2018 1-0 από το Ιράν, το 2022 είχε ξεκινήσει με την ισοπαλία 0-0 με τους Κροάτες, ενώ πλέον στο Μουντιάλ το 2026 ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία.

Ενώ το γύρο του κόσμου κάνει μια φωτογραφία του Αγίου Μπουαντί, του νεαρού μέσου που σας είπαν προηγουμένως ότι ολοκλήρωσε 60 πάσες στον αγώνα με τη Βραζιλία, όπου το 2018 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας για να υποστηρίξει την εθνική του ομάδα και μόλις 8 χρόνια αργότερα την εκπροσωπεί. Μια εντυπωσιακή σύγκριση του πώς ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να φτάσει από όπαδος της εθνικής του ομάδας σε εκπρόσωπός της.

Και πάμε και σε μία είδηση που κάνει από χθες το γύρο του κόσμου. Ο Γιάγια Τουρέ είναι ο νέος προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Διαδέχεται τον Βλάντιμιρ Βάης στην πρώτη του προπονητική, στο πρώτο του προπονητικό εγχείρημα. Ο Γιάγια Τουρέ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει εργαστεί ωστόσο ως βοηθός προπονητής σε αναπτυξιακά τμήματα συλλόγων όπως η Ολυμπίκ Ντονέτσκ, η Αχμάτ Γκρόνζη, η ΚΑΠΑ 16 της Τότεναμ και η Σταντάρ Λιέγκης.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United θα επενδύσει παραπάνω από 100 εκατομμύρια για δύο περιπτώσεις μέσων αυτό το καλοκαίρι, με τα ονόματα των Carlos Μπαλεμπά, Alex Scott και Ματίους Φερνάντες να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Μιλάμε για τον Carlos Μπαλεμπά, τον αμυντικό μέσο της Brighton, ο οποίος πήγε στους Γλάρους ως αντικαταστάτης του Καϊσέδο, και δεν έφτασε τα στάνταρ που είχε ο μέσος από το Εκουαδόρ, αλλά είναι μια πάρα πολύ εξωπρεπέστατη και ποιοτική λύση για το αμυντικό χαφ. Απ' την άλλη, Άλεξ Σκότ και Ματίος Φερνάντες είναι λίγο πιο δημιουργική μέση. Ειδικά ο Ματίος Φερνάντες μπορεί με μεγάλη ευκολία να παίξει και στα άκρα της επίθεσης. Ο Άλεξ Σκότ θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα δεκάρι παλαιάς κοπής, Άγγλος, με πολύ δυνατό σούτ, αρκετά καλές πάσες και οργάνωση παιχνιδιού.

ενώ να πάμε σε έναν παλιό γνώριμο της Manchester United, θα λέγαμε, τον Γκάρι Νέβιλ θα πάμε, ο οποίος χαρακτήρισε ως δικτατορία τη FIFA και εξαιτίας του πέναλτι το οποίο δόθηκε στην Ελβετία. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ο Γκάρι Νέβιλ δήλωσε: όλοι εδώ το σκεφτόμαστε και το ίδιο θα σκέφτεται και ο κόσμος που παρακολουθεί από το σπίτι. Η FIFA είναι ο επίσημος παραγωγός της τηλεοπτικής μετάδοσης. Διαθέτει τα στοιχεία της αυτοματοποιημένης απόφασης και μπορεί να μας δείξει. Συμπλήρωσε σε ό,τι αφορά το πέναλτι. Γιατί δεν μας το δείχνουν λοιπόν? Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο τουρνουά. Οι φίλαθλοι είναι ήδη καχύποπτοι απέναντι στη FIFA και στην τεχνολογία. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από αυτή την απόφαση, γιατί στα δικά μου μάτια πρόκειται για offside μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Γιατί η FIFA δεν δημοσιοποιεί στοιχεία όταν υπάρχει ήδη τόσο μεγάλη δυσπιστία απέναντί της? Πρόκειται για μια δικτατορία, δήλωσε ο Γκάρι Νέβιλ. Σίγουρα δεν του άρεσε η απόφαση που πάρθηκε στο Κατάρ Ελβετία, αλλά ο χαρακτηρισμός δικτατορία είναι λίγο βαρύς, θα έλεγα.

Ενώ να πούμε για τη Λίβερπουλ ότι συμπαίκτης του Μοχάμεντ Σαλά κάνει λόγο για πιθανή παραμονή του στο Άνφιλντ τη νέα σεζόν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα το όνομα του συμπαίκτη του, ωστόσο σύμφωνα με το Sky Sports, μετά και την αλλαγή προπονητή και τη φυγή του Άρνε Σλότ και τον ερχομό φυσικά του Άντωνι Ραόλα, μάλλον ο Φαραώ της Λίβερπουλ θα θέλει να παραμείνει στους Reds.

ενώ δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Ardaküler στην Premier League ή στη Ligue 1. Συγκεκριμένα γράφουν ότι η Chelsea, η Arsenal και η Paris Saint-Germain ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τούρκου μέσω της Real Madrid. Η Real Madrid φυσικά δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει έναν αρκετά υποσχόμενο παίκτη, ο οποίος έκανε και μεγάλα βήματα προόδου φέτος, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούν ούτε πρόταση στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Διεθνής με την Εθνική Τουρκίας είναι υπό συμβόλαιο με τη Βασίλισσα μέχρι το 2029.

Ενώ να πούμε, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο Έντερσον που θα περάσει μέσα στις επόμενες ώρες τα εργομετρικά του για να υπογράψει στη Manchester United, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με απολαβές 5 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ η Αταλάντα θα λάβει 45 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.

ενώ έντονη κριτική ασκείται από μέσα στη Βραζιλία προς τον Κάρλο Αντσελότη για το γεγονός ότι έμεινε εκτός της αποστολής της εθνικής ομάδας ο Ζωάο Πέδρο, λέγοντας ότι αυτός θα μπορούσε να διασπάσει μια άμυνα σαν το Μαρόκο μετά την πάρα πολύ καλή σεζόν του με την Τσέλσι.

Ενώ για τον Μανού Κονέ, τον οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, το μέσο της Ρώμα, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Arsenal, ο ίδιος δήλωσε στο Gazzetta dello Sport ότι αυτή τη στιγμή είμαι πλήρως αφοσιωμένος για το παγκόσμιο κύπελο. Μετά από αυτό θα εξετάσω τις οπτικές μου και θα δούμε τι θα γίνει.

Ενώ εκτός από την περίπτωση του Μάρκου Κουρέγια, η Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζει πάρα πολύ και την περίπτωση του Αλεχάνδρου Γκριμάλντο για το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, του ακραίου αμυντικού της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ενώ ο Μάρκ Κασάδο αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με πολλούς λόγους της Ευρώπης να ενδιαφέρονται για αυτόν, με τη Μονακό ωστόσο να είναι η μοναδική ομάδα η οποία αναμένεται να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες μέρες.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζή.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99, τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99, τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99, τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
0: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 1:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα υπογραφεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την υπογραφή, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε την απομάκρυνση και καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ιρανοί διαδηλωτές αντιδρούν για την πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο από την ιερή πόλη Μασχάτ, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών φωνάζοντας συστήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, κατηγορώντας τον για προδοσία. Φώναζαν μεταξύ άλλων θάνατο στον Αραγτζή και θάνατο στον ανέντιμο Αραγτζή, ζητώντας την παρέτησή του. Έσβησε στην άσφαλτο 23χρονος Αντίλ Ακτάρ από το Πακιστάν έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Λευκοσία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα, ενώ στο όχημα επέβαινε και το 5χρονο παιδί της. Ο ατυχός μοτοσυκλετιστής διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ η 39χρονη οδηγός και το παιδί της δεν υπέστησαν τραυματισμούς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. Την τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Εγκαιρής Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY Alert θα λάβουν αύριο οι πολίτες. Η δοκιμαστική ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια μεταξύ των ωρών 2.30 και 3.30 το μεσημέρι και θα αφορά σενάριο απαγωγής ελείποντος προσώπου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη δοκιμή ή άσκηση. Αρχικά σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά αλλά και κατά τόπους αραιή ομίχλη που σύντομα ωστόσο θα διαλυθεί. Σταδιακά ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, όμως κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Ενώ να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Αυστρίας ο Ραλφ Ράγκνικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Αυστρίας μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Να πούμε ότι το όνομα του Ράγκνικ είχε αναφερθεί και για τον πάγκο της Μίλαν, ωστόσο θα παραμείνει στο τιμόνι της εθνικής Αυστρίας.

μια εθνική Αυστρίας που θα αντιμετωπίσει στις 7 το πρωί της Τετάρτης την Ιορδανία για το πρώτο μάτς του ομίλου της, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα με το Κουρασάο ο Μουσιάλα, ο Μπράουν, τον Ναθάνιελ Μπράουν, συγγνώμη, και ο Μάνουελ Νόιερ. Ο πολύπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Bayern θα βρεθεί σε ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο. Δείγμα του ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο δεν έχει κάτι καλύτερο να παρουσιάσει κάτω από τα δοκάρια από ότι ο Εμμανουέλ Νόιερ.

Ενώ να πούμε και για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που είπαμε ότι θα αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ιταλίας, ότι το συμβόλαιο που του έκανε, το νέο συμβόλαιο που του έκανε η Ιταλική Ομοσπονδία είναι μέχρι το 2030 και θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ενώ να πούμε για τον Bradley Barcola ότι βρίσκεται ψηλά στα ραντάρ της Arsenal, η οποία είχε δείξει ενδιαφέρον και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Γάλλο επιθετικό. Η απάντηση από τον σύλλογο της Paris Saint-Germain είναι ότι δεν ενδιαφέρονται υπερβολικά να πουλήσουν τον διεθνή Γάλλο επιθετικό, ο οποίος κοστολογείται κοντά στα 70 εκατομμύρια. Βέβαια, ο ίδιος, όπως προείπαμε, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποχωρήσει ώστε να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ενώ να πούμε για το παγκόσμιο κύπελο ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει πάρα πολλούς αγώνες χωρίς πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τα 2 γκολ μόλις σε 2 αγώνες. Το Νότιος Κορέα-Τσεχία, το οποίο έληξε 2-1, και το Αμερική-Παραγουάη, το οποίο έληξε 4-1. Δείγμα του πόσο προσεκτικά παίζουν πάρα πολλές ομάδες, καθώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους να συνεχίζει και στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Παρόλο που είδαμε πάρα πολλές φάσεις σε πολλούς αγώνες, δηλαδή μόνο 30 φάσεις είχε η Τουρκία στον αγώνα Αυστραλία-Τουρκία, να πούμε.

ενώ να δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα για την εθνική Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Ο Νόιερ μάλλον θα βρίσκεται, όπως δήλωσε και ο Γιούλιαν Νάγκεσμαν, κάτω από τα δοκάρια, με τον Κίμιχ στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Αθάλιαν Μπράουν στο αριστερό. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως όλα δείχνουν, θα φοράει τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου από τη νέα σεζόν. Ο Σλότεμπεργκ και ο Τάς στο κέντρο της άμυνας. Παύλοβιτς και Ενμέτσα στα αμυντικά χαφ. Ο Βίρτς της Λίβερπουλ στα αριστερά. Ο Λερόι Σανέ στα δεξιά. Μουσιάλα στο 10, με τον Κάι Χάβερτς της Άρσεναλ ως κεντρικό επιθετικό.

Ενώ να πούμε ότι πολύ ψηλά στη λίστα της Chelsea βρίσκεται ο Ντάνι Όλμο της Μπαρτσελόνα, ένας πάρα πολύ καλός μέσος. Η Chelsea θα πρέπει για

Αθηνά να δώσουμε και ένα στατιστικό για τον Vinicius Junior, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 4 από τα 5 τέρματα, τελευταία τέρματα τα οποία έχει πετύχει η Εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με 2 γκολ και 2 assists.

Πρέπει να πούμε ότι για τη Βραζιλία μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά βρισκόταν στον πάγκο δίπλα στον Καρλο Αντσελότη ο Νεϊμάρ, ο οποίος σε ένα cooling break των συμπαικτών του πλησίασε τόσο τον Βινίσιου Τζούνιορ όσο και τον Μπρούνο Γκιμαράες, ώστε να τους δώσει οδηγίες για το πώς να αγωνιστούν. Θα πω ότι κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Euro του 2016. Θα θέλαμε να δούμε τον Νέιμαρ, άμα θα μπορεί μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας να ακολουθήσει την προπονητική, και να δούμε τι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι τους είπε, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να ξέρουμε.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United ετοιμάζει και πρόταση νέου συμβολέου για τον Bruno Fernandes, τον Πορτογάλο επιθετικό της Μέσο, ο οποίος έκανε μια εξωπραγματική σεζόν φέτος με τη United, βοηθώντας την να κατακτήσει την τρίτη θέση της Premier League με τον Michael Carrick στον πάγκο.

Ενώ να πούμε ότι φτάνοντας και όλο και πιο κοντά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να δώσουμε λίγο βάση στα παιχνίδια που ακολουθούν ουσιαστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε Γερμανία Κουρασάο, είπαμε την 11η της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι να περιμένουμε από το Κουρασάο του Dick Advocaat, του γυρεότερου από τους προπονητές που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Από την άλλη, είπαμε η Ολλανδία έχει απουσίες, η Ιαπωνία έχασε τον Γουατάρο εντό με τραυματισμό, ο οποίος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν θα μου κάνει τίποτα το δεδομένο να πηγαίνει μακριά. Από εκεί και πέρα, στο ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ, μιλάμε για δύο πολύ δυναμικές ομάδες με πάρα πολύ καλές άμυνες. Μη σας κάνει εντύπωση άμα δούμε και το πρώτο 0-0 της διοργάνωσης. Στο Σουηδία την Ισία, οι Σουηδοί του Γκρέιχαμ Πότερ θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ισία, ωστόσο πρέπει να το αποδείξουν και στο γήπεδο. Δεν είναι η Σουηδία το μεγαθύριο που τρομάζει, κάτι που σημαίνει για την Ισία ότι μπορεί να επιδιώξει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς από αυτό το παιχνίδι. Ενώ για τα αυριανά παιχνίδια βλέπουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία να αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό από την νίκη της Ισπανίας. Μια ομάδα που δικαίως είναι το φαβορί, πάρα πολύ ποιοτική και πάρα πολύ καλή παίκτες, ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Και στις 10 η ώρα αύριο το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Η Αίγυπτος παραδοσιακά δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Από την άλλη, το Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την περίοδο της Χρυσής Φουρνιάς, μας έχει συνηθίσει να περνάει από τους ομίλους του Μουντιάλ, ωστόσο να μην φτάνει σε κάποια κατάκτηση ή τουλάχιστον αρκετά μακριά σε κάποια διοργάνωση.

Και φυσικά αύριο με το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο έχουμε και την πρώτη είσοδο ενός από τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το άλλο είναι η Γαλλία, η οποία παίζει την Τρίτη εναντίον της Σενεγάλης στις 10 η ώρα.

Ενώ να πούμε για την πιθανή μετακίνηση του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μίλαν, ότι θα βοηθήσει οικονομικά και τη Manchester United. Γιατί αυτό? Διότι οι κόκκινοι διάβολοι θα έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον μισθούς ύψους 15,9 εκατομμυρίων στον Πορτογάλο τεχνικό και στο προπονητικό το επιτελείο. Ωστόσο, εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Μίλαν, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Να που ακόμα και οι αναγκαστικές αποχωρήσεις λόγω κακής εικόνας ενός προπονητή μπορεί να βοηθήσουν οικονομικά το σύλλογο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να πούν οι ομάδες οι οποίες είχαν προσλάβει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο άνθρωπος με τις περισσότερες αποζημιώσεις στην ιστορία θεωρώ των προπονητών. Κοντράρεται λίγο και με τον Ράφα Μπενίδεθ που τον είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα.

Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ, ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για τον Ολυμπιακό και την πιθανή μετακίνηση του Νόα Γκάντιου στην ελληνική ομάδα, δηλώνοντας ότι ο Γάλλος παίκτης επιθυμεί τη μεταγραφή στην Ελλάδα και θέλει να πιέσει για να γίνει αποδεκτή η προσφορά των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η Λοριάν έχει ανεβάσει αρκετά την τιμή του ποδοσφαιριστή, που θέλει να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή, και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

0: ενώ να πούμε και...
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
3: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπάμε αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
4: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα! Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
8: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Mode.

0: 1.209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17 T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγει.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο σεφ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κόουτς του Τριφυλιού Εργκίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάρικ Τζόνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση εναντίον του παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη σε Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα είναι το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κιτρινών. Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού Χέφτε Μπεντακόρ, σύμφωνα με την Κανάρια 7. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμεντία. Οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δύναμο Κίεβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sports Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για Τσάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 το ξημερώματα Ακτή Ελεφάντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίν, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντερ Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 σειρά των τελικών και κατέληξαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports αρχίζει. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατζάσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε στον απόϊχο πολλών γεγονότων. Είμαστε μία μέρα μετά από τον 5ο τελικό της Greek Basket League, εκεί ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 και στέφτηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Είμαστε κάτι ώρες μετά την λήξη των πρωινών αγώνων για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Μαρόκο που έληξε 1-1, το Αϊτή-Σκωτία που έληξε 0-1 και το Αυστραλία-Τουρκία που έληξε 2-0. Και απλά να κάνουμε μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στους άντρες δεν κατάφερε τελικά να πάρει την τρίτη θέση και κατετάγει τέταρτος, καθώς ιτήθηκε από την Φερεντσβάρος 16-14 στον μικρό τελικό. Και ο Ολυμπιακός, ενώ στις γυναίκες κατάφερε να το κατακτήσει, στους άντρες γυρνάει, δεν μπορώ να πω με άδεια χέρια, αλλά γυρνάει με ψηλά το κεφάλι, καθώς στον μικρό τελικό έκανε ό,τι μπορούσε. Στον ημιτελικό, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, ήταν μια πολύ κακή μέρα για τους Πειραιώτες. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λίγο ότι πάντοτε, όπως και σε κάθε εκπομπή, είτε είναι μαγκαζίνο, είτε είναι Betline, είτε είναι το οτιδήποτε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943, είναι το Viber του 943 Interveten Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε προγνωστικά, στείλτε. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε να κάνουμε κουβέντα, στείλτε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω.

14 Ιουνίου 2026. Σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια η Ελλάδα έζησε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία της, καθώς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά η εθνική μας ομάδα του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα και όχι μόνο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τελικός Ευρωμπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση. Ο παρθενικός τελικός στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ.

είχαμε μείνει. Α, ναι. 14 Ιουνίου 1987. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ελλάδα, η σταχτοπούτα Ελλάδα των θαυμάτων, αντιμετωπίζει σε ένα κατάμεστο γήπεδο την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Η πορεία της ήταν ονειρεμένη, ωστόσο μία νική επί της Σοβιετικής Ένωσης μοιάζει αδύνατη. Για αυτή την ομάδα όμως αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Στο Ευρωμπάσκετ του 1987 γράφτηκε ιστορία. Η αδύναμη Ελλάδα, μία ομάδα που είχε να επιδείξει μόνο μία τρίτη θέση σε Ευρωμπάσκετ το μακρινό 1949, στη τουρνά που είχε γίνει στην Αίγυπτο, αντιμετώπιζε ένα μεγαθύριο και ας της έλειπε ο Αρβίντας Σαμπόνης. Την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση των 14 χρυσών μεταλλίων σε Ευρωμπάσκετ. Οι λέξεις υπέρβαση και θαύμα έμοιαζαν ήδη λίγες για να περιγράψουν αυτό που συνέβαινε για την ομάδα, η οποία είχε ήδη αποκλείσει την επίσης πανίσχυρη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς στον ημιτελικό. Θα έπρεπε να βρεθεί νέα λέξη, αν τα κατάφερνε. Αυτό όμως ήταν το τελευταίο που απασχολούσε την ομάδα του Κώστα Πολίτη. Θα έπρεπε να βρεθεί νέα λέξη, αν τα κατάφερνε. Αυτό όμως ήταν

όπως ο Καμπούρης, ο Ανδρίτσος και ο Ιωάννου βγήκαν μπροστά σε κρίσιμα σημεία, σημειώνοντας σημαντικούς πόντους. Η Ελλάδα μπήκε στο παρκέ χωρίς φόβο. Έπαιξε το παιχνίδι της και στο τέλος του πρώτου μέρους βρέθηκε να προηγείται 42-41. Στο δεύτερο μέρος συνέχισε με το ίδιο τέμπο, δεν πτωήθηκε όταν το παιχνίδι πήγε να στραβώσει. Με τον αγώνα να κρέμεται σε μια κλωστή, ο Ολιβέρης Ανδρίτσος είχε την ψυχραιμία να ευστοχήσει σε δύο βολές και να ισοφαρίσει σε 89-89, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα σημείο να μην έχει πλέον τους Γιαννάκη και Φασούλα που είχαν αποβληθεί με 5 φάουλ. Ούτε αυτό όμως τη λύγησε. Με το παιχνίδι να οδεύει προς το τέλος, με το σκορ στο 101-101, η Ελλάδα είχε την τελευταία επίθεση. Οι παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης έκαναν double team στον Νίκο Γκάλη, που πάσαρε στον Ανδρίτσο, και αυτό στον Ιωάννου, ο οποίος σούταρε από την κορυφή της ρακέτας και αστόχησε. Εκεί όμως βρέθηκε ο Αργύρης Καμπούρης, που πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε το foul. Με 4 δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος του αγώνα, ο δυναμικός forward του Ολυμπιακού ευστόχησε και στις δύο βολές. Η Σοβιετική Ένωση πρόλαβε να εκδηλώσει επίθεση, αλλά το σούτ του Γιοβάησα δεν βρήκε στόχο. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το τέλος της διοργάνωσης βρήκε τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Φασούλα στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ, παρέα με τους Σαρούνας Μαρτσουλιώνης και Σάσα Βόλκοφ της Σοβιετικής Ένωσης και τον Άντρες Χιμένεθ των Ισπανών. Ήταν το ιδανικό φινάλε μιας ονειρεμένης πορείας για την Ελλάδα, που κατάφερε να κάνει θόρυβο σε όλο τον κόσμο.

Και από εκείνη την ημέρα άλλαξε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Γήπεδα άρχιζαν να χτίνονται. Ομάδες άρχιζαν να αναπτύσσονται. Και σιγά σιγά μετά το ευρωμπάσκετ του 1987 ήρθανε και τα ευρωπαϊκά τρόπαια από τους συλλόγους. Και να είμαστε και ακριβείς, η επιστροφή των ελληνικών συλλόγων σε κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπέων στο μπάσκετ, καθώς θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ελληνικό μπάσκετ το 1968, όταν και στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων επικράτησε τη Σλάβια Πράγας 89-82 σε ένα καλυμάρμαρο το οποίο είχε μαζέψει 60.000 φίλους, 60.000 φιλάθλους, καθώς δεν ήταν μόνο εκτζίδες στο γήπεδο, σε έναν αγώνα ρεκόρ προέλευσης κόσμου και ένα παιχνίδι το οποίο έμεινε με χρυσά γραμμάτα στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος. Στον τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, το Ευρωμπάσκετ του 1987 που κρίθηκε στην παράταση, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε σημειώσει 40 πόντους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Καμπούρης και ο Χριστοδούλου μαζί με τον Ανδρίτσο, 5 παίκτες, συμπλήρωσαν... Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι 5 παίκτες, καθώς ο Φασούλας είχε σκοράρει 12 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Νίκο Γκάλη. Γιαννάκης, Καμπούρης, Χριστοδούλου και Ανδρίτσος πέτυχαν από 10 πόντους. Ο Ιωάννου σκόραρε 8 πόντους και ο Ρωμανίδης σκόραρε 3. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο Φιλίππου.

για τη Μεγάλη Σοβιετική Ένωση, του Γκομέλσκι, του προπονητή Γκομέλσκι. Ο Βάλτερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής

καθώς σημείωσε 23 πόντους. Ο Γιωβάησα έκανε ό,τι μπορούσε. Σκόραρε 17 πόντους, ήταν δεύτερο σκόρερ, αλλά το σούτ στην τελευταία φάση, το οποίο αστόχησε, ήταν αυτό το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Ο Μαρτσουλιώνης πέτυχε 16 πόντους, ο Τσατσένκο 14, ο Χουμίτσιους 10, ο Βόλκοφ 4, ο Ταρακάνοφ 5, ο Γκομπόροφ 4, ο Παγκράσκιν 8 και στην αποστολή της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την ημέρα ήταν επίσης η Τιχονέγκο και Μπαμπένκο. Όπου σήμερα, έπειτα από 39 χρόνια, αυτός ο αγώνας, αυτός ο τελικός έχει μείνει στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της χώρας μας και μάλιστα 39 χρόνια μετά αναμένεται ακόμα ένα άλλο γεγονός που αφορά το ελληνικό μπάσκετ, όχι όμως την εθνική ομάδα, έμεσα τουλάχιστον, αλλά αφορά τον Άρη, καθώς ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Βασίλης Πανούλης, που μέχρι πρότινος ήταν στην Μονακό, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Άρης για τη σεζόν 2026-2027. Περισσότερα για αυτό το γεγονός όμως θα μας πει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναγιώτης Στεφάνου, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχουμε στην παρέα μας.

ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από, από τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League, όπου εντάξει, δεν θα κάτσω να μιλήσω για αυτό που έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί εντάξει, το ζήτημα είναι, η ουσία είναι το τι έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, ώρα 6. Ήταν το παιχνίδι το οποίο θα έκρινε το πρωτάθλημα. Όλες οι προβλέψεις, όλες οι εκτιμήσεις, όλα τα αν, όλα τα τι, όλα τα πώς, ανήκουν στο παρελθόν, τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσει με τον κόσμο του. Ο Εργίνα Ταμάν όμως, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86 του τέταρτου παιχνιδιού, είχε δηλώσει ότι πάμε να το σηκώσουμε εκεί μέσα. Δηλαδή, να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μπροστά και ακόμα και με 20 πόντους σε ένα σημείο του παιχνιδιού, στο 59-39. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ήταν σκληρός για να πεθάνει. Δεν ήθελε να χάσει τόσο εύκολα, δεν ήθελε να ιτηθεί με κατεβασμένα τα χέρια. Πάλεψε, μείωσε τη διαφορά. Ήτανε κοντά σε ένα σημείο του παιχνιδιού να φτάσει ακόμα και μπροστά. Θα μπορούσε κάποιος να πει κανείς, θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και μπροστά σε κάποια φάση. Ωστόσο, όλα αυτά ήτανε μέχρι να γίνει το περιστατικό του Ναν με το Βεζένκοφ, το οποίο δεν κράτησε τόσο πολύ όσο διήρκησε το περιστατικό ανάμεσα στον Ναν και τον Ντάιρικ Τζόουνς στη συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το περιστατικό απέβαλε και τους έθεσε εκτός αγώνα και τον Ντάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, αποβλήθηκαν και οι δύο, και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει εύκολα λύσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε τρομερή κυκλοφορία της μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα και έβρισκε πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μπορεί στο τέλος εκεί πέρα λίγο να ψιλοχαλάρωσε, αλλά κατάφερε να κερδίσει, κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επικράτησε 89-85. Ένα παιχνίδι, να πούμε ότι στο τέλος του αγώνα είχε δηλώσει και ο Εργίν Αταμάν τα δικά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χαρακτήρισε το παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, δίκαιο. Και μία κίνηση η οποία θα μείνει με τα όσα είχαν γίνει χθες, μία κίνηση η οποία θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων, ήταν κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 3-2 στη σειρά του Παναθηναϊκού, πήρε το τρόπο του πρωταθλητή στα χέρια του, ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της ομάδας, δεν το σήκωσε ο ίδιος. Το έδωσε στους συμπαίκτες του και το σήκωσαν αυτοί. Αυτό είναι πραγματικά ο ορισμός της λέξης αρχηγός και το δείχνει για ακόμα μια φορά ο μεγάλος Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είχε μια ονειρική σεζόν πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατέκτησε τη EuroLeague και τον περασμένο Σεπτέμβριο φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος του στο Ευρωμπάσκετ του 2025 με την εθνική μας ομάδα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 2:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγικό τέλος βρήκε στην άσφαλτο 69χρονος Χριστάκης Σάιλος. Η εξόρμηση με τους φίλους του προς τα ορεινά κατέληξε σε τραγωδία. Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 8.30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού στο ύψος της Κοφίνου προς Καρίνου. Ο άτυχος 61χρονος μοτοσυκλετιστής στην προσπάθειά του να αποφύγει νεκρό σκύλο έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην άσφαλτο. Φίλος του επίσης μοτοσυκλετιστής που κινητό πίσω του δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει θανάσιμα. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του νέου θανατηφόρου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα υπογραφεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την υπογραφή, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε την απομάκρυνση και καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 3-1 επανδρομένα αεροσκάφη που φέρονται να έχουν εκτοξευθεί από την ένοπλη οργάνωση Χεσμπολάχ από το Λίβανο έπληξαν σήμερα το βόρειο Ισραήλ σε ξεχωριστά περιστατικά, χωρίς όμως να προκληθούν θύματα. Οι Ιρανοί διαδηλωτές αντιδρούν για την πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο από την ιερή πόλη Μασχάτ, όπου διαδηλωτές συγκεντρωθήκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή, κατηγορώντας τον για προδοσία. Φώναζαν θάνατο στον Αρακτζή και θάνατο στον ανέντιμο Αρακτζή, ζητώντας την παρέτησή του. Έσβησε στην άσφαλτο 23χρονος Αντίλ Ακτάρ από το Πακιστάν επί από δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Λευκοσία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα, ενώ στο όχημα επέβαινε και το 5χρονο παιδί της. Ο άτυχος μοτοσυκλετιστής διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ η 39χρονη οδηγός και το παιδί της δεν υπέστησαν τραυματισμούς. Η Μητρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. Την τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY Alert θα λάβουν αύριο οι πολίτες. Η δοκιμαστική ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια μεταξύ των ωρών 2.30 και 3.30 το μεσημέρι και θα αφορά σενάριο απαγωγής ελείποντος προσώπου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη δοκιμή ή άσκηση. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
12: Προς προσφυγή που κατέθεσε δικαιώθηκε νίκησε 3-0. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί το ΚΑΣ και βλέπουμε. Ο Αντσελότη ο ίδιος, έτσι που ήταν με το ωραίο το κουστούμι όπως πάντα, ο άνθρωπος των 5 Champions League, έτσι είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανένας αυτό να το καταρρύψει στο προσεχές μέλλον και πόσα χρόνια θα αντέξει.
0: Πολύ δύσκολο.
12: Ναι, εξαιρετικά δύσκολο. Ο Αντσελότη ο οποίος είχε ανανέωσει το συμβολό του με τους Σελεσάου και μέχρι το 2030, αναφερόμενος λέει ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Δεν μπορούσαμε να έχουμε μια ισορροπία. Χάσαμε πολλές μπαλιές, κάναμε πολλά φάουλ. Άλλωστε, γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ξέρουμε όλοι, αντικατέστησε δύο ποδοσφαιριστές του Καζεμίρο και τον δεξιό πιστοφύλακα που είχαν πάρει κίτρινη κάρτα. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα ζητήματά μας. Το δεύτερο βεβαίως ήταν καλύτερη. Δεν πρέπει να χάνουμε την αυτοπεποίθηση. Πρώτο παιχνίδι είναι άλλωστε και έχει απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, ναι. Εντάξει, από το πρώτο παιχνίδι, όπως επεσήμανε ο Κάρλο Αντσελότη, όλα δεν μπορούν να πάνε τέλεια. Θα δεχτούμε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι κακό, πρέπει να το παραλάβουμε και θα προσπαθήσουμε στο επόμενο παιχνίδι να δώσουμε μεγαλύτερη μάχη, να πάμε πιο καλά. Και λογικό είναι, έτσι. Γιατί ο Μοχάμεν του Αχμπή που είχε διαδεχθεί τον Ρεγκρέγκη στην τεχνική ηγεσία του Μαρόκου και ήταν πρωταθλητής κάπα της 20. Είχε οδηγήσει στην ΚΑΠΑ 20 της Εθνικής Μαρόκου στην κατάξυση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη Χιλή, οπότε είναι μέσα από τα πλευρά, από τα σπλάχνα του Μαρόκου, οπότε ήξερε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε την Αυστραλία που έκανε τη μεγάλη έκπληξη, έτσι, γιατί είπαμε ότι αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει αρκετές εκπλήξεις.
0: Και ειδικά όπως είναι το format.
12: Και ειδικά όπως είναι το φορμάτ, κατάφερε να νικήσει όχι οποιαδήποτε ομάδα, αλλά την εθνική ομάδα της Τουρκίας με πολλά και σημαντικά ταλέντα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα της Τουρκίας έχει, ας πούμε, τον Κενάν Γιλντίζ που είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στη Γιουβέντους. Έχει τον Αρντά Γκιουλέρ που διακρίνεται στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Κοντίογλου αριστερό μπακ, έχει τον Τσακίρ τρονφύλακα, τον Μερίν Ντεμιρέλ στόπερ, ποιον άλλο, τον Κοκτσού, τον Κερέμα Αρκτίορκλου στην επίθεση. Έχει πάρα πολύ καλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Αυστραλίας, έτσι, με το σύστημα που παίζει το 3-4-2-1 έχει τον στην άμυνα τον Χάρι Σούταρ, τον Τσάτι, τον Μπούργκες, τον Γιάκοπ Ιταλιάνο στη μεσαία γραμμή, τον Τζόρνταν Μπος, έχει αυτό το νέο τον Ικοσάρι, τον Νεστόρι Ιακούντα που ήταν πάρα πολύ καλά από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Μέρκατ Λάιφ που πέτυχε και αυτός γκολ, ή ο Μοχάμεν Τουρέ, ο Φορ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο και στη χώρα των Καγκουρό έχει ανέβει, έχει ισχυροποιηθεί, κάνουν καλή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το 2-0. Μην νομίζει κανένας ότι υπάρχουν πλέον μαγικά ραβδάκια. Είναι απόλυτα δίκαιη και σωστή η νίκη της Αυστραλίας. Στο άλλο παιχνίδι βεβαίως, εντάξει, η Εθνική Σκωτίας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ήταν στον ομιλό μας μαζί με την Δανία και όλα και κατάφερε η ομάδα του Steve Garr να ξεπεράσει μια Σκωτία που έχει τον Angus Gunn τερματοφύλακα, έτσι που ήταν αναπληρωματικός στην Νότιχαμ Φόρεστ και λύθηκε το συμβόλαιό του, τον Jack Henry το στόπερ, τον Grant Hinley το δεύτερο στόπερ, τον Andy Robertson μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής της Liverpool και τώρα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Tottenham, που δίνεται η ευκαιρία έτσι στον Κώστα Τζουμίκα να δώσει μεγαλύτερη μάχη για να παραμείνει στους κόκκινους τουλάχιστον και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Έχει τον Ντόακ, ένα πάρα πολύ καλό δεξιό μέσο, τον Μακ Τομινέι, ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που διαθέτει το σκοτικό ποδόσφαιρο και διακρίνεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Νάπολη, τον Λιούις Φέργκισον της Μπολόνια, τον Τζον Μαγκίν της Άστον Βίλα αριστερό χαφ, πάρα πολύ καλός. Λόρεντ Σάγκλαντ στη γραμμή πυρός, έτσι, αξιόπιστος φορ. Ο Τσε Άνταμς που παίζει στην Ιταλική Τωρίνο και διακρίνεται. Άρα μια ομάδα με πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, με πολλές παραστάσεις, και οι οποίοι, εντάξει, δίκαια κέρδισαν την IT 1-0. Ενδεχομένως θα μπορούσε το σκορ να είναι και μεγαλύτερο, αλλά εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν. Επανερχόμεθα τώρα στο παιχνίδι της Βραζιλίας. Εντάξει, το Μαρόκο είναι πολύ ισχυρό. Μπονού τροφύλακας από τους καλύτερους στον κόσμο, δεξιός μπακ και αρχηγός ο Χακίμι, έτσι, Παρί Σεζερμέν, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά, από τους καλύτερους δεξιοπιστοφύλακες. Μαζραούι αριστερά, που έχει περάσει και από την Μπάγερν, άσχετα αν έφυγε. Μετά ο Ριάντο Στόπερ, ο πιτσιρικάς, ο Ντιόγο, ο δεύτερος, ο παρτενέρ του. Ο Μπουαντί, νέο αστέρι, έτσι, αμυντικό χαφ. Ο άλλος, ο Νίλα Γιαουί, παρτενέρ του στα αμυντικά χαφ, πολύ καλός. Ουναΐ, που το ξέρουμε όλοι, είχε περάσει στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
12: Πάρα πολύ καλός, και μετά πήγε στην Τζιρόνα. Πολύ καλός. Τα πήγε πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή θα φύγει, γιατί κάποια στιγμή το όνομά του είχε παίξει για τη Manchester City. Δεν ξέρω αν η City τώρα με τον Έντσο Μαρέσκα θα κάνει την κίνηση να τον αποκτήσει. Θα δούμε. Γιατί η Τζιρόνα δεν πρέπει να ξεχνάμε ανήκει στον όμιλο της City. Οπότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους πολίτες αν θέλουν να κάνουν τελική κίνηση για την απόκτησή του.
0: Ισχύει.
12: Έχει τον Ελκανούς, πολύ καλός. Τον Μπραχίμ Ντίας, το δεκάρι αυτό που δούλεψε πάρα πολύ. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, δεν θα παραμείνει στην Real Madrid του Μωρίνιο, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως μια ελληνική ομάδα να τον πάρει και να είναι ο ηγέτης της. Δεν πρέπει να αμείβεται και με πάρα πολλά λεφτά ο Μπραχίμ Ντίας. Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Ο Σαϊμπάρη, έτσι, που πετάχτηκε σαν σφαίρα, ο άσος της Ετχόβεν, και πλάσαρε έξοχα, έκανε τα δύσκολα εύκολα ο Σαϊμπάρη. Εγώ δεν δέχομαι ότι ήταν εύκολο γκολ. Ήταν ένα δύσκολο γκολ, απλώς το έκανε ο Σαϊμπάρη πολύ εύκολο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Βραζιλία τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι να πούμε τώρα, Άλισον Μπέκερ από τους κορυφαίους τροφυλάκες. Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από 2-3 χρόνια στη Λίβερπουλ, εντάξει. Μετά ο Ιμπάνιεθ. Καλά, δεν είναι από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφύλακες και πήρε και την κίτρινη. Ο Μαρκίνιος όμως.
0: Μαρκίνιος, είναι αξία ο Μαρκίνιος.
12: Είναι άλλη κλάση. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον είδαμε και στο Champions League, έτσι.
0: Ναι.
12: Είχε εξουδετερώσει τους αντιπάλους του.
0: Που άσχετα αν είχε χάσει το πέναλτι στο τέλος, είχε κάνει εμφανισάρα. Είχε κάνει εμφανισάρα.
12: Βέβαια, εκπληκτική σεζόν. Ο Ντόγκλας Σάντο αριστερά. Εντάξει, δεν πείθει, δεν είναι ούτε Μαρσέλο ούτε Ρομπέρτο Κάρλος. Αλλά κάθε μέρα δεν μπορεί να τους βρει αυτούς.
0: Ναι.
12: Βέβαια, έχει περιθώρια βελτίωση. Μετά, Καζεμίρο. Είναι λίγο βαρύς, έτσι. Πήρε και την κίτρινη κάρτα, αλλά είναι ένας πολύ πυρός πρόσφαιριστης. Ο Μπρούνο Γκυμαράες της Νιουκάστλ. Πάρα πολύ καλός. Ο Ραφίνια δεν φάνηκε πολύ χθες. Δεν ήταν ο Ραφίνια που ξέρουμε στην Μπαρσελόνα. Αλλά πρώτο παιχνίδι είναι.
0: Ναι.
12: Μετά, Λουκάς Πακετά. Έχανε πολύ εύκολα την μπάλα για μένα. Εντάξει, δηλαδή μου δείχνει κάποια λασονία που βγάζε. Που έχει ταλέντο το παιδί αυτό. Τεχνική έχει. Αλλά κάπου τα χάλαγε. Εντάξει, Βινίσιο Ζούνιορ, άλλη κλάση. Εντάξει.
0: Από τους βασικούς πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Παγκόσμιου κυπέλου. Και επίσης έξω από τα νερά του φάνηκε και ο φόρ της Μπόρνεμουθ, ο Ιγκόρ Τιάγκο, που ναι μεν στην Premier League τα πήγε θαυμάσια, όμορφα, εκπληκτικά. Εχθές μόνο μια φορά μπόρεσε να κάνει ένα σουτ και αυτό πήγε πάνω στα χέρια του Μπόνου στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ανύπαρτο χρόνο μια φάση που έγινε. Εντάξει, τώρα Βραζιλία περιμένει πολλά από τον Νεϊμάρ, έτσι που τον είδαμε τον Νεϊμάρ. Ήταν κάπου στον πάγκο, στην εξέδρα, κάπου ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του.
0: Τράβαγε κιόλας και story εντωμεταξύ στο Instagram. Τράβαγε βιντεάκια το Instagram πριν το μάτς.
12: Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Βραζιλία έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και πίσω έχει τον Μπρέμερ, τον στόπερ της Ιουβέντους. Έχει το Φαμπίνιο, εντάξει, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο άσος της Άλι Τιχάντ. Έχει τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλη της Άρσεναλ, της πρωταλήτριας Αγγλίας. Έχει το Ράιαν, το Σεντερφόρ, πολύ καλός ταλαντούχος. Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα η Εθνική Βραζιλίας και θα αλλάξουν με την πάροδο, πιστεύω, των αγώνων και τα παιχνίδια όσο θα δυσκολεύουν, όσο θα προχωράνε οι παίκτες της Ελεσάου, θα βελτιώνεται και η απόδοση της ομάδας. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε δει παιχνίδια να λέμε ότι αυτό ήταν σαν Αγκαρία. Για κανένα παιχνίδι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Σε κάθε παιχνίδι βλέπεις γκολ και αρκετές ωραίες φάσεις.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Θυμίζει λίγο το 2018 από την άποψη ότι ήταν συνεχόμενοι αγώνες με γκολ και μάλιστα το 2018 είχαμε και ένα 0-0 μόνο.
12: Απόλυτα. Και από τη Γερμανία στον πρώτο γύρο, έτσι.
0: Ναι.
12: Χωρίς νίκη κιόλας. Που είχε και θεωρητικά πάντα καλύτερους ποδοσφαιριστές από τους σημερινούς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Βίρτς και τον Μουσιάλα,
0: ναι.
12: Τότε ήταν είχε καλύτερους παίκτες. Είχε τον Ικρός για παράδειγμα, που δεν έχει τώρα τον Ικρός.
0: Είχε τον Μας Μίλλερ στα καλά του.
12: Ακριβώς. Εντάξει, αυτά όλα συμβαίνουν. Τώρα, να πούμε και πέρα ότι μου έκανε εντύπωση κάποιες δηλώσεις του Κανσέλο, που θυμήθηκε τι συνέβη όταν ήταν παιδί, έτσι. Την κραβή έγινε το τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν 18 χρονών. Εφιαλτικές στιγμές στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα. Τις εικόνες στην κραυγή που τον στοιχιώνει μέχρι σήμερα, λέει, αλλά και την αντίδραση του 8χρονου αδελφού του. Ο ίδιος λέει σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή του για πάντα. Μάται χαρακτηριστικά κάποια πράγματα την τελευταία κραυγή της μητέρας μου, λέει. Τον αδελφό μου να κλαίει παιδί 8 ετών. Προσπαθούσε ο Ζωάο Κανσέλο να σηκώσει το αυτοκίνητο για να βγάλει τη μητέρα του από κάτω, αλλά δεν μπορούσε, ήταν λογικό έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σηκώσει ένα αυτοκίνητο στον κρεμό. Είναι ανθρώπινο, είναι εντελώς αδύνατο. Πρέπει να είσαι ο Χουλκ.
0: Και... Ναι.
12: Ναι, εντάξει, αυτή είναι κάποια πράγματα που. Εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει, να τα αλλάξει. Θα δούμε. Τώρα, τα σημερινά παιχνίδια, αν θέλουμε να δούμε. Σίγουρα το Γερμανία Κουρασάου παρουσιάζεται εύκολο. Μπορεί να έχουμε αρκετά γκολ, έτσι, πάνω από 2-3. Λέμε πάντα θεωρητικά του Κουρασάου. Η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Όλοι και όλοι είναι 143.000. Δηλαδή είναι... 5 γειτονιές της Αθήνας μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
12: Μετά, πιο σημαντικό παιχνίδι παρουσιάζεται και πιο αμφίροπο ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία. Ακούγονται πολλά καλά λόγια για την Ολλανδία του Κούμαν, αλλά πρέπει να τη δούμε με αντιπάλους. Η τραφλάκα του Φερμπρούγκεν, έτσι, έμπειρος καλός.
0: Ναι.
12: Τον Ντούμφρι. Ο Ντούμφρι που θα τον βλέπουμε πλέον στη Λα Λίγκα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Φαντάκη, τον αρχηγό της Λίβερπουλ. Τον Μίκη Φαντερφίν της Τότεναμα που θα παίξει αριστερός οπισθοφύλακας. Έχει τον Γκράβενμπαχ της Λίβερπουλ, έτσι, δεξιός μέσος. Τον Ράιντερς που ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Manchester City, χάσει τη θέση του μετά από τη βασική δεκάδα και δεν αποκλείεται να οθεί δανεικός ή ακόμα και να πουληθεί. Βεβαίως έχει το Φρέγκι Ντε Γιόνγκ, το πρώτο αστέρι αυτή τη στιγμή για μένα που έχει νική Ολλανδίας. Τα τελευταία παιχνίδια βέβαια τον Μπλαουγκράνα είχε κάποια προβλήματα, δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τον Hans Flick. Το Σάμερβιλ, έτσι, δεξιά που αποτελεί μήλο της έρητος, εξός εξτρέμ, τον Ντένιελ Μάλεν, ο οποίος ανανέωσε το συμβολό του με τη Ρώμα, η οποία Ρώμα φέτος θα εμφανιστεί η Champions League. Το Χάκπο, και αυτός της Λίβερπουλ. Η Ιαπωνία από την άλλη πλευρά έχει τον... Τα Κεφούσο Κούμπο της Μπράιτον, πολύ καλός μεσοεπιθετικός.
0: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ.
12: Συγγνώμη.
0: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ, ο Τάκε Κούμπο.
12: Γιατί... Σοσιεδάδ, έχεις δίκιο.
0: Γιατί είναι ο Μιτώμα που είναι στην Μπράιτον.
12: Έχεις δίκιο. Σωστός ο Νίκος, ναι. Έχει Χιρόκι Ίτο της Μπάγερ Μονάχου K21. Σέντερ μπακ τον Κουιτακούρα του Άγιαξ, ο Βατανάμπε της Φέγενορτ. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ποδοσφαιριστές, τον Νταΐτσι Καμαντά Κρυσταλ Πάλας Κυπελούχος Κόφερενς, ποδοσφαιριστές με πολλές παραστάσεις και αυτή, ή ο Αουτανάκα της Λίντς United που είχε διακριθεί πάρα πολύ καλά, ένα 80-27 χρονών με τα παγόνια που παραμείναν στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι.
12: Και βεβαίως στη γραμμή πυρός πρέπει να είναι ο Αγιάς Εουεντά και αυτός της Φέγενον. Θα δούμε, θα δούμε. Λογικά φαβορή είναι η ομάδα του Κούμαν, αλλά δεν αποκλείει κανένας ούτε πρέπει να προδικάσει την ομάδα του Χάιμε Μογιάσου, του προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, έτσι.
0: Ακριβώς. Νομίζω θυμόμαστε την τελευταία φορά που υποτιμήθηκε η Ιαπωνία και εν τέλει κατέληξε πρώτη με δύο νίκες απέναντι σε Ισπανία και Γερμανία.
12: Σωστός, έτσι.
0: Οπότε αυτό μας δίνει μια εικόνα από το τι μπορεί να γίνει.
12: Ναι. Βεβαίως. Και βεβαίως παρουσιάστηκε και επισήμως έτσι ο Αλέξης Καλογιώπουλος στην Ελβέργη, που για μένα έκανε πάρα πολύ κίνηση, που προτίμησε τους Γερμανούς από ότι τη Μόντσα την Ιταλική. Να εξηγήσω και τους λόγους. Καταρχήν ο εκτελεστικός διευθυντής στην Ελβέργη είναι Έλληνας, είναι ο Αλέξης Χατζη Θεοδοσίου, αν θυμάμαι καλά, Χατζη Αλεξίου, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτός ήταν που είχε επιλέξει και είχε πείσει και το Στέφανο Τζίμα και τον που είχε παίξει στον Παναγό και στον Ολυμπιακό και μετά στο Βέλιο, στον Τάρλι Έγκης. Και Φορτούνα Ντίσελντορφ πήγε μετά, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, το Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, ο Καλογερόπουλος έκανε πολύ σωστά που διάλεξε την Ερεβέρη, γιατί έχει προπονητή τον Γκλώσσα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, που είναι ένα παιδί, ένας προπονητής τώρα, έτσι, παλιό σπουδαίο σεντερφόρ, ο οποίος δίνει έμφαση στα νέα παιδιά, τα βοηθάει να βελτιωθούν. Είδαμε ότι ο Τζίμας πήγε στην Ερεβέρη, βελτιώθηκε πάρα πολύ και από εκεί μετά πήγε στην Brighton. Οπότε ο Καλογερόπουλος έκανε σωστά που προτίμησε τη γερμανική ομάδα, ασχέτως αν αγώνει τη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι κακό, έτσι, η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μπορεί να ανισάξει και καλύτερη τη Super League της Ελληνικής.
0: Ισχύει αυτό.
12: Ναι. Τώρα βεβαίως τα βλέμματα όλα θα πέσουν στο Κουρασάο, έτσι, ντεμπούτε σε παγκόσμιο κύπελο. Ξέρουμε όλοι ότι η διαφορά δυναμικότητας δύο ομάδες είναι εμφανής. Εντάξει, θα δούμε τι ρυθμό θα δώσει η ομάδα του Νάγκελσμαν. Εντάξει, λογικό, μπορούμε να δούμε και πολλά τέρματα. Θα δούμε βεβαίως. Θα δούμε. Και η Γερμανία βεβαίως θα στηριχθεί στον Μουσιάλα και τον Βίρτς. Εντάξει, τον άσο της Μπάγερν και τον άσο της Λίβερπουλ. Εντάξει, από εκεί και πέρα ποντάρει πολλά στον Παύλοβιτς, στον αμυντικό χάφ της Μπάγερ Μονάχου. Εντάξει, μπορεί να δώσει και την ευκαιρία σε άλλα ταλέντα να παίξουν, καθότι θεωρητικά είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο Νάγκελσμαν, που στην πατρίδα του δεν χαίρει και ιδιαίτερες εκτίμησεις, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική ομάδα δεν μπορεί να την να πει κανείς ή να ισχυριστεί ότι είναι ένα από τα φαβορί. Ναι. Σίγουρα στις 6-7 ομάδες είναι, αλλά δεν είναι στις 4-5 πρώτες. Θα δούμε. Και βεβαίως αξιοσημείο ότι η Εθνική Ομάδα της Σκοπίας πέτυχε νίκη μετά το μακρινό 1990, έτσι.
0: Ναι.
12: Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Έτσι είναι. Τότε είχε νικήσει η ομάδα του Στίβεν Κλάρκ, αν θυμάμαι καλά, 2-1 τη Σουηδία. Με Μακούλ και Τζόρσον τα γκολ. Εντάξει. Θα δούμε από εκεί πέρα. Το θέμα θετικό είναι ότι έχουμε γκολ παντού. Οι ομάδες δεν παίζουν άμυνα να πεις ότι χρησιμοποιούν λεωφορεία, τρένα και αυτά που λέμε, αλλά εντάξει. Παίζουν όσο καλύτερα μπορούν.
0: Δίνουν το 100% και αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο τραβάει και τον κόσμο πιο πολύ.
12: Ναι, βεβαίως. Και επίσης ένα αξιοσημείωτο για τον Μάρογο είναι ότι κανένας από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν χθες, τουλάχιστον της βασικής ενδεκάδας που ξεκίνησε, δεν έχει γεννηθεί στο Μάρογο. Τέσσερις νομίζω στη Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά, ένα στην Ολλανδία. Κανένα στο Μαρόκο. Αλλά εντάξει, έτσι συμβαίνει, παιδιά.
0: Ναι.
12: Δεύτερης γενιάς είναι. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία του Μαρόκου που έχει ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια. όταν η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισαν να θέσουν ένα πρόγραμμα να ενεργοποιήσουν όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές, να φτιάξουν μια ομάδα εργασίας η οποία θα παρακολουθεί παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς όπου βρίσκονται. Όχι, το έχουν κάνει οι Τούρκοι και οι Αλβανοί και τα τελευταία δύο χρόνια το κάνει η Ελλάδα, τα δύο-τρία χρόνια. Και έτσι έχουμε δει Καρέτσα και άλλα παιδιά.
0: Τριάντι, παραδείγματος
12: χάρη. Τριάντι, σωστά. Το ΝΟΑ. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει, αφού έτσι είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να ακολουθήσεις τους ρυθμούς του.
0: Αυτό ακριβώς.
12: Μάλιστα.
0: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου και εύχομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε ωραίους αγώνες και δυνατές ομάδες, γιατί εντάξει, έχουμε πολλές μέρες ακόμα για να δούμε τον μεγάλο τελικό.
12: Είμαστε ακόμα, λογικό.
0: Οπότε νομίζω μια καλή πρώτη εντύπωση. Πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι εν ώψη της ημέρας του μεγάλου τελικού, και μακάρι να έχουμε και πολύ ωραίες μνήμες από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
12: Θα έχουμε, είμαι σίγουρος. Όπως είχαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Εσύ πότε πρώτο θυμάσαι παγκόσμιο κύπελο, για πες μας.
0: Πολύ ωραία ερώτηση και έχω το χρόνο να την απαντήσω. Εντάξει, η πρώτη φορά κάπως που θυμάμαι είναι από το 14, δεν μετράω τώρα το 10 που με έβαζε ο πατέρας μου να βλέπω λίγο και τέτοια, κάτι κλεφτές ματιές στην τηλεόραση που είχε ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ του 10 της Νοτιού Αφρικής, αλλά από το 14 θυμάμαι εκεί πέρα με...
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα. Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
16: Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
17: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
18: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee.
19: healthy food, signature matcha drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
20: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ, φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co παγωτά από 4,99, τώρα 4,49. Life 100% φυσικός χυμός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
21: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Σημαλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
24: 9.43 Intervention Sports.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
27: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
28: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ τον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κόουτς του Τριφυλιού Εργκίν Αταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόνς γνωρθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούγκα Ντι Μάρτζιο. Η Αλμπαθέτα δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού Χέφτε Μπεντακόρ, σύμφωνα με την Κανάρια 7. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sport Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Έτιεν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικέλ Άνχεν Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λιβαδιακό για τον Τζάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Κτήλεφαντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμπορίμ 6 μήνες μετά την απολυσία του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Équipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports της Κυριακής 14ης Ιουνίου 2026. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει μήνυμα υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports για να στείλετε ό,τι θέλετε. 6939-943-943. Πάμε λίγο να δούμε μία είδηση που αφορά το τμήμα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού, όπου θυμίζουμε ότι την Παρασκευή αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, επικρατώντας της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, με το σκορ στην κανονική διάρκεια να έληξε 14-14. Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν από την Μάλτα οι πολίστριες του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν και να κάνουν τη φιέστα της κατάκτησης του Champions League.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε. Όχι, συγχωρέστε με, δεν βρέθηκε στο Καραϊσκάκης, γιατί υπάρχουν κάποια βίντεο με, με τα πανηγύρια των υδατοσφαιρίστριων, των πολίστριων του Ολυμπιακού. Πανηγύριζαν με τον κόσμο και την ώρα που γίνονται τα πανηγύρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοινώνει πριν στις παίκτριες του τμήματος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, και μάλιστα το συγκεκριμένο πριν φτάνει τα 100.000 ευρώ. Με αυτή την είδηση ξεκινάμε και θα ξεκινήσουμε και με ένα μήνυμα. Να συνεχίσουμε με ένα μήνυμα από τον φίλο τον Μιχάλη από το δρόμο. Γεια σου Νίκο από δρόμο. Γεια σου Μιχάλη από δρόμο, καλησπέρα. Μου έχει στείλει τώρα και εσύ ρε Γαρντάς φωτογραφία. Τι να καταλάβω που είσαι, κάτσε λίγο. Καμιά λεκόντα μεταμόρφωση. Πού είναι αυτός ο δρόμος τώρα? Τέλος πάντων, έχει στείλει φωτογραφία από το δρόμο το παιδί.

0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αθήνα, όμως ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε, φτάνουμε Θεσσαλονίκη και βρίσκουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με όλα τα νέα από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο πράγμα, έχουμε την άφιξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, το μέλλον του Λουτσέσκου, το τι θα γίνει με τον ίδιο να ενημερώνει ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, την απογούρση του Κεντζιόρα. Είναι αρκετά θέματα γενικά για μέρες Μουντιάλ, αλλά καλύτερα θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε σήμερα την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί και την πόλη. Καθώς λιγότερο από 4 ώρες από τώρα ο Βασίλης Σπανούλης θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες στο αεροδρόμιο, γιατί αναμένεται να πάει πάρα πολλοί κόσμος, και για να μην επηρεαστεί όλη η λειτουργία του αεροδρομίου, ο Σπανούλης θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου 2 του αεροδρομίου, προκειμένου να μην επηρεαστεί η υπόλοιπη λειτουργία και οι πτήσεις γενικότερα. Γύρω στις 7 θα φτάσει το αεροπλάνο που θα μεταφέρει τον Βασίλη Σπανούλη, θα βγει από την έξοδο αυτή που σας είπα, και αναμένεται να γίνει χαμός, διότι από τις 6 το απόγευμα έχουν δώσει ραντεβού οι οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο, έχουν ετοιμάσει πολλά πράγματα εκεί για την υποδοχή του, και αναμένεται να τον πνίξουν στις αγκαλιές, να του δηλώσουν και από κοντά το πόσο πολύ τον πιστεύουν, και να τον συνοδεύσουν σιγά σιγά προς το ξενοδοχείο που θα καταλήξει, σε μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα. Ο Άρης, ο οποίος αναμένεται να ζήσει σήμερα στιγμές της δεκαετίας του 90, τότε που το τμήμα μπάσκετ μεσουρανούσε, τότε που ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά φέρνουν επιτυχίες, και αυτό θέλει τώρα να θυμηθεί ο Άρης, αρχής γενομένης από την άφιξη του Σπανούλη. Εκεί θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Αύριο είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου, του ιδιοκτήτη της ομάδας. Εκεί θα αναλυθεί το πλάνο για τη νέα χρονιά. Ίσως ακούσουμε και τις πρώτες μεταγραφές. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλύει το θέλω του για την ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί και τα 3 επόμενα χρόνια υπέγραψε ο Σπανούλης, μακρόπνο πλάνο δηλαδή. Και τι αναμένεται να προσφέρει και ο Σιάου από τη δική του πλευρά, ώστε αυτό όλο το πλάνο να γίνει πραγματικότητα. Άρα από το βράδυ και μετά θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και να δούμε εκεί στο αεροδρόμιο με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Πόσος κόσμος περίπου αναμένεται? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός?
1: Εντάξει, αναμένεται πολλοί κόσμος. Τώρα θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί, να μην κάνουμε υποθέσεις τώρα. Πάντως αναμένεται όντως πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί και η λειτουργία γενικώς του αεροδρομίου, διότι αν κλείσουν τα πάντα θα ταλαιπωρηθεί κάποιος άλλος κόσμος, ο οποίος δεν θα έχει σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα θα πάμε να τα δούμε αυτά από κοντά. Στις 6 θα είμαστε εκεί και θα παρακολουθήσουμε από κοντά την άφηξη του Σπανούλη.
0: Κατάλαβα, υπάρχει κάτι που θες να προσθέσεις πάνω στο μπασκετικό Άρη, στο κάτι παραπάνω για τον Σπανούλη ή...
1: Όχι, αυτά που είναι να ακούσουμε, βασικά δεν ξέρω αν θα κάνει και δηλώσεις στο αεροδρόμιο Σπανούλης με το χαμό που θα γίνεται. Σίγουρα όμως περιμένουμε να τον ακούσουμε αύριο, θα αναλύσει το πλάνο του για την ομάδα, πώς πίστηκε να αναλάβει τον Άρη και τι σκέφτεται από εδώ και πέρα για την νέα του ομάδα, πως αποφάσισε να αφήσει την χλειδί της Ευρωλίγκα, να αναλάβει μια ομάδα στην Ελλάδα και ουσιαστικά να ξεκινήσει το χτίσιμο με πλάνο τριετίας για τον Άρη της νέας εποχής. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αύριο. Παραλαμβάνω, μαζί του θα είναι και ο Ρίτσαρτ Σιάου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, για τον Άρη της νέας εποχής. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αύριο. Αναλαμβάνω, μαζί του θα είναι και ο Ρίτσαρτ Σιάου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας.

0: σύμφωνα με την οποία είχε επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, μίλησαν οι δύο άνδρες, πάντα σύμφωνα με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους, και σε αυτήν την επικοινωνία ο Ρασβάν Λουτσέσκου διεμήνυσε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι το 2027. Βέβαια την ίδια ώρα είχαμε και ένα μήνυμα από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε ότι πήρε μια εντολή από τη Σαββίδη να τα αλλάξει όλα και θα τα αλλάξει όλα. Δεν ξέρω αν σε αυτές τις αλλαγές ο κύριος Παπαμιμίκος υπονοεί και την αλλαγή του προπονητή. Πάντως, παρά όλη αυτή την επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη, τίποτα ακόμα δεν έχει κρυθεί, τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Δεδομένου ότι ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, η προετοιμασία της ομάδας ξεκινά την Κυριακή. Μαζεύονται οι παίκτες στη Νέα Μεθύβρια και τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και υπ' αυτήν την έννοια, ακόμα και αυτήν την ώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Λουτσέσκου θα παραμείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ την ομάδα, ταλαιπωρεί τον κόσμο. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει, να βγει κάποιος από τους δύο, η πλευρά Σαββίδη δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, να κάνει μια δήλωση ότι ή κρατά ή δεν κρατά τον Λουτσέσκο, για να φύγει όλη αυτή η ομίχλη πάνω από την Τούμπα, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη για την ομάδα.
1: Υπάρχει κάποιο όνομα υποψήφιου προπονητή για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουτσέσκου?
0: Όχι.
1: Τίποτα απόλυτος, δηλαδή η προτεραιότητα είναι μόνο να, αν μείνει ή φύγει ο Λουτσέσκου, και μετά δηλαδή θα πρέπει να πάει να ψάξει.
0: Εάν έχουν πάρει την απόφαση να διώξουν τον Λουτσέσκου, που αυτό φαίνεται πως συμβαίνει, σίγουρα θα έχουν μιλήσει και με προπονητή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει προς τα έξω κανένα όνομα. Δεν νομίζω ότι έχουν πάρει την απόφαση να αλλάξουν τον προπονητή χωρίς να προετοιμάζουν από κάτω την εναλλακτική λύση. Διότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία και η ομάδα δεν θα έχει προπονητή. Αυτό δεν θα περιποιεί τιμή για κανέναν στον ΠΑΟΚ.
1: Ισχύει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στην προετοιμασία, από όσο όλα δείχνουν, μάλλον θα πάει χωρίς και Τζιόρα, καθώς έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από την Ουκρανία που λένε ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Και πάλι λοιπόν υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα στην Ουκρανία που λένε ότι ο Τζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου για συμβόλαιο 2 ετών, ότι έχουν συμφωνήσει τα πάντα και ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση για να μετακομίσει εκεί ο Τζιόρα, ο βασικός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Αν αληθεύουν αυτά πράγματα, όπως λες και εσύ, ο Κετζιόρα δεν θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και για αυτό το θέμα πρέπει να περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση. Γιατί μέχρι τώρα όλοι με δημοσιεύματα μιλάμε, με φήμες, με διαρροές, και έτσι δεν μπορεί κανείς να κάνει σοβαρή κουβέντα. Θα περιμένουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη με τον Κετζιόρα, την επίσημη εξέλιξη, για να μπορούμε να μιλήσουμε μετά τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
1: Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται πολύ μεγάλες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι αυτό που είπες. Μιλάμε με δημοσιεύματα καθαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω.
0: Αυτά. Θέλω αυτά να περιμένουμε λοιπόν. Όλη η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο Σπανούλι. Η ώρα πλησιάζει. Νομίζω ήδη οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζονται σιγά σιγά για να ξεκινήσουν αυτή τη μικρή διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, και νομίζω ότι οι εικόνες πια από το απόγευμα και μετά θα μιλούν από μόνες τους.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, οι Αριανοί είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή, καθώς σήμερα έρχεται ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου, αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση με την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Έχουμε μήνυμα από Θεσσαλονίκη, την ώρα που μιλάγαμε για ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρον από την Καρντάσενα την αποστολή. Από Θεσσαλονίκη, περήφανη, χαρούμενη Γαβρίνα αποστολία. Πήραμε το ευρωπαϊκό στο γήπεδο του αντιπάλου και χθες στο ναό μας τους πήραμε το πρωτάθλημα. Εύχομαι και του χρόνου αυτές τις χαρές να τις έχουμε πιο πολλές. Φέτος πήραμε τρέμπλ στο πόλο και ευρωπαϊκό στις κορετσάρες μας. Αυτό είναι το μήνυμα της αποστολίας.

Πάμε να δούμε λίγο μια ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο πρώην καλαθοσφαιριστής, ο τέος για την αμέσως προηγούμενη του ομάδα, η ΑΕΚ, καλαθοσφαιριστής του Δικεφάλου, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, ο οποίος ανέβασε τα συγχαρητήριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks και συγκεκριμένα λέει: «Χαρούμενος για, για τους Knicks και την πόλη. Περήφανος που δεν συνέσφερα κυριολεκτικά τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά χαρούμενος για όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό για αυτό». Είναι η ανάρτηση του Λιθουανού τέος μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ.

Έχουμε και λέμε, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες ειδήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Leicester Mercury, ο αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αποχωρεί από τη Leicester.

Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στο στόχαστρο της της ομάδας της Αθήνας, του Τριφυγιού, των Πρασίνων. Και την ίδια ώρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από την Leicester Mercury, είναι μια εβδομάδα περίεργη για τον Παναθηναϊκό, με πάρα πολλές αποχωρήσεις του Λαφόντ, του Τζούρισιτ, του Μπακασέτα που αποφασίστηκε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει αγαπηθεί από τον κόσμο των ασπρόμαυρων και συγκεκριμένα τον Patrick Beverley, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ με μία ανάρτησή του στα social media. Ο Patrick Beverley συγκεκριμένα γράφει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ, ξεχωριστά για φέτος. Τι απίστευτη χρονιά ζήσαμε. Πάντα και για πάντα στην καρδιά μου. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Ευχαριστώ αυτή την τρομερή παρέα των συμπαικτών μου. Μόνο ΠΑΟΚ, με εκτίμηση ο τουρίστας», υπογράφει ο Patrick Beverley. Τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, θα δείξει.

0: Να κάνουμε επίσης μια αναφορά ότι τελικά η Αλμπαθέτε δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του επιθετικού του Ολυμπιακού Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ισπανική ομάδα την περασμένη σεζόν ως δανεικός και μάλιστα είχε σκοράρει 2 γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο κύπελο Ισπανίας, στη νίκη της Αλμπαθέτε 3-2 εναντίον της ομάδας της Μαδρίτης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027, βρίσκεται στο στόχαστρο της Las Palmas. Οπότε και γι' αυτό αναμένονται εξελίξεις. Και πάμε λίγο, πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να δούμε λίγο κάτι πολύ ωραίο που συνέβη στο στρατόπεδο της Εθνικής Πορτογαλίας, καθώς για να τιμήσουν και να θυμούνται τον Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος το όπερα.
1: Super Sport 104. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
11: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
12: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 3.30.

0: πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας είχα πει ότι στο τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Δοχελάκη για τους αγώνες που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σας έχω καλά νέα. Τον έχουμε μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από ποιο μάτς θες να ξεκινήσουμε?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να συζητήσουμε αναλυτικά για όλα τα μάτς. Το μάτς που ασφαλώς περίμενε πολλοί κόσμος να δει ήταν το μάτς ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Το είδαμε λοιπόν αυτό το μάτς και μας άφησε μια πικρή γεύση σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, γιατί ακόμα και τώρα που η Βραζιλία έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο τόσα χρόνια, 24 από το 2002, νομίζω ότι οι φίλοι της στον κόσμο, οι θαυμαστές του καλού ποδοσφαίρου, οι φίλοι της Βραζιλίας, είναι περισσότεροι από τους φίλους κάθε άλλης εθνικής ομάδας. Και νομίζω ότι αυτοί οι φίλοι έτσι δοκίμασαν μια απογοήτευση χθες το βράδυ. Δεν απατοξενήθηκε τους δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα για να δουν αυτά που είδαμε. Διότι η Βραζιλία ήταν καχυπτική, αδύναμη, μια μέτρια ομάδα νερόβραστη, η οποία μάλιστα για 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχε σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην τρικυλή ομάδα του Μαρόκου που σχεδόν την έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή η Βραζιλία ήταν μια ξεθυμασμένη ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό που είδαμε, αυτό είχε υπόψη του να μας παρουσιάσει ο Κάρλο Αντσελότη. Και το λέω αυτό, Νίκο, γιατί στη δηλώση του μετά το παιχνίδι μας είπε ότι εντάξει, γενικά είμαι ικανοποιημένος. Κάναμε κάποια λάθη στο πρώτο μήνα. Κάναμε και πολλά φάουλ στους αντιπάλους, αλλά είναι λεπτομέρειες, θα διορθώσουμε. Ναι. Δηλαδή, αν διορθωθούν, δεν είναι αυτές τις λεπτομέρειες, τι καλύτερο έχει να μας παρουσιάσει η Βραζιλία. Νομίζω ότι αν μέχρι στιγμής μιλάμε για μια απογοήτευση του Μουντιάλ, μιλάμε για τη Βραζιλία. Είναι νωρίς. Δεν θέλω να πω ότι αυτή θα είναι η εικόνα της Βραζιλίας και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι. Αναρωτιέμαι όμως πόσο καλύτερη μπορεί να είναι από τη στιγμή που είδαμε αυτά τα πράγματα που είδαμε. Το Μαρόκο ήταν μια ομάδα με δυναμισμό, με νιάτα, που τρέχανε πάρα πολύ, που βγάζανε επικίνδυνους συνδυασμούς, που οι δύο της ακραίοι μπακ και ο Μαζραουί από αριστερά και ο Χακίμι από δεξιά δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο Ελ Κανούς ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι, ήταν μια ωραία ομάδα, καλά δεμένη, δουλεμένη ομάδα που έτρεχε παντού, κάλυπτε χώρους, και που οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Και αν δεν ήταν, Νίκο, η προσωπική ενέργεια που έκανε ο Βινίσιος, ξέρουμε την κλάση του στο πρώτο ημίχρονο, και ισοφάρισε, δεν ξέρω πώς θα τα έφερα να μπορούσα. Κάθομαι στο δεύτερο ημίχρονο, μετράω να δω τι έκανε η Βραζιλία που άρεσε, λέει, στον προπονητή της. Έχει δύο φάσεις με τον Ραφίνια και τον Ντανίλο. Έτσι. Αυτές είναι όλες και όλες οι φάσεις της Βραζιλίας στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου να πετύχει γκολ για να πάρει την νίκη. Άσε που προς το τέλος του παιχνιδιού μου έδινε την εντύπωση ότι καλά της κάτσε για αυτό το 1-1. Και εδώ θέλω να κάνω έτσι μια γενικότερη παρατήρηση για να τη μοιραστώ μαζί σου. Δεν είναι τώρα ο Φαμπίνιο ο Ρεζινίκο. Δεν είναι ο Καζεμίρο. Δεν είναι ο Λούκας Πακετά. Παίχτες για τη μεσαία γραμμή της Βραζιλίας. Θα μου πεις αν δεν έχει άλλους να κάνει ο Αντσελότη. Αυτούς βάζει. Αλλά εδώ μιλάμε για μια φτώχεια. Ούτε ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ τώρα μπορεί να είναι σε τεφόρο. Θα σου λέγω ότι ο Κούνια της Manchester United που δεν είναι ακριβώς σε τεφόρο, είναι περίπου σε τεφόρο. Αλλά αυτά που είδαμε από την Βραζιλία δεν μου άρεσαν καθόλου. Για να μην πω με απογοήτευσαν. Κοίταξε, και θα κλείσω με αυτό. Και το 94 στα γήπεδα της Αμερικής πάλι που το πήρε η Βραζιλία και ένα σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε. Αμυντικογενός την είχε στήσει την ομάδα του, τον Μάριο Ζαγκάλο με τους βοηθούς του και πήρε το τρόπαιο. Ο Ντούγκα έκανε την καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή με το μυαλό του και ο Ρωμάριο με το Πεπέτο, ξέρουμε την κλάση του επιθετικά. Τώρα Μάριο και Ρωμάριο και Πεπέτο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι αυτό που είδαμε ήταν μια απογοήτευση. Θέλω να ελπίζω στη συνέχεια η Βραζιλία θα μας παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Με αυτά που μας παρουσίασε δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά στην διοργάνωση.
0: Συμφωνώ, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ίσα-ίσα...
1: Ήτανε χάλια, έτσι. Μου άρεσε που η Αυστραλίδα καταφέρα να πάνε στους Τούρκους. Είναι μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι και χάσανε ευκαιρίες. Όσα είδαμε όμως αυτό το παιχνίδι, αλλά ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν επιτίθεται κάποια άλλη, μείνετε, βγαίνει στις αντεπιθέσεις, βάζει γκολ. Οκ. Αλλά αυτό που είδαμε με τους Βραζιλιάνους ήταν απογοητευτικό. Και οι Ελβετοί βεβαίως και αυτοί δεν μας δείξανε τίποτα το ιδιαίτερο. Μπράβο στους Σκοτσέζους που ήταν στριγγυλοί, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής ένα παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι, καλό παιχνίδι, δεν έχουμε. Θα δούμε στην πορεία.
0: Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να σου κάνω λίγο μία ερώτηση, τελευταία, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Επειδή, εντάξει, τώρα με τη Βραζιλία, το Μαρόκο και γενικά έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις με την Βραζιλία και την Αυστραλία σε αυτούς τους αγώνες, λέω.
1: Mm-hmm.
0: Αν έπρεπε εσύ ως Γιώργος να επιλέξεις μία ομάδα η οποία θα έκανε την έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ, ποια πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν?
1: Είναι πολύ νωρίς. Ελπίζω ότι το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά τη Βαλίξα.
0: Ωραία. Ωραία. Ακούω πολύ το Μαρόκο. Γενικά.
1: Ναι. Το λέει και άλλος κόσμος. Το ξέρω. Είναι μια ομάδα με σφρίγος. Είναι ένα project που έρχεται από την εθνική ομάδα των νέων που πήρε το παγκόσμιο. Με τον προπονητή που πήρε τότε το παγκόσμιο. Που είναι Βέλγο αναθρεμένος. Νομίζω ότι το Μαρόκο και όπως το είδαμε χθες έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά τη Βαλίξα.
0: Ωραία. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο πάνω στους...
1: Όχι, Νίκο, θα περιμένουμε για τα σημερινά παιχνίδια και θα τα κουβεντιάσουμε πάλι αύριο.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, coach.
1: Καλά.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Χελάκη, ο οποίος έκανε το δικό του σχόλιο για τους πρωινούς αγώνες, εντάξει, κατά κύριο λόγο το μεγάλο παιχνίδι που περίμενε όλος ο κόσμος, το Βραζιλία-Μαρόκο.

Έχει στείλει μήνυμα ο Γρηγόρης, ο οποίος γράφει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, αλλά και ντροπή σε όλα όσα έγιναν. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα ήθελα παίκτες και τον Ιτούδη προπονητή στη νέα χρονιά για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στους τίτλους και Ευρώπη. Από Γρηγόρης Λάρνακα, Κύπρος. Χαιρετώ σε φιλούι μου Γρηγόρη και ευχαριστώ σε για το μήνυμά σου.

Να πούμε επίσης τώρα που είμαστε και αέρα, να καλησπερίσουμε τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, ο οποίος ήρθε πριν λίγο. Τον είχα πετύχει στο διάλειμμα, αλλά πώς το λένε τώρα που είμαι αέρα, να του πω και μια καλησπέρα. Καλησπέρα Τζόρτζι, αν ακούς.

0: Σε γενικές γραμμές, το επόμενο διήμερο, δηλαδή διήμερο, σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά αμφίροπα παιχνίδια πάνω στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν θα κάτσω να πω για το Γερμανία Κουρασάο, που εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ποιότητας, με την Γερμανία να είναι το μεγάλο φαβορί. Εγώ προσωπικά, επειδή γουστάρω τις εκπλήξεις, μακάρι το Κουρασάο να πάρει κάτι απέναντι στη Γερμανία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και προηγουμένως, ποτέ μιλες ποτέ. Γερμανία Κουρασάο, έχουμε στις 11 η ώρα το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία, ένα παιχνίδι που με τραβάει πάρα πολύ να το δω, γιατί όπως έχω πει, γουστάρω πάρα πολύ την εθνική Ιαπωνίας. Και έχουμε Ακτή Ελεφαντος του η σημερινός, τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 2 η ώρα. Στις 5 το πρωί, Σουηδία την Ισία. Στις 7 το απόγευμα, Ισπανία πράσινο ακρότηρι. Εδώ ελπίζω να κάνουμε με το δεξί την, να κάνουμε με το δεξί την αρχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βαριέμαι να λέω συνέχεια ότι λόγω ιστορίας, γλώσσας, κουλτούρας και πολλών άλλων πραγμάτων είμαι με την εθνική Ισπανίας. Αλλά ναι, τέλος πάντων, μακάρι να τα πάμε καλά. Η Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7 και στις 10 έχουμε ένα Βέλγιο-Αίγυπτος. Ιδιαίτερα παιχνίδια, ενδιαφέρον παιχνίδια αναμένονται να είναι. Εντάξει, τώρα για προβλέψεις είναι δύσκολο, ειδικά το Σουηδία-Τινησία, που η Τινησία επίσης έχει ένα πολύ καλό υλικό. Η Σουηδία, η οποία κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ, άσχετα αν στα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος δεν σταύρωσε νίκη, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο παιχνίδι. Στα play-off προκρίθηκε λόγω της πορείας της στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Από το Nations League πήρε την θέση για τα play-off, όπου στα play-off κατάφερε να κερδίσει και την Ουκρανία στον ημιτελικό και στον τελικό την Πολωνία για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται καλό. Βέβαια, η Τινησία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και την καλύτερη προετοιμασία, έτσι, γιατί μετράει δύο ήττες από Αυστρία 1-0 και από Βέλγιο 5-0. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Την ώρα που πήγα να ανοίξω να παίξει λίγο μουσική, Sky Meet, ο Μιχάλης ο Σοηλές κάνει την έκπληξή του. Πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλοι ακροατές.
0: Πες πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Σ' άκουγα στον δρόμο, τα έλεγες πολύ ωραία.
0: Μου έστειλε και μήνυμα ένας Μιχάλης από τον δρόμο, τον ξέρεις?
1: Ναι.
0: Μου είχε στείλει. Πού ήταν αυτό? Έλα να σου δείξω μια φωτογραφία, ρε φίλε. Έλα να σου δείξω μια φωτογραφία. Γιατί μου την είχε στείλει. Κάτσε, άλλο ποντίκι είναι αυτό. Αυτό εδώ θέλω. Αυτό εδώ το μέρος. Ναι. Το αναγνωρίζεις εσύ?
1: Ναι.
0: Ποιο είναι?
1: Ο δρόμος που ανεβαίνω για να κατέβω Ηρακλείο και να έρθω μετά στο σταθμό.
0: Α, οκ. Okay. Κοντά Ηρακλείου είναι δηλαδή εδώ.
1: Ναι.
0: Βρε το Μιχάλη. Βρε το Μιχάλη από το δρόμο. Ενδιαφέρον πράγματα. Τα παιχνίδια τα είδες χθες? Τελικά τι έγινε? Έμεινες ξύμιος για να κάτσεις να δεις τη Σκωτία ή όχι?
1: Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα λίγο, έκανα ολίβια προσπάθεια να μείνω ξύμιος, έστω να δω το Βραζιλία Μαρόκο, αλλά δεν. Το Κατάρ Ελβετία μας αποκοίμησε.
0: Το Βραζιλία Μαρόκο κατάφερα να το δω, αν και δεν θα σου κρύψω ότι προς το τέλος, εκεί πέρα πριν αρχίσει να ξυπνάει η Βραζιλία, υπήρχε ένα διάστημα το οποίο δεν μπορούσε να δεις φάση και τα μάτια σου, ξέρεις, ήταν...
1: Επιτσικάρανε,
0: ναι. Το IT Σκωτία, θα σου είμαι ειλικρινής, εγώ με το που ξύπνησα είδα απευθείας τα στιγμιότητα χωρίς να δω σκορ, χωρίς τίποτα, για να δω τι έχει γίνει. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Βραζιλία Μαρόκο το είδα. Την Αυστραλία με την Τουρκία είδα, γιατί είχα ξυπνήσει νωρίς, για κάποιο λόγο ξύπνησα σήμερα 6.30. Δεν ξέρω γιατί, απλά ξύπνησα 6.30. Ξυπνητήρι δεν είχα βάλει καθόλου. Έμεινα και ξύπνιος να δω το Βραζιλία-Μαρόκο, αλλά και πάλι νιώθω ξεκούραστος.
1: Εντάξει, αντέχεις παρόλα αυτά. Σ' άκουγα στον δρόμο, σε έβλεπα γερό.
0: Είδες, κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον.
1: Είδες.
0: Μια χαρούλα.
1: Μια χαρά. Λέει και ένα, μια ψυχή.
0: Μια χαρά ή για χαρά λέει μια ψυχή.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό.
0: Γιατί σε κάποια φάση άκουσα για χαρά και λέω αυτή η ψυχή μήπως είναι απέναντι.
1: Όχι, όχι. Κατά τα άλλα, εντάξει, είδαμε και τον μπάσκετ το απόγευμα, χθες το απόγευμα.
0: Ναι, είδαμε τον αγώνα και εντάξει, ελπίζω να μείνουμε, ελπίζω όταν μιλάμε για αυτό τουλάχιστον να θυμόμαστε τι έχει γίνει στον αγώνα, γιατί εντάξει.
1: Στο παρκέ.
0: Στο παρκέ.
1: Όχι εκτός παρκέ.
0: Ναι, γιατί εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αυτή η εικόνα με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τον τρόπο στους παίκτες και να το σηκώνουν αυτοί, εμένα αυτή η εικόνα θα μου μείνει.
1: Εννοείται.
0: Και αυτή η εικόνα πρέπει να μείνει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει και άλλα.
0: Έχουν γίνει και άλλα τα οποία αυτά θα μείνουν περισσότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε ακόμα για break.
0: Έχουμε. Κόφτης πέφτει και 58. Έχουμε 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
1: 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Να σε αφήσω λοιπόν να κάνεις την αποφώνησή σου και θα τα πούμε έξω εμείς.
0: Εννοείται, τα λέμε έξω.
1: Έγινε.
2: The golden key, every beat brings back your touch.
0: Τι να κάνω ρε παιδιά, πάει και μπουκάρει μέσα στο στούντιο.

Εντάξει, χρόνο έχουμε λίγο, όσο έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Όποιος θέλει να στείλει κάτι, στέλνει στο 6939 943 943.

Και έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο έχει ανεβάσει ο ίδιος ο Νίκος Ογκάλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για την συμπλήρωση των 39 ετών από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987 και μάλιστα γράφει: «Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε». Αυτό είναι το μήνυμα του Νίκου Γκάλη. Ή για όποιον θέλει να τον πει με το ολοκληρωμένο του όνομα, Νίκο Γιοργαλή.

Να πούμε επίσης ότι σε πολύ λίγο αρχίζει και το Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελόνη της Ισπανίας.

0: Εκεί όπου έχουμε George Russell στην πρώτη θέση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Α, μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
1: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ.
10: Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
13: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
14: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
15: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
16: Jackpot στον Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
19: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
20: Όλοι πάμε Στεφανή!
19: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Τρία Ιντερβέτα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
24: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Εντερβέντερ Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε. Γι' αυτό το τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Δίνουμε έμφαση σε όλες τις κατηγορίες και έτσι λοιπόν 6 και 5 θα έχουμε και μια ωραία συνέντευξη από τον χώρο του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι στην Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Λακωνία, σε Σπάλτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μετσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, στην Ιγομενίτσα, Κέλκυρα, Κεφαλονιά 98,6. 12 άνισα στη Ρόδο από Πράιμ με 103,7. Κύπρος από Σούπερ Σπορτ 104, Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς ΣΑΤ. Τρόποι επικοινωνίας βγάζουμε, αν θέλετε σήμερα και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, όποιος θέλει βγαίνει, όποια φίλη, όποιος φίλος, στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Όποιος θέλει από τις 5 και μετά βγαίνει στον αέρα. Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε αθλητικά και όχι μόνο, για τις καλησπέρες και χωρίς καμία χρέωση. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. 6-9-39-9-43-9-43. Email onair@943.gr. Το site είναι sports943.gr. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα ξένα, στα λατινικά. Στο Facebook περίπου το ίδιο, 9.43 sports. Στο TikTok διακοπτόμενα αυτά που σας λέω, όχι συνεχόμενα, 9.43 Interveden sports. Και στο YouTube το ίδιο, 9.43 Interveden sports.

Τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Προβλημάτισε πάλι η Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Χιλή, Σκωτία 0-1. Ικανοποιημένος ένας φίλος ο Σπύρος που υποστηρίζει τη Σκωτία. Και Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Την πάρτισαν οι Τούρκοι, παιδιά. Πίστευαν ότι θα κάνουν βόλτα στο μάτς με την Τουρκία. Μπήκαν με πολλές περγαμηνές και φιλοδοξίες στη διοργάνωση. Αλλά τα πάντα γράφονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί μετράει το σκορ. Ό,τι κάνεις και πεις πριν και μετά, το άμα, όταν, αφού, θα, άμα, εφόσον, αυτά δεν πιάνονται.

Είχαμε στο NBA. San Antonio Spurs, New York Knicks 90-94. Για την Ισπανία στα playoff στο μπάσκετ. Παίζουν στις 9 Μπανταλόνα με την Βαλένθια.

Να πάμε σε Νίκη Βόλου. Μία ακόμα παραμονή ανανέωση. Είχαμε λοιπόν την παραμονή του Θέμη Τσέλιου στην ομάδα για τρίτη χρονιά. Γνωστοποίησε και επίσημα η Νίκη Βόλου. Μετά από αυτή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Καραβέλη, ακολούθησε αυτή του Θέμη Τσέλιου. Τερματοφύλακας ο Θέμης Τσέλιος. Εντάξει, στο Μάζι Νίκης Βόλου το καλοκαίρι του 2024 και από τότε μέχρι τώρα έχει 31 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του για 14 αγώνες. Την περσινή σεζόν μέτρησε 9 συμμετοχές σε κύπελο και πρωτάθλημα.

Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον ιστορικό Πιερικό, έτσι. Ο Θάνος Τζίμας είναι το νέο μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πιερικού και θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Ανδρέα Πατζιαρά στην άκρη του πάγκου. Ο Θάνος Τζίμας, λοιπόν, άμεσο συνεργάτης του τεχνικού του Ανδρέα Πατζιαρά στην τεχνική ηγεσία του Πιερικού. Να πούμε ότι ο Θάνος Τζίμας είναι κάτοχος διπλώματος ΟΕΦΑ Β και διαθέτει πιστοποιήσεις αρκετές στους τομείς της βιντεοανάλυσης, της αξιολόγησης ποδοσφαιριστών και της προπονητικής επιβάρησης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βλέπετε πόσο τρέχει το ποδόσφαιρο, πόσο εξειδικευμένους ανθρώπους χρειάζεται για ορισμένα πράγματα που δεν τα μπορούν όλοι. Ξεκίνησε λοιπόν την προπονητική του πορεία ως πρώτος προπονητής στην Ελπής Ανδρομάχης, ενώ έχει υπάρξει μέλος τεχνικών επιτελείων του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, του Σβορώνου και του Βατανιακού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η σεζόν 2024-25 διατέλεσε προπονητής στην ΑΕΚ Καρίτσας, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Πιερίας. Κατηγορίας Πιερίας.

Λαμβάνω στο μάτι Καλαμάτα, όπου το τερματοφύλακα που θα αποτελέσει το νούμερο 1 για τη νέα σεζόν φαίνεται πως έχει βρει Καλαμάτα, η οποία συνεχίζει με ταχύτατα βήματα τη ελέγχωση του ρόστερ τη. Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται η Μερίνια Σπορτ, έτσι λέμε και τις πηγές αρκετές φορές, παιδιά, για να μην αδικούμε και τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν, η Μαύρη Θήλα έφτασε σε συμφωνία με τον Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο οποίος πρέπει να λογίζεται ήδη ως νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία και αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η συνεργασία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το έγκυρο σερβικό μέσο, το Meridian Sport, όπως είπαμε. Είναι 29χρονος goalkeeper που βγήκε από τις ακαδημίες της Ραντνής Κινής, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και ακολούθησε μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει αγωνιστεί επίσης σε προλετέρ Νάπρεγκατ, Ράντνικ και την τελευταία διετία φόρεσε τη φανέλα της Γιαβόρ. Έχει κληθεί επίσης και στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Στην ανδρική πάντως, χωρίς να έχει ωστόσο να μπορέσει να έχει κάνει το δεμπούτο. Ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα κλιμάκια.

Να πάμε στην Κηφισιά, στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν αδικούμε κανένα άθλημα, δεν αδικούμε ούτε τα αγόρια, τα κορίτσια. Τίτλοι τέλους λοιπόν μπήκαν στις συνεργασίες Κηφισιάς με τον Δημήτρη Μπενετάτο. Η διοίκηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, το Βορείο Βραστίων, ανακοίνωσε επίσημα τη λύση του συμβολέου με τον Έλληνα τεχνικό, ολοκληρώνοντας έτσι την κοινή τους πορεία.

Το έχω πει, αγαπητέ φίλε Ιωάννη Παναγιώτη. Αλλά καλά κάνεις και το επιθυμίζεις. Για τον ιστορικό Διαγόρα Βαρτίου δεν κατεβαίνει μετά από 42 χρόνια. Το 1984 ιδρύθηκε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 12 ανίσου. Δεν κατεβαίνει λοιπόν. Καλά κάνεις και το επιθυμίζεις και εσύ. Και σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές συμμετέχουμε παιδιά όλοι, έτσι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχει σημασία ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε γνώστες πολλών πραγμάτων. Άρα όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, έχουμε αλληλοκάλυψη.

Και εννοείται ποιος φίλος ή φίλη θέλει να μεταφέρει κάποια πράγματα για την ομάδα της περιοχής του σε οποιοδήποτε αγώνισμα. Εννοείται τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, έτσι. Έχω και εγώ δημιουργήσει ένα δίκτυο συναδέλφων, φίλων και φίλες και φίλοι είναι. Μου στέλνουν πράγματα από όλη την Ελλάδα και από διάφορα μέρη του πλανήτη. Αλλά και από την άλλη δεν είμαστε παντογνώστες, έτσι. Δεν έχουμε το μάτι του Θεού να βρισκόμαστε σε όλα τα σημεία. Κάνω και εγώ το ρεπορτάζ.

Σημασία αν βρίσκομαι πίσω το μικρόφωνο ή όχι. Και να συνεχίσουμε με τα γραφικά το όνομα του Μαγκομέντ Οσντόεφ, επανέρχεται στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες από την Ελλάδα, οι οποίες παρακολουθούν, φαίνεται να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεταγραφικών σενάριων, με ρωσικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι η περίπτωση του αποσχολεί συλλόγους από την Ελλάδα, οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση το καλοκαίρι, που ήδη έχουμε μπει, παιδιά, έτσι.

Σύμφωνα με το RAS Football Info, αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν συμπεριλάβει τον ΣΔΟΕΦ στις λίστες τους για τη νέα σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πάντως που μετράει. Με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο διεθνής χαφ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρωτάθλημα της πατρίδας του και προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε Ευρωπαϊκή Λίγκα εφόσον προκύψει πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδιαφέρον για τον παίκτη φαίνεται να υπάρχει και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωσή του εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου, η οποία ουσιαστικά βέβαια έχει ξεκινήσει, παιδιά, έτσι. Ο ΣΔΟΕΦ θέλει να μείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά αν προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω να πει όχι.

Να πάμε στην προοδευτική που ανήρθε στην τρίτη κατηγορία μετά τον Μπρούνο Θερτσάι και Αλέξανδρο Αναστασόπουλο. Η προοδευτική ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Ηλιόπουλου. Ο γεννημένος το 2008 ο αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν καθώς αγωνίστηκε στη Θύελλα Μόσχα του και στη συνέχεια στην αναγέννηση σχηματαρίου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως είπαμε, είναι αμυντικός, γεννημένος το 2008, το τρίτο απόκτημα στη σειρά για την ομάδα της προοδευτικής.

Θα πάμε λίγο μουντιαλικά. Ο έκτος όμιλος του Μουντιάλ ανοίγει σήμερα στις 11 ώρα Ελλάδος. Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία στο Σιάλτ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίλογα παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, καθώς οι Ουράνοι επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί. Πολλοί το συζητάνε και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι σε στέκει ακούω το όνομα της Ολλανδίας. Από την πλευρά τους οι Ιάπωνες θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή ανωδική πορεία των τελευταίων ετών. Με ηγέτες τους Φαν Ντάικ, Σίμονς και Χάκπο από τη μια πλευρά και Κούμπο, Μιτόμα και Έντο από την άλλη. Το μας σίγουρα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Κυριακή σήμερα για το Μουντιάλ στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο.
6: Να γίνεις από μέσα μαύρος. Να μου πεθάνει.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
16: J'étais

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το λέει τι γίνεται με την ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχει παραμείνει στην Εθνική και αν έχουμε νέα μεταγραφών, όχι, δεν έχει ακόμα εκεί κάτι μετά από μεταγραφές. Έχει παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, την εξασφάλισε άνετα την τρίτη εθνική κατηγορία. Απλά κάποια στιγμή που δεν μπόρεσε να είναι σε τροχιά πρωταθλητισμού, αποχώρησαν οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, λογικό είναι παιδιά έτσι. Αλλά η ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει από νωρίς τη σεζόν που μας πέρασε την παραμονή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έλεγα να πω κάτι για τον μπάσκετ, αλλά θα πω για Πας Γιάννενα, με πρόλαβες. Αλλά πάντα λέω κάθε φορά για Πας Γιάννενα, είναι μια ιστορική ομάδα. Όπως πολλές ιστορικές ομάδες έτσι, δεν μειώνω την αξία και άλλων ομάδων παιδιά.

Πάμε λοιπόν για πας Γιάννη, η ανακοίνωση της πρόσληψης του προπονητή του Χρήστου Ράπτη και του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση. Αποτέλεσε λοιπόν το πρώτο σημαντικό βήμα για τη σταδιακή συγκρότηση και οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΣ. Η προσπάθεια βέβαια βρίσκεται ακόμα στην αφετηρία τους, καθώς πρέπει να γίνουν πολλά στη συνέχεια για να συγκροτηθεί από το μηδέν μια ανταγωνιστική και φιλόδοξη ομάδα, έτσι. Άλλωστε, η έννοια της ομάδας δεν περιορίζεται μόνο στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο τον οργανισμό, αναπόσπαστο το κομμάτι του οποίου είναι και ο φύλαδος κόσμος του ΠΑΣ Γιάννενα, στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε ότι η επιλογή του Χρήστου Ράπτη για την τεχνική ηγεσία βασίστηκε στην παρουσία του την περασμένη σεζόν στον πάγκο της ομάδας νέων K17, αλλά και στο ρόλο του ως υπεύθυνου υποδομών του ερασιτεχνικού σωματείου, καθώς το ρόστερ θα στελεχωθεί κατά βάση με ποδοσφαιριστές από τα Ιωάννα, από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας παράλληλα τους ηλικιακούς περιορισμούς των κανονισμών, υποχρεωτική συμμετοχή 9 Ελλήνων, εκ των οποίων ένας κάτω των 19 και ένας κάτω των 18 ετών, υπενθυμίζω αρκετά πράγματα. Η διοίκηση λοιπόν για αυτούς τους λόγους προτίμησε ένα τεχνικό που γνωρίζει άμεσα την τοπική αγορά. Επιπλέον οι διοικούντες του ερασιτεχνικού έχουν ασθενή συνεργασία μαζί του, εκτιμώντας τόσο το έργο του όσο και το ήθος του. Τα ίδια κριτήρια της εργατικότητας και του χαρακτήρα βάρεσαν και στην επιλογή του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις πέρυσι το τεχνικό team της ΠΑΕ, συνεργαζόμενος με τους Νίκο Κούστα και Γιάννη Γκούμα. Παράλληλα, αποτελεί ένα παιδί, όπως λέμε, σπλάχνο του ΠΑΣ, καθώς στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακα στα τμήματα υποδομής, γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το βάρος και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Η στελέχωση του τεχνικού επιτελείου δεν είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από την αναγκαία πρόσληψη προπονητή τερματοφυλάκων στο επιτελείο. Θα ενταχθεί και αναλυτής αγώνων, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα χρέη βοηθού προπονητή. Στόχος της δικού σας επιτροπής είναι η λειτουργία του τεχνικού team σε απόλυτα επαγγελματικά πρότυπα. Για τη θέση του υπεύθυνου των τερματοφυλάκων εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Γιαννιώτη, του Νίκου Γκόρτζη, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη θητεία του στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΣ κατά την παρουσία της ομάδας στην πρώτη εθνική κατηγορία, καθώς και από άλλους λόγους, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην ομάδα ο Σάκης Κουβεντάρης. Η συγκρότηση του τεχνικού επιτελείου ξεκίνησε ιεραρχικά από τη θέση του προπονητή, καθώς η εισήγησή του θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επόμενες και στις επικείμενες μεταγραφικές κινήσεις, δεδομένου ότι λόγω στο σχεδιασμό έχει και ο τεχνικός διευθυντής. Η επόμενη κίνηση της δικού σας επιτροπής αφορά την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Για το ρόλο αυτό ακούγεται έντονα το όνομα του Γιώργου Ντάσιου, το είπαμε και χθες, ο οποίος χαίρει ευρείας εκτίμησης και διαθέτει πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενες θητείες στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, έτσι. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι υποψήφοι προερχόμενοι από τον κύκλο των παλέμαχων ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Με την οριστικοποίηση του προσώπου στη θέση του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, η ομάδα θα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ. Αντίθετα, οι επιλογές για τις θέσεις του προπονητή τερματοφυλάκων και του αναλυτή δεν θεωρούνται επίγουσες στην παρούσα φάση. Αν και εκτιμώ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η παρουσία προπονητή τερματοφυλάκων είναι ανάγκη. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα τμήματα και τα υπόλοιπα ζητήματα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έως την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η λεγόμενη καμπάνια για την εξέβρεση χορηγών, η ειδικούς επιτροπή στοχεύει σε μια πορεία αντάξια του ονόματος και της ιστορίας του συλλόγου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ωστόσο, η υλοποίηση των πλάνων θα εξαρτηθεί άμεσα από το οικονομικό υπόβαθρο που θα διαμορφωθεί. Βέβαια, πας για να και τρίτη εθνική, θα έλεγε κανείς, δεν ταιριάζουν. Αλλά έτσι τα έφεραν οι συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, οι αγωνιστικές και οι οικονομικές, έτσι. Ο ΠΑΣ λοιπόν ξεκινάει μια νέα προσπάθεια από το μηδέν, θα έλεγε κανείς, προκειμένου να ορθοποδήσει, έχοντας ως μοναδικό και σταθερό πυλώνα τον κόσμο του. Στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχουν επενδυτές
μεγαλομέτοχη χορηγεί τηλεοπτικά δικαιώματα, ούτε και έσοδα από άλλους χορηγούς και την UEFA. Μοναδική δύναμη στο ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματος είναι η φύλασλη, με την προσδοκία ότι στην πορεία θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Η εμφάνιση ενός οικονομικά φερέγγιου επενδυτή σίγουρα θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα, όμως στην παρούσα φάση η ομάδα ποντάρει αποκλειστικά στη διαχρονική αγάπη των οπαδών της. Για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ο σύλλογος απαιτείται το ανάλογο budget. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, τα χρήματα δεν είναι λίγα, έτσι. Σε αντίθετη περίπτωση, η δυναμική του μοιραία θα περιοριστεί, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Σου είπα λοιπόν, φίλε αγαπητέ.

Παναγιώτη Διαμαντή, τι συμβαίνει και τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στον Μπας Γιάννενα, στο νέο ξεκίνημα εν ώψη της παρουσίας του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο είπα για την Νέα Ιωνία, ακόμα δεν έχουμε κάτι.

Από Τζόρνταν Καϊλ έχουμε ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας, λέει. Θεωρείτε ότι έπεσαν χθες οι τίτλοι τέλους για τον Άλεκ Πίτερ στον Ολυμπιακό? Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έχουν προταθεί για την αντικατάστασή του? Ευχαριστώ. Θα πω τώρα άμεσα τι συμβαίνει. Επόμενη μέρα, τι ακούγεται, παιδιά, έτσι.

Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του δικαίως να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Όμως πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει την επόμενη μέρα, όπως και όλες οι ομάδες, και το πώς θα χτιστεί η ομάδα της σεζόν 2026-2027. Με στόχο βέβαια να διατηρήσει τα πρωτεία, έτσι. Αυτό συμβαίνει για κάθε σύλλογο που κατακτά τίτλους. Στόχος του είναι να διατηρηθεί εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Για όλους ισχύει αυτό.

Η ομάδα φαίνεται να είναι ήδη έτοιμη, καθώς λίγες κινήσεις φαίνεται να χρειάζεται να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να ολοκληρώσει το παζλ του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Για τον Γιώργο Μπαλτζόκα, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή, μόνο κάποιες λεπτομέρειες στο οικονομικό απομένουν ώστε να... για να συνεχίσει να παραμείνει για άλλα 2+1 χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του. Αυτό σημαίνει πως με λίγα λόγια πως το νέο σεφ, όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Συλλόγου του Πειραιά, θα είναι εκείνος που θα κάθεται και πάλι στον πάγκο της ομάδας. Να πάμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού για αυτά που ακούγονται, έτσι, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φρακ Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις δεν αναμένεται να συνεχίσουν. Ενώ όπως ακούγεται και λέγεται κατά 99% και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει για την Αρμάνι Μιλάνο. Να λοιπόν, απάντησα στο ερώτημα που έστειλες. Για τον Αμερικανό δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλει να παίζει και στη Μιλάνο, θα έχει βασικό ρόλο. Υπάρχει ακόμα και αυτό το 1% πιθανότητα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Θέλει να παίζει. Ο Κόρι Τζόσεφ που ήταν ηρωικός στο χθεσινό μάτς με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι θα μείνει μόνο αν δεχτεί να γίνει τέταρτος γκάρτ πίσω από τους Μοντέρο, Μίλερ, Μάικ Τάιρ και Γουόκα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κατάσταση του Σακίλ Μακίσικ. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι θυσιάζει τα πάντα για την ομάδα και θα άξιζε ένα τελευταίο συμβόλαιο. Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση του Κίναν Εύβανς, ο Αμερικανός ο μεγάλος άτυχος φετινής σεζόν, όμως στο Ολυμπιακό ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στον Αμερικανό. Προφανώς θα γίνει μια συζήτηση με τον ατζέντη του, που μια νέα αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του μπορεί να τον κάνει να δεχτεί να μείνει. Ερωτηματικά υπάρχουν και για τον Λαρετζάκη και τον Κώστα Ντετοκούμπο, και δύο είναι στο στόχαστρο του Άρη. Με τον Έλληνα ψηλό να είναι πιο πιθανό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος αγαπά την ομάδα, τον αγαπά και η ομάδα και αγαπιέται τρομερά από τον κόσμο. Είναι μια διαφορετική περίπτωση και θα γίνει ξεχωριστή κουβέντα για αυτόν. Ερωτηματικό είναι και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, όμως αναμένεται να ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με τον αγαπημένο του Ολυμπιακού. Είναι ο αρχηγός και ο εμψυχωτής του Ολυμπιακού, που τα δίνει όλα στο παρκέ και ξέρει να κερδίζει πολλές μάχες. Στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ενημέρωσα πλήρως, νομίζω, έτσι, Jordan Kyle, στο μήνυμα μου έστειλε, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό για τον Alec Peters. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να μείνει, όμως θέλει να παίζει βασικός και προφανώς θα προτιμήσει την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά ποτέ, μιλές ποτέ, γενικότερα στη ζωή, έτσι. Μιας και αναφερόμαστε στον Ευρωλιγκάτο και Κουπάτο Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε σίγουρα τον κορυφαίο παίκτη στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Εκτός λοιπόν, να το επαναλάβω και εγώ, το έχουν πει και τα παιδιά, από την ανάδειξή του σε MVP, ο Γάλλος γκάρντ πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει συμμεθεί ποτέ στην κατηγορία. Στα 5 παιχνίδια της σειράς είχε 20, 15, 28, 29 και 22 πόντους αντίστοιχα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ.

0: Κάποιοι φίλοι και φίλες ρωτάνε αν θέλουν να βγουν τηλεφωνικά και βέβαια έλεγα μετά τις 5, αλλά και από τώρα μπορώ να τους βγάλω όποιος θέλει. 6 και 5 θα έχω μια σύντομη συνέντευξη με άνθρωπο του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, αλλά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε και τηλεφωνικά να μιλάτε έτσι. Με τους 114 πόντους λοιπόν στους τελικούς, ξεπέρασε το ρεκόρ των 109 πόντων ο Φουρνία του Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ, ο σπουδαίος forward, είχε πετύχει τότε 25, 22, 23, 25 και 14 πόντους στη σειρά των τελικών ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όμως ο Φουρνιέ άφησε πίσω εκείνη την επίδοση κατά 5 πόντους. Στην τρίτη σειρά της κεντρικής λίστας βρίσκεται ο Eddie Johnson, που είχε σημειώσει 103 πόντους στους τελικούς του 1995 ανάμεσα πάλι στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα συνεχίσω τον Παναθηναϊκό Άκτορ, πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σε ακούω.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, φίλε μου, ο Βασίλης, ο Βασιλάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τι κάνεις, πώς θα πας, καλά περνάς?
1: Ναι, καλά περνάω.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Θέλω να δεις στο Facebook κάτι που ανησυχώ πολύ για την κοπέλα τη Αχμέτ.
0: Τι λέει? Τι λέει για την κοπέλα τη Αχμέτ, ότι αναζητείτε μια κοπέλα, ψάχνουνε?
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μπορεί να βρεθεί. Δεν είμαστε μυρολατρικοί έτσι, όλα θα πάνε καλά.
1: Ελπίζω να μην της κάνανε τίποτα κακό.
0: Δεν νομίζω, νομίζω. Και εντάξει, και σε κάποια μηνύματα βλέπω στην Αθήνα κάποια παιδιά έχουν χαθεί, κάποιοι άνθρωποι, αλλά κάπου στην πορεία βρίσκονται, εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Ας έχουμε θετική ενέργεια, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, φίλε μου Βασιλάκη, καλή συνέχεια.
1: Καλά και ξακούω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω στην Αποστολία πολλά φιλάκια.
0: Ωραία.
1: Και να προσέχει την υγεία της.
0: Έγινε, όλοι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας, έτσι να μην κάνουμε υπερβολές, να προσέχουμε την υγεία μας, το σημαντικότερο για όλους. Και το εύχομαι για όλο τον κόσμο. Γεια σου Βασιλάκη, και να είσαι καλά και να έχεις θετική ενέργεια. Να σκέπτεσαι θετικά, εντάξει.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: βάζεις
1: ναι.
0: προβληματισμούς στη σκέψη σου και στο κεφάλι σου. Καλή συνέχεια. Από την πλευρά λοιπόν του Παναθηναϊκού Άκτορ, το κορυφαίο ρεκόρ ανήκει πλέον στον Κέντρικ Νάν. Ο Αμερικανός γκάρντ είχε σκοράρει 93 πόντους στους τελικούς του 2024 απέναντι στον Ολυμπιακό, ξεπερνώντας τους 92 που είχε πετύχει ο Μάικ Τζέιμς στη σειρά του 2018 πίσω από τους τρεις κορυφαίους, τον Φουρνιέ, Τάρπλεϊ και Τζόνσον. Ακολουθούν 5 ακόμα παίκτες που ξεπέρασαν τους 90 πόντους σε σειρά τελικό. Ο Ζάρκο Πάσπαλη με 91 το 1994, ο Πέτζας Στοιάκοβιτς με 91 το 1998. Ο Δήμος Ντικούδης με 95 το 2002, ο Μάικ Τζέιμς με 92 το 2018, όπως είπαμε, και ο Κέντρικ Νάν με 93 το 2024. Ο Κέντρικ Νάν που ήταν σκιά του εαυτού του στη φετινή σεζόν, έτσι παιδιά. Ένας διαφορετικός παίκτης. Απογοήτευσε. Είπαμε και τα μπασκετικά, τα ρεκόρ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και το τι αναμένεται την επόμενη μέρα με τα γραφικά για τον Ολυμπιακό. Τα καλύψαμε τα πάντα. Εφόσον προκύψουν κάποιες άλλες πληροφορίες, ακόμα και εντός της ημέρας, παιδιά, ό,τι βγαίνει από ρεπορτάζ και εμείς κάνουμε, και εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία που βρίσκομαι εδώ στο μικρόφωνο. Μιλάω με ανθρώπους στη διάρκεια της εκπομπής. Έχω και εγώ τις πηγές μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα. Και όλοι εδώ οι συνάδελφοι και όλα τα παιδιά κάνουν το ρεπορτάζ τους. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, εννοείται ενημερώνουμε άμεσα. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης από Χαλκίδα με το μήνυμά του που έχει στείλει. Λέει συγχαρητήρια, έχετε επιβεβαιωθεί σε ό,τι έχετε πει με τα γραφικά και όχι μόνο.

0: Να πω για τον Τζάπρα ότι σχετικά με τον Τζάπρα αύριο έχουν ραντεβού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για με το Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Να δούμε αν θα καταλήξει, αν θα συμφωνήσει να μείνει εκεί. Να πάει εκεί προφανώς. Αυτά είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Αλλά κάθε φορά από στιγμή σε στιγμή τα πράγματα τρέχουν, παιδιά, έτσι. Κάποιος φίλος, ο Θήμιος από Ελασσόνα, η Ευανθία και ο Φίλιππος από Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος από Σπάρτη, λένε ότι συγχαρητήρια, έχεις επιβεβαιωθεί σε πολλά θέματα, αθλητικά γεγονότα, για ό,τι έχεις πει, αλλά και σε πολιτικά, λέει, που μας ενδιαφέρει και αγωνίζουμε για το μέλλον μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουμε, λέει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εγώ συμφωνώ. Τι βλέπεις, λέει, να γίνεται πολιτικά την επόμενη μέρα. Θα σας πω, το είχα πει και τις προάλλες και αυτό το βλέπω σήμερα, το γράφει και ο τύπος γενικότερα, ο Κυριακάτικος. Η επόμενη μέρα βλέπω μετά την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παιδιά, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έτσι. Μάλιστα, διάβαζα ότι οι συνταξιούχοι είναι οργισμένοι, είναι στα κάγκελα. Νιώθουν εξαπατημένοι. Τι βλέπω, βλέπω να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με Αλέξη Τσίπρα, δεν διά στη Νέα Δημοκρατία. Ανδρουλάκη και τη κυρία Καριστιανού, τη βλέπω να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί δεν πάει άλλο δουλειά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει κοινωνική, κοινωνικός ρατσισμός. Κάθε φορά ακούγαμε και ακούγαμε το Μητσοτάκη για αποκατάσταση των αδικιών, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Βγει ότι η φτώχεια γράφει τον Παρά, λέει, τίτλος.
1: Super Sport 104.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Skoda. Unicars. Driving your stories.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ. Φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co. παγωτά από 4,99 τώρα 4,49. Life 100% φυσικός χυμός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.
10: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, Σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
11: Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Στείνεται εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
5: Τάκτης του πρωταθλήματος Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο σεφ. Όταν μπούμε στο νέο σεφ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Tyreek Jones γροθοκόπησε τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίχτη των Ερυθρολεύκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Patrick Beverly στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κιτρίνων. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ua. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με την γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
6: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Αντεβέντε Sports. Στον Γκράμπι της Βαρκελώνης μέχρι στιγμής έχουμε αλλαγές ελαστικών και εναλλαγές στην κορυφή. Ράσελ, Χάμιλτον, Αντωνέλη. Νόρις, first up, είναι η πεντάδα μέχρι στιγμής, Λεκλέρ. Στους 17 από τους 66 γύρους έχει πράγμα ακόμα, έτσι. Έχει ρόδα που κυλάει. Ρόδα, τσάντα και κοπάνω, όπως έλεγε μια παλιά ελληνική ταινία. Και ξέρετε τι θυμήθηκα, παιδιά, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λιγάκι. Πιτσιρικά στο πήγαινα στο δημοτικό σχολείο εκεί στο δρόμο μου. Μια φορά είχα βρει ένα βιβλίο δυνατό, τσόντα ρε παιδιά, εντάξει, ένα περιοδικό. Το έκρυψα λοιπόν σε ένα οικόπεδο για να το πάρω μετά όταν τελείωνα το σχολείο. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση είχα Όσκαρ ατυχίας. Σε εκείνο το οικόπεδο είχαν αρχίσει εξκαφές για τη δημιουργία πολυκατοικίας. Και έτσι έμεινα στα κρύα του λουτρού. Όπως λέμε, σκοτσέζικο ντους, έτσι. Μια Σκωτία που είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ξεκίνησε καλά το Μουντιάλ.

Ο Τέλος Άγρας είναι η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά είχαμε μια μεταγραφική βόμβα εκεί, επίπεδο Super League. Ο Τέλος Άγρας λοιπόν ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Ανδρέα Τάκη.

Ο Τέλος Άγρας, λοιπόν, ομάδα που ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έριξε τη μεταγραφική του βόμβα. Και η διοίκηση του Συλλόγου ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και η περιφέρεια, την απόκτηση του Ανδρέα Τάτου. Ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, όχι απλά ποδοσφαιριστή, που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα. Με μια σπουδαία διαδρομή στις επαγγελματικές κατηγορίες και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ανδρέας Τάτος, όπως αναφέρει η αρχή του Συλλόγου, και έτσι είναι τα πράγματα, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία, ηγετική προσωπικότητα και νικητήρια νοοτροπία στην ομάδα. Η μεταγραφή του αποτελεί μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη δήλωση των στόχων και των φιλοδοξιών του Συλλόγου για τον Τέλο Άγρας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Και να πούμε για το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα που είχε ο Τέλος Άγρας, τον Ανδρέα Τάρτο. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1989 και αγωνίζεται κυρίως στον χώρο του κέντρου.

στην ουσία είναι επιθετικός χαφ μέσος. Έχει παίξει μεταξύ άλλων το διάστημα 2011-2014 στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει τον Άρη Θεσσαλονίκης. Στον Ατρόμητο Αθηνών, στην Ξάνθη το 2020-21. Το 2018-2019 στην Ελαζίκ Σπορ. Πλούσιο βιογραφικό λοιπόν. Έπαιξε στη Βέλγια το διάστημα 2014-2015. Το 2007-2008 έπαιξε στον Άο Χαϊδαρίου.

Η καριέρα του Πάτος ξεκίνησε το 2006 στην Παναχαϊκή, όπου είχε ένα σύντομο πέρασμα και το χειμώνα της ίδιας χρονιάς μεταγράφηκε στο Χαϊδάρι. Το 2011, όπως είπαμε, αποκτήθηκε το Ολυμπιακό, αλλά παρέμεινε για μία περίοδο δανεικός των Ατρόμητων, με το οποίο έφτασε σε δύο τελικούς κυπέλλου Ελλάδος το 2011 και το 2012, αγωνιζόμενος και στους δύο. Μετά το τέλος του περίοδου 2011-2012 επέστρεψε και πάλι στο Ολυμπιακό, χωρίς όμως καταφέρει να καθιερωθεί με αποτέλεσμα να δοθεί εκ νέου δανεικός στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μια σπουδαία πορεία πάντως για τον Ανδρέα Τάτο.

τον Αύγουστο του 2021 επέγραψε στην ομάδα της Καλαμάτας και αγωνίστηκε και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 5 Αυγούστου του 2011 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας από τον τότε ομοσπονδιακό προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτά λοιπόν για τον νέο απόκτημα του Τέλου Άγρας και τον Αντρέα Τάτο. Που για αυτή την κατηγορία είναι όχι απλά πολυτέλεια. Και πολύ

Λοιπόν, αναφορά για πρόταση τη Trabzonspor στον Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού, κάνουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 26χρονος χαφ παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής ομάδας για τη μεσαία της γραμμή. Τη στιγμή που η Trabzonspor ψάχνει παίχτη που μπορεί να δώσει ένταση στον άξονα, όπως λέμε, ισορροπία αλλά και προσφορά στη δημιουργία. Ο Τσέριν, να υπενθυμίσει, ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με τους πράσινους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Trabzonspor έχει στείλει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Οπότε απομένει να δούμε ποια θα είναι η στάση της ελληνικής ομάδας σε αυτή την επίσημη πρόταση που της έχει γίνει. Για τον Τσέριν, έτσι παιδιά.

Η εποχή λοιπόν του Γιάκουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει και προχωράει για την στελέχωση της ομάδας με πρόσωπα που γνωρίζει και εμπιστεύεται απόλυτα. Η επόμενη προσθήκη στο επιτελείο τεχνικό team των πράσινων είναι ο Μόρτεν Μόλκιερ, ο οποίος αναμένεται να αφήσει την εθνική ομάδα Under 18 της Δανίας για να ακολουθήσει το συμπατριώτη του στην Αθήνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 40χρονος προπονητής θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα στελέχη της ποδοσφαιρικής σχολής της χώρας και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από τη δουλειά του στις μικρές εθνικές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα δεύτερου βοηθού προπονητή, αποτελώντας ακόμα έναν κρίκο, όπως λέμε, στην αλυσίδα των συνεργατών που έχει επιλέξει και επιλέγει προσωπικά ο Νίστρουπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο σελίδα στη Δανία, ο Μόρτεν Μόλκερ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της Εθνικής Δανίας Άντερ 18, όπως αναφέρει ακριβώς το δημοσίευμα, και μετακινείται στον Παναθηναϊκό, που θα αναλάβει καθήκοντα βοηθού προπονητή στο πλευρό του Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ συνεχίζει να ενισχύει το τεχνικό του επιτελείο στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Μόρτεν Μόλκιερ θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης του Δανού τεχνικού. Έτσι αφήνει τη θέση του στην εθνική ομάδα Under 18 της Δανίας για να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική περιπέτεια στην Ελλάδα. Ο 40χρονος Μόλκιερ έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες, Άρχους, Φρέμαντ, Κόλντικ και Μίτιλαντ. Ενώ πριν αναλάβει την εθνική ομάδα Άντερ 18 στην Δανία, κατήχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη Μάφρα, ομάδα στην Πορτογαλία που συνεργάζεται με την Μίτιλαντ. Έτσι αποδεικνύεται ο Νίστρουπ στρέφεται ξανά σε στελέχη που προέρχονται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας. Πρόσφατα στο σελίδα Bolt είχε αποκαλύψει ότι ο γυμναστής φυσικής κατάστασης ο Άντερ Στόλσκοφ αποχωρεί από την Εθνική Γυναικών της Δανίας για να ενταχθεί επίσης στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει επίσης πως ο βοηθός προπονητής ο Στέφαν Μάντσεν και ο αναλυτής της Κοπεχάγης Νίκλας Ρίας Σκόγκορ Πέτερσεν θα ακολουθήσουν επίσης τον Νίστρουπ στην Αθήνα. Οπότε όλα δείχνουν επομένως ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πλέον διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το τεχνικό επιτελείο.

Με το οποίο θα δουλέψει στην Ελλάδα. Έχει έτοιμα τα πρόσωπα που θα παρουσιάσει κοινώς. Ενώ ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάκοπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

0: Μεταγραφήκαμε για τη γυναική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. Και συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση με την Μαρίνα την Τσοχατζή, μια παίκτρια που έχει φορέσει στο παρελθόν της ομάδας και αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση. Η ανακοίνωση του συλλόγου λοιπόν κάνει λόγο για την επιστροφή της 33χρονης Πασαδόρου. Ύψους 1,78 που υπέγραψε το συμβόλαιό της και επιστρέφει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του συλλόγου. Η Μαρίνα Τσοχατζή επιστρέφει για την τέταρτη θητεία της με την κίτρινο μαύρη φανέλα, καθώς έχει αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13, 2015-16 και την διετία 2020-2022.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι. 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gamble και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
19: Όλοι πάμε στα.
18: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στη χαρά στην Ηρακλείου. Στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός είναι Ολυμπιακός. Και στον Κώστα, στο Βασιλικό Εύβοιας, και αυτός Ολυμπιακός. Στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός δεν ξέρω τι ομάδα είναι.

στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά, στη Λιβύα, στη Νέα Ιωνία, και αυτές δεν ξέρω τι ομάδα παιδιά είναι. Δεν μου έχουν γράψει τι ομάδες είναι. Ό,τι και αν υποστηρίζει κανείς, καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Η επιλογή είναι μόνο στην διάθεσή μας. Ακολουθούμε αυτό που μας εκφράζει, αυτό που είναι η ιδεολογία μας και αυτό που είναι πάθος μας. Δεν είναι κακό. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται από τους συλλόγους που αγαπάμε. Υπάρχουν τα μεγάλα ιδάλματα που έχουν γράψει ιστορία, παιδιά, έτσι έχουν αφήσει εποχή. Αλλά αυτό που μένει είναι ο κόσμος της ομάδας στο πλευρό της, όποιο άθλημα και αν είναι, σε κάθε σύλλογο. Από τους μεγαλύτερους ακολουθούν τα παιδιά και πάει λέγοντας τα εγγόνια και τα λοιπά, έτσι. Άρα πάντα υπάρχει συνέχεια, το μόνο σίγουρο. Για να υπάρχει συνέχεια όμως, έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ο Διονύσης από Καλλιθέα. Πρέπει να λυθεί, λέει, και το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα γερνάει, τα νέα παιδιά και όχι μόνο, και ακόμα και μεγαλύτεροι φεύγουν εκτός Ελλάδας. Και ο τόπος αδειάζει επικίνδυνα. Το έχω πει και το λέω πολλές φορές, φίλε, αυτό, έτσι. Καμία ανοίξη για το δημογραφικό από τον τωρινό.

για το γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 6 εξελίξανε για τα play-off το match Παρί Μονακό. Και σε 9 για την Ισπανία το Μπανταλόνα Βαλένθια. Μια Βαλένθια της οποίας το ρόστερ θα θυμίζει λίγα πράγματα μετά τη λήξη της σεζόν, αφού οι παίκτες πάνε σε άλλες ομάδες.

άφησαν βαθύ το αποτύπωμά τους στη διάρκεια αυτής της σεζόν και λογικό είναι να γίνουν πόλος έλξης οι παίκτες της Βαλένθια για αρκετές γνωστές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός βέβαια.

Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία που επέστρεψε ο ΑΟΑΝ, ομάδα ο Άγιος Νικόλαος στην ουσία είναι, στην Κρήτη. Όπου ανανέωσε τη συνεργασία του ο 17χρονος αριστερός μπακ ο Έντι Κεβάνι με την ομάδα του Αγίου Νικολάου.

Ο 17χρονος είναι ακραίος αμυντικός. Είχε θετική παρουσία τη σεζόν που μας πέρασε και παρέμεινε στον σύλλογο του Αγίου Νικολάου. Στους 32 από τους 66 γύρους στο Grand Prix της Βαρκελόνης παραμένει η διασυρά Ράσελ πρώτος. Αντωνέλη ακολουθεί. Νόρις τρίτος, Χάμιλτον τέταρτος, Λεκλέρ πέμπτος. Πιάστρι έκτος, αυτή είναι η εξάδα μέχρι στιγμής. Verstappen έβδομος. Ο Αντωνέλη κυνηγάει το Ράσελ. Πολύ μικρή η διαφορά τους.

στο site του 943 Αντερβέντα Sports μπορείτε να διαβάσετε πολλές ειδήσεις. Και συγκεκριμένα στο sports943.gr.

στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας επέστρεψε ο Αστέρας Μαγούλας, ομάδα από την Δυτική Αττική. Και μάλιστα κινείται δυνατά στον μεταγραφικό τομέα και φρόντισε να θωρακίσει το κέντρο της άμυνας. Με μια δοκιμασμένη συνταγή, το δίδυμο των Γιώργου Καπετανάκη και Αμπντέλ Σάντο. Οι οποίοι ξεχώρισαν μαζί πέρσι στη Νέα Αρτάκη.

όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου του Αστέρα Μαγούλας, Γιώργος Χαπετζανάκης και Αμπντέλ Σάντο. Αποτελούν μια κατανίκητη αμυντική δύναμη. Και ως δίδυμο οδήγησε τον Άο Νέα Σαρτάκης στην κατάκτηση της κορυφής με την καλύτερη άμυνα στην τρίτη εθνική κατηγορία πέρσι, συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνική και την αφοσίωση, δημιουργώντας μια απροσπέλαστη στοχυρωμένη γραμμή άμυνας.

το παράδοξο μοντιαλικό και αξιοπερίεργο για την ομάδα του Μαρόκο για, στο μάτς με τη Βραζιλία είναι ότι και οι 11 βασικοί γεννήθηκαν εκτός χώρας.

Γενέθλια έχει σήμερα η Παναχαϊκή, χρόνια πολλά. Και να επιστρέψει σε επιτυχίες αφού γιορτάζεται 135 χρόνια ιστορίας. Και υπάρχει ανακοίνωση Παναχαϊκής για τα σημερινά γενέθλια της ομάδας. Χρόνια πολλά λοιπόν, κοκκινόμαυρη θεά. Αναφέρει η ανακοίνωση Παναχαϊκής και συνεχίζει: η Παναχαϊκή μας κλείνει σήμερα 135 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση ιδρύθηκε σαν σήμερα στις 14 Ιουνίου του 1891 με την υπονυμία Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος από τον Ιωάννη Κρητικό. Και συνεχίζει ανακοίνωση ένα από τα αρχαιότερα και ευρηματικότερα εν ενεργεί αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα, με την παρουσία της σε όλη αυτή τη διαδρομή να συγκαταλέγεται δικαίως στο κλειστό κλαμπ των ομάδων που έχουν βαριά κληρονομιά στον ελληνικό αθλητισμό. Πολλές στιγμές, χαρές, πολλές λύπες, αλλά και ιστορικά επιτεύγματα. Το τμήμα ποδοσφαίρου της Παναχαϊκής Γου συστάθηκε το 1899, 8 χρόνια έπειτα από την ίδρυση του Συλλόγου, και στις 18 Ιανουαρίου του 1899 ο Παναχαϊκός έδωσε τον πρώτο του ποδοσφαιρικό αγώνα στην ιστορία του, αλλά και γενικότερα στην περιοχή της Αχαΐας. Ο αγώνας διεξήχθη με αντίπαλο πλήρωμα αγγλικού πλοίου που κατέφτασε στο λιμάνι της Πάτρας, με την ομάδα να νικά με 4-2, τις ίδιες τις οποίες αποτελούσαν αθλητές των υπόλοιπων τμήματων του συλλόγου. Διαχρονικά είναι ο πρώτος επαρχιακός σύλλογος που κατάφερε να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κερδίζοντας τη συμμετοχή στο κύπελλο UEFA την περίοδο 1973-1974 μέσω της κατάκτησης της τέταρτης θέσης στην πρώτη εθνική κατηγορία της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Χρόνια πολλά λοιπόν, λέει η Παναχαϊκή, η ανακοίνωση του συλλόγου, και από εμάς χρόνια πολλά. Και σίγουρα οι φίλοι της Παναχαϊκής την παρούσα στιγμή παρακολουθούν με αγωνία τις διοικητικές εξελίξεις. Γεγονός είναι ότι ο φίλαθλος κόσμος ρίξει μια ματιά κάποιος στα social media και της Παναχαϊκής αναζητά την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα για την αγαπημένη την ομάδα, και ευελπιστεί ότι η διοίκηση της Ερασιτεχνικής θα πάρει την καλύτερη απόφαση για το μέλλον της Παναχαϊκής. Σίγουρα ότι όποιος αναλάβει τη διοίκηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να ζητήσει τη στήριξη του φίλαθλου κόσμου. Ένας φίλος του κόσμου που αυτό που ζητάει και μόνο είναι να ξέρει την αλήθεια και για τις δύο πλευρές που θέλουν να αναλάβουν την Παναχαϊκή. Διαφάνεια παντού θέλουμε, παιδιά. Στον αθλητισμό, στη ζωή μας, στην πολιτική, να μας λένε την αλήθεια. Όχι να μας τάζουν λαγούς με πεταχύλια. Να μας λένε την αλήθεια πριν αναλάβουν. Ξέρετε, μπορώ να κάνω αυτά μόνο. Τα υπόλοιπα δεν γίνονται. Όχι να μας λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο του Κατρούκαλου για ακόμα τίποτα. Όχι να μας λένε ότι δεν θα δεχτούν πρόεδρο των Σκοπίων με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, και ενώ έχουν κάνει τόσες παραβιάσεις στη Συμφωνία Σκοπιανή. Σε όλα τα εθνικά θέματα δεν έχει κάνει το παραμικρό κιχ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει αντιδράσει καθόλου. Πού είναι αυτή η υπερηφάνεια, η λεβεντιά των Ελλήνων πολιτικών, βρε παιδιά. Καθημερινά τόσες προκλήσεις από τον Ερντογάν, κανείς δεν απαντάει. Σίγουρα δεν είμαστε πολεμοχαρείς, κανείς δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Αλλά πρέπει να το βάλουν στην θέση του. Κάποιος και από εδώ να του κουνεί το δάχτυλο.

μουντιαλικά, παιδιά, έχουμε και το μάτς. Μην ξεχνάμε, ακτή Λεβαντοστού και σημερινός. Παίρνουν στις 2 τα ξημερώματα Δευτέρα, στην ουσία την πρώτη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ. Σε μια αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να παίξει ρόλο σημαντικό στη μάχη της πρόκρισης. Οι πρωταθλητές Αφρικής το 2024 διαθέτουν ένα σύνολο γεμάτο ταχύτητα και αθλητικότητα. Με ηγέτες τους Φρανκ Κεσέ, Σεμπαστιάν Αλέρ και Σιμών Αντιγκρά. Από την άλλη, ο σημερινός στηρίζεται στη δυναμική γενιά των Μόισες Καϊσέδο, τον Πιέρο Ινκαπιέ και τον Ένερ Βαλένσια. Επιδιώκοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα απέναντι σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό αντίπαλο.

Λέγαμε προηγουμένως για την τρίτη εθνική κατηγορία για τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται από αρκετούς λόγους. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άγγελο Τσότσο ανακοίνωσε ο Άρης Φιλιατών. Ανανέωση της συνεργασίας λοιπόν για τη σεζόν 2026-27 με τον 26χρονο Πλάγιο μέσο αμυντικό, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία διεκδίκησης του τίτλου και στην κατάκτηση του κυπέλου Θεσπρωτείας.

και ο Απόλλων Κρέας βρίσκει μια ιδιαίτερα ιστορική ομάδα, όπου ο Παύλος Σιδηρόπουλος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την Προεδρία του Συλλόγου. Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο ενός έτους στην διοίκηση του Συλλόγου, Σιδηρόπουλος έκανε λόγο για την επιτυχημένη επίτευξη του στόχου της παραμονής στην τρίτη εθνική κατηγορία, ευχαριστώντας τη διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους για τη στήριξή τους. Παρά την αποχώρησή του από την Προεδρία, θα παραμείνει ενεργό μέλος, καλώντας παράλληλα τους φίλους της ομάδας στη συγκέντρωση της Δευτέρας για την επόμενη μέρα του Συλλόγου.

Να επαναλάβω και εγώ αυτό που είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από τη Ρόδο, μια πιο ιστορική ομάδα λοιπόν της 12ης που περνάει στην ιστορία, καθώς ο Διαγόρας Βατίου ανακοίνωσε την αναστολή της αγωνιστικής του δραστηριότητας μετά, παρακαλώ, από 42 χρόνια συνεχούς παρουσία στο γήπεδο. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Γενική Συνέλευση με το Σύλλογο να αποχωρεί χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Ξεχωριστή αναφορά στην ανακοίνωση του Συλλόγου γίνεται στον Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος ταυτίστηκε με την πορεία της ομάδας επί 3 δεκαετίες. Και έτσι μόνο με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, ο Διαγόρας Βατίου κλείνει έναν μεγάλο κύκλο γεμάτο διακρίσεις, τίτλους και προσφορά στην κοινωνία. Το σημαντικότερο, παιδιά, έτσι.

Για το φίλο που ρωτάει, στις 5 τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα, έτσι παίζουν Σουηδία και Τινησία. Στο Μουντιάλ ρίχνουν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στον έκτο όμιλο. Οι Σκανδιναβοί επιστρέφουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου με στόχο να επαναλάβουν τις επιτυχημένες πορείες του παρελθόντος. Στηριζόμενοι σε ένα μείγμα, θα έλεγε κανείς, εμπειρίας και ταλέντο. Απ' την άλλη, η Τινησία συμμετέχει για 7η φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Και φιλοδοξεί να διεκδικήσει για πρώτη φορά πρόκριση στα νοκάουτ. Με δεδομένη την παρουσία της φιλόδοξης Ολλανδίας και της Ιαπωνίας στον ίδιο όμιλο, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

όπως αναφέραμε και πριν και όπως γράφει το sports943.gr, στο στόχαστο του Άρη Λαρετζάκης. Ο άσος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Ο ίδιος και με μικρότερους οικονομικούς όρους είχε αποφασίσει να μείνει στο Ολυμπιακό. Να δούμε τι συμβαίνει και με τα θέλω του. Και ποια θα είναι η απόφασή του. Τα θέλω του σίγουρα είναι να παραμείνει, όπως είπα και πριν, στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Από εκεί και ύστερα αναμένονται οι αποφάσεις, οι οριστικές, στο αμέσως επόμενο διάστημα.

0: Στο Μουντιάλ η επιβλητική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 στους Παραγουάε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο καταδεικνύει την αγωνιστική κυριαρχία των Αμερικανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμέτρησης, είπε κατέγραψαν ένα από τους υψηλότερους αριθμούς επιτυχημένων μονομαχιών. Ένας εναντίον ενός ουάν, έτσι που είχε σημειωθεί ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη που έχει καταγραφεί σε Μουντιάλ από το 2014 και μετά. Με μοναδική ομάδα που είχε παρουσιαστεί με καλύτερο αριθμό να είναι η Βραζιλία στην διοργάνωση του 2014.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
8: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
9: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Skoda. Unicars. Driving your stories.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
16: με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
17: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο, με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled Tastes Better.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
21: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεόρασης στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Και είμαστε έτοιμοι για τη συνέντευξη που είχαμε προαλληλεγγύη. Θα κάνουμε για το αφορά το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Κοντά μας τηλεφωνικά, βέβαια, έχουμε τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας του Ιπποκράτη Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Χατζησταμάτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατσουφή.
0: Λοιπόν, σκέτο φώτης, εντάξει. Στο ποδόσφαιρο, όλοι είμαστε μια παρέα γενικότερα. Και εγώ ασχολούμαι χρόνια από πιτσιρικά με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είσαστε μια παρέα στην ουσία που αποφασίσατε να μπείτε στη δίκηση έτσι του Ιπποκράτη για να προσφέρετε. Αγαπάτε την ομάδα, σαφέστατε και αυτό γίνεται. Λοιπόν, να μας πείτε έτσι πώς ήρθε αυτή η απόφαση και ποια είναι τα μέλη που αποτελούν το νέο ΔΣ του συλλόγου.
1: Καλησπέρα καταρχήν σας και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι και η χαρά για μας να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια. Όπως είπατε και εσείς, πέντε φίλοι και γονείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και βρισκόμαστε έτσι χρόνια κοντά και στα παιδιά και στα γήπεδα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να αναλάβουμε την Ακαδημία εδώ του Ιπποκράτη που αγαπάμε στο Περιστέρι. Στόχος μας δεν είναι μόνο να μάθουμε στα παιδιά ποδόσφαιρο, αλλά και να δημιουργήσουμε έτσι ένα περιβάλλον για να μπορούν τα παιδιά έτσι να φτιάχνουν και τους χαρακτήρες τους και να μαθαίνουν σωστά πώς παίζεται το αγαπημένο τους άθλημα, να μάθουν την ομαδικότητα, την πειθαρχία. Πέντε φίλοι είμαστε λοιπόν, αν τρέψετε να τους πω έναν έναν.
0: Βεβαίως, γιατί καλό είναι να γνωρίζουμε και όλα τα πρόσωπα έτσι που υπάρχουν στο σύλλογο, βέβαια.
1: Αν και η τίτλη για μας είναι τυπικό, αλλά έχουμε εδώ τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Ασώτη, τον αντιπρόεδρό μας, τον Γιώργαλο τον Νίκο, τον ταμείο μας, τον Τράκα τον Κώστα και τον Θανάση τον Τζιρούκη. Είμαστε έτσι πέντε φίλοι πάρα πολλά χρόνια και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι το όνειρό μας και εμείς εδώ πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί στα λόγια είμαστε όλοι καλοί. Στις πράξεις θα δούμε πώς θα πάμε.
0: Το ξέρω ότι η νοοτροπία σας δεν είναι να είσαστε καρεκλοκένταυροι όπως λέμε. Είσαστε μια παρέα που γνωριζόσαστε χρόνια, αγαπάτε το σύλλογο και αποφασίσατε να μπείτε μπροστά σε ένα δύσκολο εγχείρημα. Γιατί απ' έξω όλοι μας το βλέπουμε εύκολο ότι η διοίκηση έτσι μέσα είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αλλά χρειάζεται και τη στήριξη του κόσμου εκεί και τη κοινωνία, έτσι.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί γενικά το Περιστέρι είναι ένας μεγάλος δήμος με πάρα πολλά σωματεία και το θέμα μας είναι να μην δημιουργήσουμε απλά ένα σωματείο, μια ακαδημία που θα αποτελείται απλά από πάρα πολλά παιδιά. Θέλουμε να φτιάξουμε έτσι μια ακαδημία που θα φέρουν τα παιδιά και θα αναπτύσσονται σωστά για να μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι μια έτσι υγιής ακαδημία.
0: Και παρουσιάζοντας και καλό ποδόσφαιρο, έτσι, για να προσελκύεται εκεί ο κόσμος της περιοχής και να ευχαριστούνται και τα ίδια τα παιδιά, έτσι.
1: Σωστά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι βέβαια σε όλο αυτό που λέτε είναι και όλοι αυτοί που πρέπει να αποτελέσουν όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι προπονητές, το οποίο όπως γνωρίζετε, πιστέψτε με, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να βρεθούν έτσι προπονητές και παιδαγωγοί παράλληλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί φέτος, γιατί έτσι ξεκινήσαμε σιγά-σιγά για να στελεχώνουμε την Ακαδημία και βρήκαμε έτσι και για το ανδρικό μας τμήμα, γιατί έχουμε και ανδρικό τμήμα. Και βρήκαμε έτσι έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον κύριο Θανάση τον Παύλοβιτς. Ότι ξέρω το γνωρίζετε. Και από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε κάνει μαζί, βρήκαμε έτσι πολλά πράγματα που ταυτιζόμασταν και στη φιλοσοφία. Και έτσι θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά από εκεί να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε κάτι όμορφο.
0: Ναι, και εγώ τον έχω γνωρίσει μέσα την πορεία έτσι, στον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και είναι από τους πρώτους, από ό,τι γνωρίζω, που είχαν την άδεια εξ αρχής επαγγέλματος. Έτσι, καλός προπονητής. Ξέρει να αξιοποιεί τα παιδιά και νομίζω είναι σημαντικό αυτό που λέτε ότι ταυτίστηκε η φιλοσοφία σας, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά στα μικρά παιδιά και επειδή εμείς είμαστε και μια ακαδημία που ακόμα και το ανδρικό μας τμήμα κοιτάμε να το στελεχώνουμε με παιδιά της ακαδημίας από τα τμήματα που βγαίνουν ανεβαίνοντας σιγά σιγά. Γι' αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει ένα μικρό μέσο όρο ηλικίας και να μαθαίνουν τα παιδιά, να παίρνουν εμπειρίες και σιγά σιγά να παίρνουν αποτελέσματα. Είμαστε βέβαια ακόμα στη ΓΑΜΑ ΕΨΑ, στην τρίτη κατηγορία της ΕΨΑ Αθηνών που αγωνιζόμαστε, όπως και πολλά τμήματά μας τα οποία τα βάζουμε στα πρωταθλήματά μας και έτσι υπάρχει και μια ανταγωνιστικότητα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν κάποιος νεαρός θέλει να γραφεί στο σύλλογο, στις ακαδημίες, πού μπορεί να απευθυνθεί, σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί, σε ποια τηλέφωνα μπορεί να απευθυνθεί, έτσι.
1: Εμείς είμαστε ενεργοί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια Facebook, Instagram κτλ. Ως Ιπποκράτης FC. Έχουμε βέβαια και τα τηλέφωνά μας, είμαστε καθημερινά εδώ και θα είμαστε και όλο τον Ιούνιο, αλλά και για όλο το διάστημα του καλοκαιριού ισχύουν τα τηλέφωνα που μπορούν να καλούν οι άνθρωποι εδώ. Δεν ξέρω, θέλετε να τα πω.
0: Ναι, βέβαια, θα τα πούμε και στον αέρα για να ξέρουν και ο κόσμος και τα παιδιά και να, ναι, καλό είναι να τα επαναλάβουμε, έτσι.
1: Είναι το 2 10 57 15 088 το σταθερό μας τηλέφωνο στα γραφεία που υπάρχει η γραμματεία μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά. Και βέβαια και το στο κινητό το 698-91-83-733 που μπορεί κανείς όλες τις ώρες της ημέρας να καλέσει για να μάθει πληροφορίες. Θα χαρούμε πολύ να εξυπηρετήσουμε και να δείξουμε τη φιλοσοφία μας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αναφέρετε τα τηλέφωνα. 5 μέχρι 9 έτσι είναι η γραμματεία εκεί για να ξέρει και ο κόσμος. Είσαστε και στο Facebook, σε όλα τα social media, είσαστε οργανωμένοι σε αυτό, το έχω παρακολουθήσει.
1: Έχουμε και το site μας, το οποίο βέβαια το αναβαθμίζουμε τώρα. Προσπαθούμε και εκεί να περάσουμε περισσότερα πράγματα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό.
0: Σε επαγγελματικό πρότυπα, έτσι, το επίπεδο που έχει να κάνει με τα social media. Σωστό αυτό, ναι. Και καλά το λέτε αυτό, γιατί είναι και εποχές που τρέχουν, σύγχρονες εποχές και χρειάζονται όλα αυτά, έτσι. Γιατί για παλαιότερα μίλαγα με κάποιους ανθρώπους, όχι πολύ παλαιότερα, και το θεωρούσαν λίγο υπερβολικό ότι δεν χρειάζεται. Όλα χρειάζονται σε αυτή την εποχή, έτσι. Και οι νέοι μπαίνουν στα social media, τα διαβάζουν τα πάντα και χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και καλά κάνετε σε αυτό. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε στον κόσμο, του Ιπποκράτη και γενικότερα του Περιστερίου εν ώψη του ξεκινήματος της νέας σεζόν, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα ταπεινά, γιατί ξέρω και εσείς είστε ταπεινοί άνθρωποι, έτσι, που θέλετε να προσφέρετε. Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση, ναι, αυτό που σας είπα και στην αρχή, είμαστε 5 γονείς, οι οποίοι ήμασταν πολλά χρόνια και τα παιδιά μας και ακόμα και τα παιδιά μας τα έχουμε στην Ακαδημία. Και απλά προσπαθούμε έτσι να περάσουμε και να μείνουμε στα παιδιά, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να αποφύγουν όλες τις άλλες κακές επιρροές. Τα βλέπουμε καθημερινά, βλέπετε και εσείς στα δελτία ειδήσεων το τι συμβαίνει. Οπότε προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε στα παιδιά κάτι διαφορετικό.
0: Και σιγά σιγά χτίζεται το μέλλον της ομάδας αγωνιστικά, έτσι, από ξεκινώντας με καλό ποδόσφαιρο και από εκεί σε όποια παιδιά.
1: Το όραμά μας αυτό είναι να δημιουργήσουμε μια ακαδημία στην οποία κάθε παιδί θα νιώθει ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το ταλέντο του θα μπορεί να ανήκει σε αυτή. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά, να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει πραγματικά, να τα βλέπουν να χαμογελούν. Γιατί πιστεύουμε ότι πάνω απ' όλα, πάνω από το παιδί δεν είναι η νίκη, ούτε ένα τελικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει να έχει πρόοδο και σίγουρα και μαζί με την πρόοδο θα έρθουν και οι νίκες.
0: Βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που περνάτε, ότι ο αθλητισμός και η Ακαδημία του Ιπποκράτη είναι για όλα τα παιδιά, έτσι, πέραν από το ζητούμενο που είναι οι νίκες, η προσπάθεια και η ομαδικότητα. Είναι σημαντικό να έχετε πολλά παιδιά, γιατί αποφεύγουν, δυστυχώς, όπως λέμε κι εσείς και ακούτε και ακούμε τα τελευταία χρόνια, αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Χατζησταμάτη Ανδρέα, λίγο πριν κλείσουμε?
1: Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι να σας ευχαριστήσω και εσάς αλλά και όλους όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, πάνω απ' όλα τους καλούς μου φίλους, γιατί δεν είναι συνεργάτες, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα καθημερινά και δουλεύουμε σε αυτό. Οπότε και σίγουρα όλους τους άλλους γονείς και τα παιδιά που μας επίσης είναι συνεργάτες, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα καθημερινά και δουλεύουμε σε αυτό. Οπότε και σίγουρα όλους τους άλλους γονείς και τα παιδιά που μας επίσης

0: επιτυχία στο δύσκολο ομολογμένο έργο που έχετε μπροστά σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εμείς γενικότερα και εγώ προσωπικά θα είμαστε και θα είμαι κοντά στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως πάντα το έχω κάνει αρκετές φορές. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Δεν λέω καλό καλοκαίρι γιατί θα λειτουργείτε συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας κάνω και μια πρόσκληση, επειδή αύριο έχουμε και τελετή λήξης πριν συμμετάσχουμε σε τα τουρνουά τα καλοκαιρινά που πηγαίνουμε.
0: Ωραία, τελετή λήξης. Τι ώρα είναι η τελετή λήξης?
1: Αύριο στις 7.30 στο γήπεδο του Ηφαίστου θα κάνουμε και την τελετή λήξης Ακαδημίας μας και θα έχουμε και αθλητικά δρόμενα για τα παιδιά μας με παιχνίδια και δώρα και βραβεύσεις, οπότε θα χαρούμε πολύ αν έχετε χρόνο να σας δούμε και από κοντά.
0: Οπότε μια υπέροχη βραδιά αύριο, περιμένει τον κόσμο εκεί 7.30 ώρα στο γήπεδο του Ηφαίστου, έτσι τελετή λήξης της φετινής έτσι αγωνιστικής σεζόν με την Ακαδημία του Ιπποκράτη, που θα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και αρκετά παιχνίδια. Θα περάσουν όλοι υπέροχα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και ενδεχομένως θα τα πούμε και αύριο στο γήπεδο. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Έγινε. Αυτά λοιπόν, μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα της ομάδας του Ιπποκράτη Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Χατζησαμάτη. Μας είπε και για τη φιλοσοφία της ομάδας, είναι να χτίζεται κάθε φορά κάτι καλύτερο αγωνιστικά, να είναι όλα τα παιδιά μαζί, ομαδικότητα, ήθος, να μαθαίνουν αρκετά πράγματα, να ζουν μαζί όλοι μαζί με ήθος. Αύριο υπάρχει και τελετή λήξη, 7.30 ώρα, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο γήπεδο του Ηφαίστου, θα παρακολουθήσει ωραία πράγματα. Αρκετές φορές έχω παρακολουθήσει τελετή λήξης σε αρκετούς αθηναϊκούς συλλόγους και έχω περάσει πάρα πολύ καλά ομολογουμένως.

Είχα μείνει προηγουμένως πριν από τη συνέντευξη λοιπόν με τον Ανδρέα Χατζησταμάτη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας του Ιπποκράτη. Μια νέα δείξη αποτελούμενη από 5 άτομα. Μια παρέα που είναι γονείς, υπήρξαν ποδοσφαιριστές και θέλουν να προσφέρουν τον καλύτερο σε αυτό πάνω απ' όλα στην ομάδα. Ο Πανιώνιος λοιπόν συνεχίζει το σαφάρι των μεταγραφών και το ψάξιμο. Έχει ανακοινώσει ήδη αρκετές καλές μεταγραφές, δυνατές. Όπως τους Μάναλι, τον Πέτα και τον Μούργο, που θα είναι στη νέα σεζόν στη διάθεση του Αν Φεράντο, του τεχνικού της ομάδας του ιστορικού. Αλλά το μεταγραφικό ψάξιμο για ενίσχυση δεν μένει εκεί. Στις προθέσεις των ανθρώπων του Πανιωνίου να αποκτηθεί ένας ικανότατος τερματοφύλακας. Ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Νίκο τον Γιαννόπουλο, τον Νίκο τον Γιαννακόπουλο.

Τον αντικαταστάτη λοιπόν τον Νίκο Γιανακόπουλο ψάχνουν στον Πανιόνιο στην θέση του goalkeeper. Στο πλαίσιο αυτό Κώστας Ρούπσος, Σουχάν Φεράντο και οι άνθρωποι της ΠΑΕ βλέπουν εξονυχιστικά την αγορά για το νούμερο 1 που θα αποτελέσει μια σταθερή παρουσία στον Πανιόνιο. Στο Σόχαστρο υπάρχει πάντα ο Γκέλιος. Όμως ο Πανιόνιος δεν έχει ματιές και στην αγορά του εξωτερικού.

σχετικά με τους αμυντικούς. Εξετάζεται προσθήκη ενός ακόμα έμπειρου κεντρικού αμυντικού στο ρόστερ, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι ο Κυριάκος Ασλανίδης είναι πλέον πολύ κοντά στην παραμονή στη Νέα Σμύρνη. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό το ενδεχόμενο αποχώρησης του έμοιαζε πιο πιθανό, οι επαφές που έχουν γίνει μεταξύ στις δύο πλευρές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία με τον 24χρονο στόπερ, ο οποίος θα λέει κανείς ότι βρίσκεται πλέον μετά από αυτές τις εξελίξεις πρώτων πυλών της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Πανιόνιο. Ενίσχυση και στη θέση 6 ψάχνει ο Πανιόνιος, ο παίκτης που θα αποτελεί

Με τον Δίας, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή των και ανέρυθρων. Το επόμενο διάστημα να μένετε να έχουμε ανακοινώσεις. Στους 58 από τους 66 γύρους στο Grand Prix της, στη Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη. Συνεχίζει να προηγείται ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Φερστάπεν, έκτος ο Λεκλέρ, έβδομος ο

0: σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είχαμε μια ακόμα σημαντική επιτυχία για το γυναικείο ποδόσφαιρο της Ηπείρου. Μετά την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
5: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
9: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22 377 666.
10: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
11: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
12: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Τα Ταβέρνα η Απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 6:30.

Να πούμε ότι επιστρέψαμε και για τη συνέχιση της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τρεβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφη. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετία ειδήσεων Μιχάλης Ελέης, Γιώργος Ιωάννου. Και αρκετός κόσμος φίλοι του Άρη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Μακεδονία από νωρίς. Περιμένοντας την άφηξη του νέου προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη. Οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν αποθετική και έχουν ετοιμάσει ήδη αποθετική υποδοχή στον Έλληνα τεχνικό.

Περιμένει πολύ με αγωνία τον Kill Bill εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο παδί του Άρη. Που θα σημάνει στην ουσία την επανεκκίνηση του Άρη μπασκετικά, με στόχο να γίνει πολύ δυνατή ομάδα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε δυνατές πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Μαζί με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, θέλουμε και τους δυνατούς, και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έχουν ανεβάσει τον πύχη και οι δύο ομάδες μετά την παρουσία των Βασίλη Παλούρη και την Κέρι στην τεχνική τους ηγεσία και τις μεταγραφές που γίνονται και πρόκειται να γίνουν και τις ανανεώσεις και τους υψηλούς μεταγραφικούς στόχους που υπάρχουν.

Να πάμε στο Στίβο, να πούμε ότι 19χρονος Κουβανός ο Χόρχε Χοντελίν με 8.46 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο Μήκο σε meeting στη Γαλλία και συνεχίζει την εντυπωσιακή του ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν, με άλμα 8.46 έκανε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο Μήκο στην κατηγορία εφήβων K20 στο Πιέρ Μπενίτ της Γαλλίας. Κατέληξε το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ των 8.38 μέτρων που είχε σημειώσει ο Ιταλός ο Ματία Φουρλάνης στις 8 Ιουνίου του 2024 στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης. Εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πραγματοποιήσει τον κορυφαίο μέχρι τώρα αγώνα της καριέρας, έχοντας δύο φορές άλματα στα 8.65.

Μπάσκετ, για να πούμε ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, οι Boston Celtics φαίνεται να έχουν καταθέσει πρόταση στους Bucks. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο έγκυρος ο Bill Simmons, λέγοντας χαρακτηριστικά από ό,τι άκουσα, οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε, γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης.

Σήμερα μετά όσο αναφέρεται εκείνος που πρόκειται να δοθεί για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist.

βέβαια τον προηγούμενο διάστημα ο Μπράντερ Στίβενς, ο πρόεδρος και ίσως και πάλι ποτέ και προπονητής στο Celtics, είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για έτσι για κάποιο deal. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά.

Στη Φόρμουλα 1 λοιπόν στη Βαρκελόνη ο Λουίς Χάμιλτον πανηγύρισε μια συγκλονιστική επικράτηση. Εκμεταλλευόμενος την τολμηρή στρατηγική της Φεράρι, κατέληξε ο Αντωνέλη. Πέτυχε λοιπόν ο Λουίς Χάμιλτον την πολυπόθετη πρώτη του νίκη με τα χρώματα της Φεράρι. Στην 31η του εκκίνηση ο Επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής παρέδωσε ένα οδηγικό σεμινάριο στη Βαρκελόνη. Επιστρέφοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου είναι 106η φορά στην καριέρα του. 106 φορές λοιπόν έχει πάει στο πρώτο βάθρο. Μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο. Παράλληλα, η ιταλική ομάδα σπάσε το σερί της Mercedes για φέτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά την επικράτηση του Carlos Sainz στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024. Ο αγώνας διεξήχθη με θερμοκρασία που άγγιξε τους 30 βαθμούς, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή των ελαστικών όπως όλοι αντιλαμβάνεστε.

Έτσι λοιπόν, στο τέλος ο Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον Ράσελ, με τον Νόρις να συμπληρώνει ένα αμυγός βρετανικό βάθρο μπροστά από τους Verstappen και Piastri. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ζακ Χατζάρ, ο οποίος ανέκαμψε μετά από μια κακή εκκίνηση. Οι δύο Αλπίν, τον Πιέρ Γκασλί και Φράγκο Κολαπίντο, και καθώς και οι δύο, καθώς και η Λίαμ Λούασον και Λάουσον και Αρβίντ Λίτμπαλτ. Σημειώνεται ότι τον αγώνα αποχώρησε νωρίς ο Στρόλ με πρόβλημα στο κυβότιο ταχυτήτων. Αλλά και ο Βάλτερ Μπότας με Κάντιλακ. Είπαμε λοιπόν ότι την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ζακ Χατζάρ, Πιέρ Γκασλί και Φράγκο Κολαπίντο, Λίαμ Λάουσον και Αρβίτ Λίτμπαλτ,

μετά από αυτή την διαδρομή μέχρι αυτό το Grand Prix στην βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Αντωνέλη με 156 βαθμούς. Ο Κίμι Αντωνέλη, Λουίς Χάμιλτον ακολουθεί με 115. Και τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με 106. Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κάρτας διαβαστών προηγείται η Mercedes με 262 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 190. Τρίτη η McLaren με 141.

Να πούμε και τα επόμενα Grand Prix στην Αυστρία, στο Spielberg. Στο διάστημα 26 με 28 Ιουνίου, ώρα έναρξης Ελλάδας, 4 το μεσημέρι. Ακολουθεί το Grand Prix Βρετανίας Silverstone, 3 με 5 Ιουλίου, ώρα έναρξη Ελλάδας, 5 το απόγευμα. Το Grand Prix του Βελγίου Spa, 17 με 19 Ιουλίου, ώρα έναρξης 4 το μεσημέρι.

μουντιαλικά, να πούμε ότι φόρο τιμή στον αδικοχαμένο των Ντιό Ζώτα αποτείουν οι παίκτες της Πορτογαλίας, οι οποίοι φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στην μνήμη του.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Χωρίς καμία χρέωση απολύτως. Μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας όταν παίρνετε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Πληθώρα ειδήσεων και ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάζετε στο site sports943.gr.

μπασκετικά για το γαλλικό playoff, για τα γαλλικό playoff βρίσκονται στο Παρί Μονακό στη δεύτερη περίοδο. Για τα γαλλικά λοιπόν playoff 37-41 είναι το match μέχρι στιγμής. Στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, όπως είπαμε, Παρί Μονακό στη Γαλλία για τα playoff μπασκετικά πάντα 37-41 μέχρι στιγμής το παιχνίδι.

Τα μεταγραφικά και ιδιόκτερα οι ανανεώσεις διαδέχονται μία μετά την άλλη στη Νίκη Βόλου. Πριν από λίγο έγινε μία ακόμα, ανακοινώθηκε μία ακόμα ανανέωση και αφορά τον Κωνσταντίνο τον Πλέγα που θα παραμείνει και θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Νίκης Βόλου. Και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 υπάρχει επίσημα ανακοίνωση του συλλόγου, έτσι πριν από λίγο έγινε γνωστή.

Ο 29ος λοιπόν Κωνσταντίνος Πλέγας που συνεχίζει στη νίκη Βόλου ήρθε στον Βόλο για λογαριασμό της νίκης τον περασμένο Ιανουάριο. Κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές σε ποτάσμα και έδειξε σε αυτό το ιδιαίτερο σύντομο χρονικό διάστημα τις ποδοσφαιριστικές του αρεστές. Αλλά και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, κάποιες έστω και λίγες παραστάσεις είναι ικανές να δείξουν τη μεγάλη αξία ενός ποδοσφαιριστή.

στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν για να πνέουν οι κυβερνητικοί τουλάχιστον, έτσι. Μετά τις υπογραφές της συμφωνίας με το Ιράν, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Οι Ιρανίκοι δεν θέλουν καμία απολύτως συμφωνία και δίνονται διαδηλώσεις κατά του Αραγκτζή. Πολλά παιχνίδια πάντως οικονομικά, παιδιά, γίνεται με το πετρέλαιο. Ο Νετανιάχου τορπιλίζει από ό,τι βλέπω την ειρήνευση με βόμβες. Αρκετός κόσμος είναι στο Ισραήλ που δεν συμφωνεί με τις μεθοδεύσεις του Νετανιάχου. Κανένας λαός δεν είναι πολεμοχάρης, παιδιά, έτσι. Κανένας λαός δεν θέλει τον πόλεμο ή να σκοτώνονται άμαχοι σε άλλους λαούς. Αλλά το μυαλό κάποιων πολιτικών κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κρύβει μέσα του. Είναι άσχημο όμως να βρίσκονται οι ανθρώπινες ζωές υπεράνω των συμφερόντων, έτσι. Και για του λόγου το ακριβές να βρίσκεται η θυσία των ανθρώπινων ζωών υπεράνων των οικονομικών συμφερόντων και των όποιων άλλων συμφερόντων.

Ο φίλος ο Πάρης 13 λέει: καλησπέρα Φώτη, για πες, θα έχουμε εξελίξεις στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού? Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να περάσουν στην επόμενη μέρα μετά τον τελικό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις και καθαρίσεις, έτσι. Αυτή η ομάδα δεν τραβάει με τίποτα. Έγιναν λάθη, αρκετά λάθη από τον προπονητή τον Αταμάν. Δεν τα ρίχνουμε όμως όλα σε αυτόν, έτσι. Αρκετοί πρωτοκλασσάτοι παίκτες δεν τράβηξαν. Ο Ναν φέτος ήταν σκιά του εαυτού του. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση είναι ο ηρωισμός του Λεσόρ που ξεπέρασε το πρόβλημά του και το πάλεψε ο άνθρωπος και μπράβο του. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ότι κάποιοι παίκτες ήταν τη μία φορά του 10, ας το πούμε, και την άλλη του 1. Ο Χέρις Ντέιβις δεν τράβηξε εκεί σε όλα τα μάτς. Θα πει κανείς ότι μπορεί, κανείς δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο 10, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να είσαι τη μία στο 10 και την άλλη στο 0. Δεν γίνεται. Από παίκτες που τους έχεις ακριβοπληρώσει και περιμένεις πολλά πράγματα από αυτούς. Δεν ξέρω τι φταίει, Μπαδεκό. Φταίνει τα αποδυτήρια. Μεταγραφές budget έδωσε. Έκανε γερό budget ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το ακριβό budget δεν φέρνει και τις επιτυχίες, παιδιά, έτσι. Χρειάζεται και άλλα πολλά πράγματα. Ομοιογένεια, καλά αποδυτήρια, σωστές επιλογές. Χρειάζεται και άλλα πράγματα μετά. Δεν είναι το να πεις ότι έχω δώσει ένα μεγάλο budget. Και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει budget. Αλλά κατά την άποψη των περισσότερων και τη δική μου φυσικά, οι επιλογές είναι λαθασμένες. Και ο τρόπος διαχείρισης αρκετών πραγμάτων.

Αυτά λοιπόν για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, φίλε, πάρε 13. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ακόμα. Άπνοια υπάρχει και λογικό να σημαίνει αυτό. Έτσι δεν παίρνετε αποφάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκτίμηση ότι θα υπάρχουν καθαρίσεις. Δεν τραβάει η ομάδα έτσι. Για οτιδήποτε νεότερο πάντως ενημερώνουμε και ενημερώνουμε.

0: Θυμάμαι πάντως από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν δεν τράβαγε η ομάδα. Ο Αταμάν είχε πει τότε: μην ανησυχείτε, η ομάδα θα φτιάξει από τη μέση και μετά της περίοδου. Όμως δεν το είδαμε αυτό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα που έχει κερδίσει δύο φορές τη Βαλένθια στην έδρα της να χάνει τρία σερί μάτς, συνέχεια τα δύο μέσα στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια στην Ισπανία. Κάτι γίνεται, κάτι έγινε. Υπήρχαν παίκτες που νομίζω ότι είχε ξεχάσει τον μπάγκο Αταμάν.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα για το Μουντιάλ στις 8 το βράδυ, Γερμανία Κουρασάο. Στις 11, Ολλανδία Ιαπωνία.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως 20 χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
9: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρενφεν από το Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Μάσκετς Γιώρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ua. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα του Γαργαλιάνους ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 η Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού η Σημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Ο Νέιμαρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αϊτή. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Μπήκαμε λοιπόν στην τελευταία ώρα, τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα για μία ώρα ακόμα μαζί, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026 που έχει αρκετά σημαντικά πράγματα. Το σημαντικότερο για μας είναι η δική σας πολυάριθμη συμμετοχή στο Viber και στα τηλεφωνικά μηνύματα. Γιάννης Τετράβερ μαζί σας λοιπόν και σήμερα μέχρι το 8 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 10. Και ο Μιχάλης Ιωελές, ο οποίος και αυτός ο Μιχάλης Ιωελές από τις 10 και 12 θα είναι μαζί σας. Φίλε Γιώργο Ιωάννου, για να πες μας σε αυτή τη νέα διάσταση που υπάρχει στο νέο βίντεο που κυκλοφορεί σχετικά με το επεισόδιο Ναν Jones, Jones Ναν εκεί στις φυσούνες που έχουν κάψει οι καρδιές.
1: Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές το 943 Intervention Sports. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από άλλο σημείο του... Καταρχάς να πούμε λίγο στον κόσμο ότι από έχει συμβεί για όσους δεν έχουν δει τα βίντεο.
0: Από άλλη οπτική γωνία, ναι, ναι. Να πάμε τα πράγματα με την από
1: το
0: την
1: οποίο βέβαια,
0: σειρά,
1: το
0: ναι.
1: Οποίο βέβαια εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να μην τα έχουν δει τα βίντεο, παίζουν παντού όλη την ώρα.
0: Δεν ξεφεύγουν αυτά από κανέναν. Ναι.
1: Δυστυχώς. Προχωράμε όμως. Η συμπλοκή μεταξύ των δύο παικτών έχει γίνει στον ενδιάμεσο χώρο που χωρίζει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με αυτά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Οι δύο παίκτες ήρθαν σε επαφή στο το βίντεο καταρχάς που έχει βγει είναι κοντά στα ποδήλατα αν δεν κάνω λάθος του Παναθηναϊκού. Μετά, αμέσως μετά έχει βγει βιντεάκι από άλλο σημείο του χώρου αυτού, της αίθουσας, από προφανώς από κάποια κάμερα ασφαλείας,
0: ναι.
1: Που δείχνει τους δύο παίκτες να έρχονται σε επαφή, να μιλάνε, να είναι κοντά ο ένας με τον άλλο, να μιλάνε και κάποια στιγμή ο Ναν... Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε ακριβή εικόνα,
0: ναι.
1: Του τι γίνεται ανάμεσα στα σώματά τους, γιατί υπάρχει άνθρωπος.
0: Από ό,τι φαίνεται, ενδιάμεσα υπάρχει ένας άνθρωπος, ναι, όντως. Ναι.
1: Ο οποίος σπρώχνει τον Τζόουνς, λοιπόν, ο Ναν σπρώχνει τον Τζόουνς. Γίνεται εκείνος ο χαμός. Ο Τζόουνς γίνεται πραγματικά πυρκεμανία με το που δέχεται το σπρώξιμο. Δεν ξέρουμε τι κουβέντες έχουν ανταλλάξει. Και μετά έρχεται η συνέχεια
0: η σειρά,
1: που έχουμε δει. Ναι, ναι. Το σκηνικό με τις γροθιές, με όλα αυτά. Εντάξει, καταδικαστέα όλα.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται. Είναι ντροπή που μιλάμε τώρα μετά από μια ματσάρα σε πέμπτο παιχνίδι που είναι νικάς ή πηγαίνεις στο σπίτι σου. Αντί να συζητάμε για την εμφάνιση που έχει κάνει ας πούμε ο Φουρνιέ που έχει βγει MVP των τελικών, που έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, καθόμαστε και συζητάμε για το ξύλο που παίχτηκε στα αποδυτήρια.
0: Και από την άλλη, μήπως είχαν μια προσωπική βεντέτα από τα προηγούμενα μάτς οι δύο μεταξύ τους. Ξέρω, έτσι, η λογική, ο συνειρμός αυτό λέει, μπορεί. Έτσι, ρωτάμε κι εμείς, δεν είμαστε προς Θεού.
1: Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει στα αποδυτήρια των ομάδων στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, γενικά όλο νομίζω το σκηνικό έχει αρχίσει μέσα από το παρκέ.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ο Τζόνς με τον Ναν έχουν έρθει κοντά σε κάποια στιγμή, δεν μιλάνε στο καλύτερο κλίμα.
0: Τους είδαμε αρκετές φορές να έχουν έτσι μια ένταση μεταξύ τους, έτσι να μιλάνε.
1: Ναι, πριν αποβληθούν.
0: Όχι γαλλικά πάντως, έτσι. Λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, καλά έκανες και μας ενημέρωσε. Σίγουρα ο κόσμος θα τα έχει δει και θα τα έχει δει. Έχει ανέβει και στο site το δικό μας.
1: Εννοείται. Από χθες είναι στο site. Σίγουρα θα υπάρχει ενημέρωση. Πλούσια ενημέρωση και από εμάς.
0: Βεβαίως και
1: για το τι θα συμβεί. Σίγουρα θα έχουμε πολύ παρασκήνιο εν καιρό. Τελείωσε το πρωτάθλημα και θα ασχολούμαστε ξανά με το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όχι για το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά στον αθλητισμό. Τα νεύρα καμιά φορά και η ένταση φέρνουν και αυτά τα αποτελέσματα. Καταδικαστέα σίγουρα, έτσι. Δεν επιτρέπεται τώρα να πέφτουν γλωθιές. Αλλά. Το λόγο πλέον έχει και αθλητικός δικαστής.
1: Είναι κρίμα που ασχολούμαστε τώρα με το τι δεν έγινε στο γήπεδο, τι έχει γίνει εκτός γηπέδου.
0: Εντάξει.
1: Το καλό είναι ότι στη Θεσσαλονίκη μάλλον κάνουν το αντίθετο. Ασχολούνται μόνο με τα εντός του γηπέδου, γιατί από ό,τι βλέπω έχει γίνει χαμός στο αεροδρόμιο για χάρη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία, μακάρι. Λοιπόν, τέτοια ευχάριστα πράγματα θέλουμε να ακούμε. Σαν τα πούμε και στην πόλη, αν προκύψει κάτι άλλο, βέβαια.
1: Εννοείται. Θα υπάρχει πλούσια ενημέρωση.
0: Όπως και ο Μιχάλης Ελέας, 10 με 12. Έτσι όλα τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη.
0: Έγινε. Αυτά λοιπόν, μπορείτε να δείτε το βίντεο αυτό και όλα ό,τι υπάρχει κυκλοφορία αθλητικά και όχι μόνο στο site του σταθμού, το sports943.gr. Το είπαμε και πριν, το ανέλησε εδώ ο Γιώργος Ιάννου. Ο φίλος ο Γκρέγκορ έχει στείλει να μην με λέει συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, αλλά και ντροπή για τα όλα όσα έγιναν. Ο Παναθηναϊκός τώρα λέει θα ήθελα παίχτες και τον Ιτούδη προπονητή στη νέα χρονιά για να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στους τίτλους και στην Ευρώπη λέει από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρου. Την καλησπέρα στη Λάρνακα Κύπρου. Αγαπητέ φίλε Γρηγόρη Γκρέγκορη. Για τον Ιτούδη διαφωνώ. Να σου πω την αλήθεια, όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι καλός αναλυτής. Το είδαμε και στην εθνική, την πορεία του στην εθνική ομάδα, έτσι. Αλλά αυτά θα τα αποφασίσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Δεν αποφασίζουμε εμείς.

0: Έβλεπα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ για τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική εκεί της, το είπα και χτες, τις κατηγορίες που προέκυψαν από το δικαστήριο για το χαμό των 19χρονων εκεί στο Λούνα Πάρκ. Έβλεπα και τη συνέντευξη του πατέρα του αδικοχαμένου 19χρονου που ζητάει να επιληθούν και σε άλλες, επιληθούν και σε άλλους ευθύνες, στην δήμαρχο της περιοχής, στην Κασάνδρα, σε κάποιους αντιδημάρχους και στελέχη του Δήμου. Θεωρεί πέφτουν και αυτούς. Και εκτιμά ότι και αυτοί πρέπει να μπουν στη φυλακή. Εμείς δεν είμαστε, είπαμε, δικαστές, έτσι παιδιά. Και βλέπω κάποια ρεπορτάζ, παρανομίες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα σε... παραλίες της Αττικής και με τις ξαπλώστρες. Κάποιοι δεν τηρούν αυτά που πρέπει. Θα πει κανείς, εκεί κολλάς. Αλλά κυρίως παιδιά με τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις που ξεφεύγουν πάρα πολύ, και με τα καφεδάκια, τα φραπέ, τα αναψυκτικά. Σε περνάνε σε επίπεδο τις τιμές του Μονακό, του Μοντε Κάρλο. Θα πει κανείς και ο καφές έχει ακριβήνει. Εντάξει, δεκτό. Τα πάντα ακριβαίνουν δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Και κατά τα άλλα μας θα ωρεοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παιδιά, έτσι. Όλο λέει θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και η ακρίβεια όλο ανεβαίνει. Καλπάζει. Μόνο στις τσέπες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχουμε την αύξηση του εισοδήματος του πλούτου. Το είχα πει την άλλη φορά σε δημοσίευμα που διάβασα, έτσι. 165 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2019 είχαν συνολικό πλούτο γύρω στα 97 εκατομμύρια και τώρα έχουν φτάσει γύρω στα 270 εκατομμύρια. Να μας πούνε και εμάς, ρε παιδιά, έλατε να μας κάνετε μαθήματα οικονομίας, να αυξήσουμε και εμείς τον πλούτο μας. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, εντάξει, που χτίσατε από τίτλους, δεν έχετε παράπονο, έτσι, αφήστε και κανένα.
1: Υπερκούπωση.
0: Υπερκούπωση. Να μας πούνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να κάνουμε και εμείς πλούτο, πώς γίνεται. Να έχουν υπερπλούτο, όπως είπε τη στιγμή που το κόμμα τους χρωστάει γύρω στο μισό δις, τη στιγμή που μια χώρα είναι υπερχρεωμένη και υπερφορολογημένη επί των ημερών τους, που στενάζουν και αναστενάζουν τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται οι ίδιοι να πλουτίζουν? Για πέστε μας, ρε παιδιά, να μας κάνετε μαθήματα εδώ οικονομίας. Ο φίλος μας ο Γκρέκορη Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρος, έστειλε και άλλο μήνυμα. Λέει: αν δεν είναι ο Ιτούδης, τότε ο Σάρας. Γιατί ο φετινός Παναθηναϊκός δεν του άξιζε, λέει, κάτι τέτοιο φέτος. Μόνο το κύπελο Ελλάδας. Νομίζω ότι αλλαγή προπονητή σίγουρα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Και με δυνατό όνομα να μπορεί να επιβληθεί στους παίχτες. Γιατί εδώ τα λέμε, είναι δύσκολο να κουμαντάρεις. Τεράστια ονόματα στο μπάσκετ, να έχεις τόσους μεγάλους παίκτες. Λέμε, είναι δύσκολο να κουμαντάρεις. Τεράστια ονόματα στο μπάσκετ, να έχεις τόσους

προσπαθεί να υπάρχει ένα δυνατό όνομα να μπορεί να επιβληθεί στους παίκτες. Σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, έτσι. Εκεί φαίνεται ο καλός κουμανταδόρος. Μπορεί να δίνονται μεγάλα μπάτζετ στο μπάσκετ από τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο και από άλλους ακόμα, αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά.

Και μια μιλάμε για μπάσκετ, για τα playoff του γαλλικού πρωταθλήματος. Το μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στο πέμπτο λεπτό της τρίτης περίοδου έχουμε Παρί Μονακό. 56-61 στο ίδιο περίπου μοτίβο κινείται το μάτς από ό,τι είχαμε πει προηγουμένως. Στους 5 πόντους τη διαφορά.

Νέα μεταγραφή για τη Ρεάλ και λίγες μέρες μετά το θρίαμβο σε εκλογές του συλλόγου, ο Φλωρεντίνο Πέρες που αναμενόταν να κερδίσει βέβαια. Παρά τις υποσχέσεις του αντιπάλου του, ο Φλωρεντίνο Πέρες λοιπόν φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία για νέα μεταγραφική κίνηση. Παρότι όπως υποστηρίζω τη Ρεάλ στην Ισπανία, δεν μου αρέσει αυτή η μεταγραφή που γίνεται. Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Μερένχες τα βρήκαν λοιπόν. Όταν το αποκαλύπτει λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και το λέει, είναι νόμος, οι Μερένχες τα βρήκαν σε όλα με την Τσέλσι για την απόκτηση του Μάρκου Κουρέγια. Ο Ισπανός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από το Λονδίνο και να πιάσει τη δουλειά στη Ρεάλ αμέσως μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Με αυτή την κίνηση η Ρεάλ φαίνεται ότι καλύπτει ένα μεγάλο κενό στο αριστερό άκρο της άμυνάς της, αφού οι τελευταίες κινήσεις της στη συγκεκριμένη θέση με τους Φραν Γκαρσία και Καρέρας δεν στέφτηκαν με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, εγώ θα λέγω ότι διαφωνώ με την μετακίνηση του Μάρκου Κουκουρέ. Για να μου πεις ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε. Εντάξει, απλά λέω γιατί έχει να κάνει με την φάση του αγώνα Ισπανία-Γερμανία, παιδιά, για τα προημιτελικά του Euro 2024 στο 107 λεπτό. Στην παράταση σε σου του Μουσιάλα σταμάτησε σε απλωμένο χέρι του Ισπανού αμυντικού εντός περιοχής. Με το διαιτή τότε τον Άντωνι Τέιλορ και τον Βάρ να υποδεικνύουν παίζεται. Το θέμα τότε πήρε διαστάσεις παγκοσμίως, αποδοκιμάστηκε σε πολλά γήπεδα τότε ο Κουκουρέγια.

Είχαμε την παραδοχή της UEFA. Τρεις μήνες μετά τον αγώνα, η Επιτροπή Διαιτητών της UEFA εξέδωσε νέα οδηγία παραδεχόμενη ότι η συγκεκριμένη φάση ήταν λαθασμένη. Ανακοινώθηκε πως ένα σουτ που πηγαίνει προς την εστία και σταματάει από χέρι πρέπει να τιμωρείται με πέναλτι στις περισσότερες περιπτώσεις. Και η εξήγηση της φάσης αρχικά έχει υποστηριχτεί πως ο Κουκουρέγια είχε το χέρι του κάθετα και κοντά στο σώμα του. Η ανατροπή της σκέψης της UEFA άναψε φωτιές ξανά στους Γερμανούς φιλάθλους, οι οποίοι θεωρούν πως στερήθηκαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκριση. Και εγώ έχω την ίδια εκτίμηση, είχα την ίδια εκτίμηση από τότε με τους Γερμανούς φιλάθλους, ότι έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Είχε απολογηθεί ο Κουκουρέγια, είχε πει ότι είναι σωστή απόφαση. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έχει την άποψή του, παιδιά, έτσι.

Ένα ακόμα μήνυμα με αυτό το φίλο μας, τον Γκρέκορη, τον Γρηγόρη από Λάρνακα, Κύπρο. Συνεχίζει για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Λέει και ο φετινός Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει καμία προετοιμασία και είχε ένα κακό αταμάν. Και φυσικά τραυματίες όπως το Λεσόρ. Και παίκτες από τον πάγκο να βοηθήσουν την ομάδα. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ξέχασε κάποιους παίκτες που βοήθησαν στη συνέχεια. Τους θυμήθηκε καθυστερημένα. Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έγινε καλή προετοιμασία, σωστή προετοιμασία. Και όλα αυτά τα βρήκε μπροστά το Παναθηναϊκός. Άργησε να πάρει μπρος το Παναθηναϊκός. Είχε τα προβλήματά του στη συνέχεια. Δυσκολεύτηκε να φτάσει στις 8 της Ευρωλίγκα, παιδιά, έτσι να το θυμηθούμε και αυτό. Και δεν μπόρεσε, δεν άντεξε να κάνει το παράτο, κάτι παραπάνω στα μάτια με τη Βαλένθια, παρότι την κέρδισε 2 φορές στην έδρα της. Υπήρχε στα 3 συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό λέει πολλά. Έτσι, παιδιά, αυτό δείχνει πολλά πράγματα.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: πίνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσουμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο Διαφωτιστής, τον 943 The Banner Sports. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες μαζί σας και συνεχίζει για ένα μισάριο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί σας, για ένα μισάωρο ακόμα απομένει ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Τσιάνου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 10. Και Μιχάλης Ολής, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι τις 12. Όλοι παρέα εδώ μαζί. Έλεγα για τον Τόλι Σαβέσκι, έχει γενέθλια σήμερα λοιπόν. Γεννήθηκε 14 Ιουνίου του 1963, γενέθλια έχει και η Παναγαϊκή. Θυμάμαι σαν έναν αγώνα, είχε σπάσει τιμή του και συνέχισε να αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ματωμένος, δεν σταμάτησε. Και σε έναν αγώνα, νομίζω, είχε πετύχει ένα γκολ με το χέρι, αν δεν κάνω λάθος, και πήγε ο ίδιος στο διαιτητή και το ζήτησε να ακυρωθεί. Αλλά φερόμενος προηγουμένως στο χέρι που έκανε κουκουρέ για τότε με τη Γερμανία, που ήταν πέναλτι κατά την ταπεινή μου άποψη και κατά την άποψη εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και που το παραδέχθηκε και η UEFA στη συνέχεια.

Τελειώνει η τρίτη περίοδο στον αγώνα playoff στο γαλλικό μπάσκετ. Παρί Μονακό. No. 67-76 στους 9 πόντους η διαφορά. 16-24 το επιμέρους σκορ μέχρι μισή σε αυτή την τρίτη περίοδο που δεν έχει λήξει πάντως.

Στα διοικητικά της Λάρισας να πούμε έχουμε το εξής σε επίπεδο ανακοινώσεων. Με αφορμή λοιπόν παρερμηνίες που δημιουργήθηκαν μετά από σημερινή ανάρτηση του Απόστολου Δόκου, ο Αχιλλέας Νταβέλης προχώρησε σε επίσημη δήλωση, αναφέρει. Ο κύριος Απόστολος Δόκος είναι κοινό μυστικό ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του νομικού τμήματος των επιχειρήσεών μας, αλλά ουδεμία εξουσιοδότηση έχει λάβει μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, αλλά ουδεμία εξουσιοδότηση έχει λάβει μέχρι σήμερα για θέματα αθλητικής φύσεως που αφορούν την ΠΑΕ ΑΕΛ. Και συνεχίζει ο κύριος Νταβέλης, νομική σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΛ, τα τελευταία 4 χρόνια ήταν και παραμένει η έγκριτη νομικός κυρία η Δόξα Τσαγκαράκη. Ως εκ τούτου, η παρεξήγηση που πιθανώς δημιουργήθηκε μετά τη σημερινή ανάρτηση του κυρίου Δόκου, θεωρούμε ότι λαμβάνει τέλος, καθώς κάποιοι αγνοούν ότι ο αγαπητός συνεργάτης μας, ο Σονού, που παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του.

σκηνές και στιγμές απόλυτης μαγείας, δεν θα έλεγα τρέλας. Στην Θεσσαλονίκη εκτελήξαμε την άφεξη του Βασίλη Σπανούλη από τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Επιφύλασαν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονίας τον Έλληνα coach. Από τη στιγμή που ο νέος προπονητής των Κιτρινών Μαυρών έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 7, το συγκεντρωμένο πλήθος που ήταν εκεί από νωρίς ξέσπασε σε συνθήματα και χειροκροτήματα, εκφράζοντας έτσι με τον πιο εμφαντικό τρόπο τον ενθουσιασμό του για τη νέα εποχή που ξεκινά στην ομάδα. Οι οπαδοί του Άρη που είχαν κατακτήσει από νωρίς το χώρο αυτό, πριν την προσγείωση της πτήσης, περίμεναν με ανυπομονησία τον Έλληνα τεχνικό, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει γιορτή. Γιορτή, παιδιά, ο αθλητισμός, και αυτό πρέπει να θυμίζει και μόνο. Κατά την έξοδό του, όπως ήταν λίγο λογικό, επόμενα συμβεί από το αεροδρόμιο, ο Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση με δεκάδες κινητά να καταγράφουν τις στιγμές και τα συνθήματα να δίνουν τον τόνο. Ο Βασίλης Σπανούλης από την πλευρά του ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου, χαιρετώντας τον εκεί τους οπαδούς του Άρη που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον καλωσορίσουν σε μια άφεξη που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές υποδοχές των τελευταίων ετών για τον Άρη. Χρειάζονται αυτά τα ηλεκτροσόκ με την καλή έννοια, το λέω, για όλες τις ομάδες για να παίρνουν και πάλι τα επάνω τους. Και για τον Άρη αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένα ευχάριστο και δυνατό ηλεκτροσόκ για τον μπασκετικό Άρη.

Να πάμε στην Ξηφασία με δύο ελληνικές παρουσίες σημαντικές, η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα. Αγωνίζονται στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ξηφασκίας στο Αντωνί της Γαλλίας. Τα δύο κορίτσια ηγούνται της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξηφασκίας ανδρών και γυναικών, το οποίο αρχίζει μεθαύριο, Τρίτη, παιδιά, 16 του μηνός, στο Αντωνί της Γαλλίας. Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Η διοργάνωση αρχικά πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Ταλίν της Εστονίας, ωστόσο μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Παράλληλα, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας. Το ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα. Η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου θα αγωνιστούν στη Σπάθη γυναικών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

μπασκετικά σε μια ματσάρα που έγινε στο Μόναχο. Η Άλμπα πήρε σπουδαίο διπλό, επικρατώντας με 86-79 της Bayern. Θυμάστε, οι Βερολινέζοι, παρά το γεγονός ότι έφτασαν ακόμα και στο σύν 10 τη διαφορά, είδαν τους Βαβαρούς να επιστρέφουν και εσωφαρίζουν στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Ωστόσο, άντεξαν και εσωφάρισαν τη σειρά των τελικών του γερμανικού πρωταθλήματος σε 1-1. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές για την Άλμπα ήταν ο Τζακ Χέιλ, σημείωσε 16 πόντους και πήρε 3 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μάικλ Ρατάι, και αυτός σε πέτυχε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά της Μπάγκερ ξεχώρισε ο Νέντατ Δημήτριεβιτς με 20 πόντους, χωρίς όμως αυτή να είναι αρκετή για να δώσουν την νίκη στην ομάδα του.

5.000 λοιπόν περίπου παδί του Άρη, μιας και το ξαναφέραμε την κουβέντα στα μπασκετικά. Είχαν εντυπωσιακή αποθετική υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη. Τον υποδέχναν στην ουσία ως μεσία της μπασκετικής ομάδας τους. Οπότε όπως δείχνουν βήμα-βήμα όλα αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ, του χρόνου θα έχουμε και άλλους ισχυρούς στο νέο πρωτάθλημα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

Ωστόσο, δεν μπορεί να περιμένει κανείς έτσι, παιδιά, θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λέω ότι δεν θα πρωταγωνιστήσουν οι δύο ομάδες. Αλλά τα πάντα δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται προεργασία. Σωστή διαχείριση και βήμα-βήμα χτίσιμο της μιας νέας δυνατής ομάδας. Αυτό το λέω και για τους δύο, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Προφανώς το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να βρεθεί, θα βρεθεί προφανώς σε σημείο επανεκκίνηση, έτσι. Με την αναθεώρηση κάποιων σκέψεων και απόψεων σχετικά με το νέο ρόστερ που θα δημιουργηθεί. Υπό την καθοδήγηση ποιου, εκεί είναι το ερωτηματικό. Αγωνιστικά εννοώ, υπό την καθοδήγηση ποιου προπονητή, έτσι.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: πριν βιαστούν, λέει, οι δικαστές του ίντερνετ να πούνε ότι φταίει ο Τζόουνς, όλα στο φως, λέει, όχι ότι μόνο συμφέρει, σωστά το λέω κι εγώ, να αποδοθούν σωστά τα πάντα. Πρέπει να γίνεται ακριβοδίκαια όλα τα πράγματα, όλες οι αποφάσεις, όλες οι συζητήσεις.

Κανείς από όλους εμάς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη από την πρώτη στιγμή του αγώνα μέχρι το τέλος, μέχρι τη φυσούνα στα αποδυτήρια για να ξεσπάσει αυτό το επεισόδιο, τι προηγήθηκε εννοώ ή και τι δεν προηγήθηκε, έτσι.

0: Σιγά σιγά η σημερινή εκπομπή ο διαφωτιστής με το Φώτη Κατσούφι στο μικρόφωνο για 4 ώρες, τόσες 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα φτάνει προς το τέλος της. Όλα αυτά σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Καλύψαμε και το μισό μήνα του πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το κανονικό ημερολόγιο, έτσι κατά άλλωστε με το παλιό ημερολόγιο ισχύουν άλλα πράγματα. Εμείς βαδίζουμε με αυτά που υπάρχουν, που έχουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης ήταν... Τη κοιτάει στη συνέχεια στο μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ιωάννου από τις 8 μέχρι τις 10. Θα σας οδηγήσει την κούρσα. Και από τις 10 μέχρι τις 12 ο Μιχάλης Οηλές. Φανταστικά παιδιά όλοι τους. Βέβαια με το που είπα στον Γιώργο Ιάννου προηγουμένως πήγα να πω να πετάξουν καρφιά στον Χάμιλτον για να μην τερματίσει πρώτος, μου πέσε το νερό κάτω. Όποιος σκέφτεται κακία για την για τον άλλον, έτσι Γιώργο το πληρώνει. Δεν είμαι πάντως με κανένα στη Φόρμουλα 1. Όποιος είναι καλύτερος να κερδίζει, έτσι. Χρειάζεται και το νέο αίμα, χρειάζεται και ανατροπές, χρειάζεται και εκπλήξεις. Έχεις να πεις, κύριε Γιώργο Ιάννου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σιφώτη. Πραγματικά αυτό το πάθαινα από πιτσιρικάς. Σου είχε έρθει σκέψη που να σου δημιουργήσει νευρικό γέλιο.
0: Ναι, μου έχει
1: συμβεί. Να παθαίνει κάποια στραβή ή κανένας καθηγητής, ας πούμε, στο σχολείο.
0: Ναι, μου έχει συμβεί, βέβαια.
1: Και να σε πιάνει νευρικό. Το έχω πάθει μέσα στην τάξη.
0: Σε πολύ κόσμο, νομίζω. Μας τυχαίνει και στον δρόμο που περπατάμε να έρχεται κάποια πράγματα στο μυαλό μας και να γελάμε. Γιατί όχι, βέβαια.
1: Όχι, ξέρεις τι, κάποια στιγμή είχαμε στη φυσική, το θυμάμαι, ένα μηχάνημα συμπίεσης αέρα, κάτι τέτοιο. Που το πιέζαμε. Ένας-ένας το πιέζαμε, τέλος πάντων.
0: Και στο τέλος.
1: Σε μένα ήταν. Όχι. Ναι. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν δύσκολο να πιεστεί όταν η θυσία μου, γιατί ήμουν από τους τελευταίους. Το θέμα ποιο είναι, εγώ εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό η εξής εικόνα. Να πηγαίνω να το πιέζω απότομα δυνατά, να κάνει ένα μπαμ και να γίνει το πρόσωπο του καθηγητή κατάμαυρο.
0: Τελικά έγινε.
1: Όχι προφανώς, αλλά μόνο στη σκέψη με έπιασε ένα νευρικό. Πιτσιρικάς ήμουν τότε. Αλλά με είχε πιάσει ένα τέτοιο νευρικό που εντάξει. Προσπαθούσα να ηρεμήσω με την τάξη και δεν μπορούσα.
0: Ήταν συμπαθής, ο καθηγητής ήταν λίγο περίεργος και εντάξει, όχι για να τον εξηγεί.
1: Ήταν αυστηρός, αλλά ήταν πολύ αυστηρός μέσα στο σχολείο, έξω από το σχολείο ήταν μορφή.
0: Τώρα που το λες, θυμήθηκα μια καθηγήτρια που είχα στα αγγλικά, επειδή δεν πολύ συμπαθούσα και το κατάλαβε και αυτή δεν με πολύ συμπαθούσε. Και μια φορά τελευταία εξάωρο είχαμε τελευταία ώρα, παρακαλούσα να σβήσει το φως το βράδυ για να φύγουμε. Και όντως έγινε διακοπή ρεύματος και με κυνηγούσε να με χτυπήσει στα δάνεια, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να με φτάσει.
1: Τι έκανες, έλατε, έκοψε τα καλώδια.
0: Έλατε, ό,τι ευχόμουν να γίνει έγινε και το κατάλαβε και με κυνηγούσε να με χτυπήσει. Εντάξει, δεν με χτύπαγε, αλλά εντάξει, ήθελε να ξεσπάσει πάνω μου. Και είχε έρθει κακομοίρα με διάθεση για πολύ μάθημα, αλλά δεν τη βγήκε. Εμένα μου βγήκε τελικώς.
1: Λοιπόν, πήγε πολύ καλό το μάθημα.
0: Ναι, μια χαρά ήταν. Και πάντα στα μαθήματα, εντάξει, τα παρακολουθούσα όλα κανονικά και έπαιρνα καλούς βαθμούς. Αλλά στα θρανία πάντα σχεδίαζα κομμάτι γήπεδο ποδοσφαίρου με συστήματα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί οι παλαιότεροι καθηγητές γιατί κυνηγούσαν τα παιδιά, ρε παιδί μου, που στο διάλειμμα ήθελαν να παίξουν μπάλα. Τι τους έφταιγε το ποδόσφαιρο.

φίλος ο Πάρης 13 έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα, λέει και ο Νάν δεν πρέπει να τσιμπάει, δεν μπορείς να περνάει. Να παίρνει εννοείται 4,5 χαρτιά εκατομμύρια λέει και να τσακώνεται, λες και είναι του δρόμου. Πέρσι με Φουρνιέ, φέτος με τα Ερίκ εκεί στη διοίκηση, πρέπει να το κοιτάξουν. Δεν λέω ότι έχει άδικο, έτσι το χάνεις όμως, τσιμπάει με το παραμικρό. Τον έχουν πάρει χαμπάρι, παίζουν με το μυαλό του. Δεν πρέπει κανείς με το παραμικρό σίγουρα να τσιμπάει παιδιά έτσι. Δεν ξέρω ποιος φταίει για το επεισόδιο αυτό ή ποιος δεν φταίει, δεν λέω γι' αυτό. Αλλά γενικά αν ήταν να αρπαζόμαστε όλοι έτσι, δεν θα τελείωνε κανένας αγώνας.

0: για κάποιο φίλο, ότι η φίλη μας την Ελένη από Πατήσα λέει για τους φίλους της Βραζιλίας που περίμεναν ότι θα ξεκινήσει θριαβευτικά το Μουντιάλ. Δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα ο μύθος του φαβορί, λέει, έσβησε προφανώς από την πρώτη και όλα στιγμή. Εγώ έχω την αίσθηση, έτσι, μια πρόβλεψη, εκτίμηση, καν όχι πρόβλεψη, έτσι, ότι θα του κερδίσει η Γαλλία. Για να δούμε. Δυνατή ομάδα και η Ολλανδία. Αυτά για σήμερα από την εκπομπή ο Διαφωτιστής. Για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή εντός εβδομάδας να παρουσιαστώ και κάποια σε ημέρα της καθημερινότητας. Τα πρόβλεπτα στη ζωή είναι και τα καλύτερα, παιδιά, έτσι. Σε λίγο τις κοιτάλες μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ιάνου 8 με 10. Ο Μιχάλης Ολιές 10 με 12. Προηγουμένως ο Μιχάλης Ολιές θα πει και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα. Μιχάλης Ολιές, είναι γουρλής ο Γιώργος Ιάνου ή όχι? Κάτι είχε πει την περασμένη φορά για το Verstappen και δεν ξεκίνησε, βγήκε εκτός αγώνων. Για πες η εκτίμησή σου.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Ιωάννου, εντάξει, καμιά φορά τυχαίνει και υπάρχει και η στραβή στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνεται πάντα ο Γιώργος Ιωάννου για τις στραβές που συμβαίνουν.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει.
2: Super Sport 104. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
8: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τηλέφωνα στον αέρα.
9: 9.43 Intervetten Sports.
10: Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Interbet Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interbet Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Αρχηγός του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Γατζησταματής, στον διαφωτιστή Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους πυρώτες ο Μπεντανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρεφεν για τον Σέρβο μεσοθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι Άσπρο-Μαυροί έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sport UA. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρει για την απόκτηση του ελληναριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινά η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα του Γαργαλιάνους ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αυτή την ώρα Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφάντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία μεταξύ των Μερένχες και του Ισπανού Μπακ ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει πλήρη αμοιβή για το τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interbet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
3: 943 Interbet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτό το χαμογελαστό το αγόρι, ο Μιχάλης ο Σοηλές. Άρε Μάικ. Ενώ πριν ξεκινήσουμε με προλόγους και λοιπά, να πούμε πως έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο. 1-0 οι Γερμανοί στο 6ο λεπτό. Έγινε το 1-0.

Η Γερμανία προηγείται του κουρασάου, που εγώ το λέω κρουασάν για κάποιον. Μου θυμίζει λίγο τα κρουασάν, παιδιά. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Ο Ενμέτσα άνοιξε το σκορ για την Γερμανία. Και οι Γερμανοί πίσω και ξαναπαίρνουν την μπάλα. Εντάξει, είναι φαβορή η Γερμανία, το ξέρουμε αυτό. Στο παιχνίδι. Χάσαν τώρα την ευκαιρία, προχωράμε λοιπόν. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας για να τα πούμε και παρέα.

Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο του πέμπτου τελικού. Έχουμε αρκετά να πούμε. Το γνωρίζετε και εσείς, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο στη μεγαλύτερη διάρκεια του Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Στο μεταξύ παραλίγο να βάλει δεύτερο γκολ η Γερμανία, πάλι με τον Ενμέτσα, ο οποίος δοκίμασε ένα σούτ εντυπωσιακό. Στο τσακ δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δίπλα από το δοκάρι μπάλα. Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο ενός αγώνας που στη μεγαλύτερη διάρκεια του Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Κατέκτησε την Greek Basket League, κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα για 16η φορά στην ιστορία του. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 89-85. Όπως είπα, ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ανώτερος. Δυστυχώς όμως, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, ασχολούμαστε μόνο με το τι συνέβη στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και σε αυτά του Παναθηναϊκού, στο επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones. Γιατί είχαμε βίντεο με την γροθιά του Jones, είχαμε βίντεο που βγήκε σήμερα από μια άλλη οπτική γωνία, από άλλο σημείο του χώρου αυτού. Όσοι έχουν δει το βίντεο καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι. Στο οποίο φαίνεται ο Νάν να σπρώχνει. Εντάξει, σίγουρα έχουν ανταλλάξει κάποιες κουβέντες που δεν είναι σε καλό κλίμα. Και αντί να ασχολούμαστε με τη ματσάρα που είδαμε χθες, γιατί ήταν ένα μάτς με ένταση, βγάλαν και οι δύο ομάδες ποιότητα μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, και αντί να ασχολούμαστε με αυτό το παιχνίδι, αντί να ασχολούμαστε με την εκπληκτική σειρά, με την εκπληκτική σειρά που έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ, γιατί μην κρυβόμαστε, από το πρώτο παιχνίδι ο Φουρνιέ έχει εξαιρετικό ρόλο, είναι MVP των τελικών, απόλυτα λογικό, είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες των τελικών της σειράς. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, αντί να ασχολούμαστε με αυτά που συνέβησαν μέσα στο παρκέ, κοιτάμε ποιος ξεκίνησε τον καυγά, ποιος τον συνέχισε, ποιος έριξε την πιο σκληρή γροθιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ντροπή και είναι ξεφτύλα για όλους μας, νομίζω. Να έχουμε δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, αναφέρομαι στον Ολυμπιακό που κατέκτησε για την EuroLeague, να έχουμε την καλύτερη ομάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπης, και αναφέρομαι τώρα στους Ερυθρόλευκους, γιατί ο Ολυμπιακός με διαφορά ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό το μαρτυρά, έτσι, η θέση που πήρε στη βαθμολογία, στη regular season αναφέρομαι τώρα. Γιατί προφανώς στη regular season, όταν παίζουν όλοι με όλους, σίγουρα αυτός που θα τερματίσει πρώτος είναι η καλύτερη ομάδα. Κατέκτησε την EuroLeague, δηλαδή έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και έχουμε και την πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης, και ασχολούμαστε με όλα τα εξωαγωνιστικά. Ντροπή, τουλάχιστον. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί το έχουν βάλει στόχο να σκοράρουν όσο περισσότερα γίνεται, αλλά φλερτάρουν και δεν το βάζουν τον γκολ. Δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι. Στο 1-0 είναι το παιχνίδι από το 6ο λεπτό και από τότε έχουν κάνει 3-4 φάσεις οι Γερμανοί και δεν έχουν βάλει γκολ. Έτσι. Ο Ενμέτσα είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, από ό,τι φαίνεται, για την άμυνα του Κουρασάου. Έχει κάνει πολλές ευκαιρίες.

τώρα. Θα πάμε και στην επόμενη μέρα. Θα πάμε, έχουμε Μουντιάλ, βλέπετε. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη, έχουμε και άλλα ματς. Ταυτόχρονα έχουμε και το... Έχουμε και την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τα... τον απόϊχο του, του πρωταθλήματος με τον... της κατάχυσης του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Έχασα και τα λόγια μου. Είχαμε την υπέροχη υποδοχή που επεφύλαξαν οι οπαδοί του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη, στον νέο προπονητή της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, στον νέο προπονητή των Κιτρίνων.

Όπως έχουμε όλοι καταλάβει, όσο εμείς στην Αθήνα, και αναφέρουμε στην Αθήνα τώρα, κοιτάμε τα εξωαγωνιστικά, μάλλον στη Θεσσαλονίκη κοιτάνε τα αγωνιστικά, έχουν ενισχύσει τις ομάδες τους εξαιρετικά. Ο Άρης έχει τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι της ομάδας. Και άλλη ευκαιρία για τη Γερμανία εντωμεταξύ. Εμείς μιλάμε για τον μπάσκετ και η Γερμανία σφυροκοπάει. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ έχει τον Αντρέα Τρινκέρι και ενισχύεται και αυτός πάρα με πολύ έξυπνες κινήσεις. Και εμείς κοιτάμε τα εξωαγωνιστικά. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες. Στον πέμπτο τελικό λοιπόν είχαμε έναν πρωταγωνιστή και έναν μοιραίο. Αναφέρομαι στον Βαν Φουρνιέ που ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Έκανε, έβαλε αν δεν κάνω λάθος 20 πόντους. Έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει στην κορυφή. Και, έχουμε, και είχαμε και έναν μοιραίο και αναφέρομαι τώρα στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος σίγουρα λόγω και της κούρασης που είχε από το τέταρτο παιχνίδι, στο οποίο αγωνίστηκε 48 λεπτά, αν δεν λαθεύω εδώ, ήταν αρκετά άστοχος, έμεινε αν δεν κάνω λάθος 6 πόντους και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όπως θα ήθελε νομίζω τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε τον Άρη που είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, ο Βασίλη Σπανούλη είναι στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί αύριο από την ΚΑΕ Άρης. Είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αναμφίβολα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τους κλεισμένους, ήδη κλεισμένους παίκτες της ομάδας των Κιτρίνων, Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος και Κεμπίρτς. Είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι ήδη κλεισμένοι

την ομάδα, για την νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και έχουμε γκολ! Γκολ για το Κουρασάο 1-1. Μόλις σκόραρε το Κουρασάο, βρήκε τη μία φάση, έψαχνε τη μία φάση στο παιχνίδι και τη βρήκε και ισοφαρίζει τη Γερμανία 1-1 στο 21, στο 21ο λεπτό. Πριν λίγο καιρό λέγαμε, είμαστε όλοι team Κουρασάο, έστω και μεταξύ σοβαρού και αστείου, και το Κουρασάο ισοφαρίζει τους Γερμανούς. Το σουτ πρέπει να βρει και το μεταξύ και λίγο, δεν ξέρω, θα το δούμε λίγο από τις τηλεοράσεις που έχουμε εδώ στο στούντιο, από τα replay.

0: Ναι, το σουτ βρίσκει στον Κίμιχ. Το σουτ το έχει κάνει ο Κομενέντσια. Ο Κομενέντσια λοιπόν ισοφαρίζει στο 21 για το Κουρασάο. Η μπάλα βρίσκει νομίζω λίγο στο πόδι του Κίμιχ. Χτυπάει χορτάρι και παίρνει λίγο ύψος. Τόσο όσο χρειαζότανε για να κάνει το 1-1. Για να μετατρέψει την επέμβαση του Νόιερ σε αδύνατη σχεδόν. Νομίζω δεν ήταν καθόλου εύκολο το να γίνει το να βγάλει τέτοια επέμβαση ο Νόιερ. Και το Κουρασάο ξαναπατά περιοχή. Να από το Κουρασάο πήγε να βάλει και δεύτερο τώρα. Έκανε φάση, ο Λοκάντια έφτασε στην περιοχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Και πάμε, αν δεν κάνω λάθος, σε cooling break. Ναι. Cooling break λοιπόν στην...
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: The wind of those, the wind of 943, Intervention Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Το παιχνίδι είναι στο 30. Γερμανία Κουρασάο 1-1. Και έχουν κόρνερ οι Γερμανοί. Δεύτερο μισάωρο λοιπόν. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Μιχάλης Οηλές.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον, για τον πέμπτο τελικό. Έχουμε και Άρη που έφερε τον Σπανούλη. Είχαμε την άφηξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε λίγο στον απόϊχο του πέμπτου τελικού. Γι' αυτό θα πάμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θα θέλεις βασικά εσύ να ξεκινήσουμε? Είμαστε λίγο στον απόϊχο, η αλήθεια είναι.
1: Θα ξεκινήσουμε, οφείλουμε, από το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά σήμερα 14 Ιουνίου είναι η επέτειος από το 1987 και από την κατάκτηση του τροπέου, εκεί όπου πραγματικά άλλαξαν όλα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και κατά μία περίεργη σύμπτωση, καμιά φορά δεν παιδί μου είναι και το κάρμα που λένε, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τότε ήταν που στην ουσία ήταν ο αιμοδότης της εθνικής ομάδας, με Γκάλη, με Γιαννάκη, με Φασούλα, με Λυπηρίδη και λοιπούς, και ήταν η ομάδα εκείνη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, αλλά κυρίως ο Άρης, που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα ο Άρης υπόσχεται να ξανακλείσει τα καταστήματα την Πέμπτη. Βεβαίως εσύ δεν το έχεις προλάβει. Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι τις Πέμπτες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, ελάχιστος κόσμος κυκλοφορούσε για να δούμε τότε τον Άρη στο κύπελλο πρωταθλητριών, ή όπως λεγόταν, τη σημερινή Ευρωλίγκα. Βεβαίως τώρα τα καταστήματα δεν κλείνουν, οι αγώνες έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά ο Άρης μοιάζει σαν την αυτοκρατορία που αντεπιτίθεται, και ο Σπανούλης ενσαρκώνει αυτό το όραμα και είναι καλό συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ. Για να το συνδέσουμε τώρα με τους τελικούς, γιατί κανονικά σήμερα θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι με τον Εβάν Φουρνιέ, που μετά από MVP της Ευρωλίγκας έγινε και MVP του πρωταθλήματος, δικαίως, έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη, νομίζω ότι ήταν με απόσταση ο καλύτερος παίκτης στους πέντε τελικούς. Αλλά αντί να ασχολούμαστε με αυτό και αντί να αποθεώνει αυτόν ο κόσμος του Ολυμπιακού, αποθεώνει τον Derek Jones για λάθος λόγους, έτσι. Επειδή επέλεξε να δείξει τις πυγμαχικές του ικανότητες και αυτός και ο Kendrick Nunn, ασχολούμαστε πολύ με τη διαιτησία. Η τοξικότητα βαράει κόκκινο. Νομίζω ότι εδώ τώρα πλέον είναι τα πράγματα λίγο απλά. Αν θέλουμε να αλλάξουν όλα, πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Και θα αλλάξουν όλα, Γιώργο, γιατί δίπλα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό προσθέθηκε ο Άρης, προσθέθηκε το ΠΑΟΚ, που ήδη έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έτσι. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να μείνει πίσω. Και έτσι πλέον θα έχουμε πέντε ομάδες, οι οποίες δεν θα είναι και οι πέντε διεκδικήτρες του τίτλου. Μπορεί και του χρόνου το ζευγάρι να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ θα είναι πιο ανταγωνιστική, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί αυτό το πρωτάθλημα να το διαχειρίζονται τώρα αυτοί οι περίεργοι τύποι που οδηγούν τους διαιτητές και τους κρύβουν μέχρι την τελευταία ώρα. Δεν γίνεται να βλέπουμε στο Μουντιάλ το διαιτή τι βλέπει, τι ακούει, τι μιλάει, να έχει την απόλυτη διαφάνεια, να έχει μπάλα τσιπάκι και εμείς τώρα να συζητάμε για το ότι παίζουμε κρυφτό με τους διαιτητές. Κάπου έλεος, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον τα πάντα πρέπει να διαφοροποιηθούν, γιατί θα το επιβάλλει, αν θέλεις, η ίδια η αγορά. Θα κάνει μια αυτορύθμιση, γιατί δεν μπορεί τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον το μεγάλο πρόβλημα, η αρχή του προβλήματος είναι διαιτησία. Μπορεί να πει κανείς ότι ξέρεις και στην Ευρωλίγκα υπάρχει ζήτημα με τους διαιτητές. Προφανώς και πάντα θα υπάρχει ένα θέμα με τους διαιτητές. Πρέπει όμως να υπάρχει το μίνιμουμ της αξιοπιστίας. Εντάξει, και εδώ δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι φωνάζει ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να πεις ότι είναι κάτι παράξενο, που φωνάζανε και στην Ευρωλίγκα. Okay. Εδώ φωνάζουν όλοι. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν φωνάζει. Θυμηθείτε τι έχει γίνει με τον Μάρουση. Θυμηθείτε τι έχει γίνει με την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν βγει στα κάγκελα. Μόνο ο Προμηθέας δεν φωνάζει, γιατί αλήθεια. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή του μπάσκετ. Το μπάσκετ θα αλλάξει άρδιν. Ο Ολυμπιακός, που πλέον θα έχει μια πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο ΣΕΦ, όπου τη Δευτέρα, από ό,τι τουλάχιστον έχει ενημερωθεί από τη Λίτο Ρεπορτάζ, τη Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες έτσι ώστε να γίνει όσο πιο γρήγορα λειτουργικό το γήπεδο, το νέο ΣΕΦ, έτσι. Βεβαίως το χρονοδιάγραμμα είναι 6 μήνες, άρα στην ουσία μιλάμε για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Αν δεν πέσει εξ Ολυμπιακός, με τη μία χρονιά θα μπει στο γήπεδο του. Δεν θα είναι έτοιμο 100%, εντάξει, δεν θα έχουμε τα VIP lounge, ενδεχομένως δεν θα έχουμε τις σουίτες, αλλά αυτά ελαχίστως ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι θα μπορεί να δει ένα άλλο ΣΕΦ που δεν θα στάζει, έτσι, που δεν θα έχει αυτές τις άφλιες καρέκλες στο μεγάλο του μέρος, γιατί υπήρχαν και κομμάτια που άλλαξαν τα καθίσματα, που θα είναι ένα πολύ πιο μεγάλο γήπεδο, έτσι, σε χωρητικότητα, γιατί η αρένα θα μπει πιο μέσα, θα κατέβει ένα επίπεδο, και που βεβαίως είναι και λειτουργικό και σε άλλους χώρους, για τα γραφεία, για το γυμναστήριο, για τις αίθουσες βαρών και φυσικοθεραπευτήρια, για ιατρία, τα πάντα. Έτσι θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι γήπεδο του 2026 και όχι του 1986 που είναι τώρα το ΣΕΦ.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εντάξει, δεν γίνεται μια ομάδα που βγαίνει, που έχει βγει τρεις φορές πρώτη στην regular season της EuroLeague, που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, να έχει ένα γήπεδο με προβλήματα, με, πραγματικά.
1: Μην πας μακριά, Γιώργο. Πέρυσι τέτοιο καιρό στους τελικούς δεινοπαθούσαμε από τη ζέστη. Τουλάχιστον φέτος ήμασταν ok με το air condition. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτό το επίπεδο, για αυτές τις επενδύσεις, για ομάδες 40 και 50 εκατομμυρίων και να συζητάμε ότι εντάξει, δεν έχει ζέστη, αλλά άμα βρέξει την κάτσαμε τη βάρκα. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας. Είναι και άλλα ζητήματα. Είναι ζητήματα ασφάλειας, έτσι. Γιατί το ΣΕΦ δεν είναι μόνο τη μέρα που γίνεται ο αγώνας ή οι αγώνες. Το ΣΕΦ είναι ένας προσβάσιμος χώρος στην καρδιά της πόλης, της πρωτεύουσας, όπου υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία που είναι πολύ δύσκολο να περάσεις και πολύ επικίνδυνο τα βράδια. Πρέπει όλο αυτό λοιπόν, θυμίσου και να θυμηθεί και ο κόσμος που μας ακούει, στις βροχές πως οι τριγύρω χώροι είχαν πλημμυρίσει τελείως. Πρέπει όλο αυτό να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, έτσι. Ακόμα και πηγαίνοντας προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πολλοί φίλοι που πήγαν στο Λύκου θα διαπίστωσαν ότι δεν μυρίζει και πολύ όμορφα ο χώρος. Όλα είναι πλέον τι να συζητήσουμε για τις τουαλέτες, γιατί απ' όλα θέλεις.
0: Επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί εντάξει, φέτος έχουμε πάει και οι δύο νομίζω αρκετές φορές. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Μα νομίζω ότι δεν λέμε και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος.
0: Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει, όσοι έχουν πάει στο ΣΕΦ, είτε ως φίλαθλοι, είτε στα δημοσιογραφικά, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έτσι, μπορούν νομίζω να το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι δεν είναι και πολύ ωραία εμπειρία να περνάς γύρω-γύρω.
1: Γι' αυτό και λέω ότι όλο αυτό, θεωρώ ότι η ανακατασκευή του ΣΕΦ είναι πιο σημαντική και από την Ευρωλίγκα και από το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος ο Ολυμπιακός. Και όταν φωνάζαμε και όταν βγαίναμε στα κάγκελα τον καιρό που ο Ολυμπιακός, θυμηθείτε, αναβλήθηκε ο αγώνας, και είναι και τυχερός που δεν μηδενίστηκε, έτσι, αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε, εμείς λέγαμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε γιατί θέλαμε να δούμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Να μπαίνουν οι μπουλντόζες που λένε. Θέλουμε να έχουμε τα γήπεδα όπως είναι το T-Center, το οποίο ακόμα φτιάχνεται και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, έτσι. Και στο οποίο η Ευρωλίγκα που φιλοξενήθηκε είναι ένα γήπεδο στολίδι. Είναι σημαντικό το ότι θα μεγαλώσει το Αλεξάνδριο. Είναι σημαντικό το ότι θα βελτιωθεί και άλλο η Πηλαία. Είναι επίσης σημαντικό ότι στη Μύκονο σκέφτονται να χτίσουν γήπεδο. Ότι ένα χρέπι που ήταν το κλειστό των Άνω Λιωσίων παρατημένο ζωντάνεψε και θα γίνει ακόμα καλύτερο χάρη στην ΑΕΚ και το Μάκη Αγγελόπουλο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το απαιτήσουμε ως φίλαθλοι και ως κόσμος που ασχολείται με τον μπάσκετ. Δεν είναι μας το κάνουν χάρη. Είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα γήπεδα αυτά στα οποία θα πηγαίνεις. Έτσι κι αλλιώς το εισιτήριο είναι ακριβό. Δεν το συζητάμε πλέον. Μιλάω τώρα για την Ευρωλίγκα κυρίως, έτσι. Έτσι κι αλλιώς με τα παιχνίδια του μεσημεριού, τα οποία οφείλουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που επέμεινε για το Κυριακάτικο τις 12 η ώρα, μία τη ώρα γίνεται ας πούμε, 12 η ώρα νομίζω γίνεται, το οποίο όντως είχε τεράστια επιτυχία, γιατί οι γονείς μπορεί να πάνε τα παιδιά τους και μετά να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί δεν είναι μόνο στην Αθήνα φίλοι του Ολυμπιακού και φίλοι του μπάσκετ, είναι και στην τριγύρω πόλη που όταν το μας γίνεται στις 5 και 6 καταλαβαίνεις ότι το χειμώνα δεν μπορεί να γυρίσει με μικρά παιδιά πίσω και τη Δευτέρα να πρέπει να πάνε σχολείο. Αυτή η οικογενειακή ώρα λοιπόν ήταν πολύ πετυχημένη, αλλά σε ποιο γήπεδο? Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, έστω και αν όπως είπαμε ταλαιπωρηθεί, γιατί κατά τα φαινόμενα θα δώσει τους αγώνες της Ευρωλίγκας τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς του 26, ενώ το τέλος της χρονιάς το ημερολογιακό, όχι τη σεζόν, για να μην παρεξηγηθούμε, θα τα δώσει στο Σανέλ Αρίνα και πιθανότατα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα τα φιλοξενήσει η Γλυφάδα.
0: Άρα έχουμε, είναι, να το πω, δεν ξέρω αν θα δώσω σωστή λέξη, γκαραντή για τη Σανέλ Αρίνα.
1: Κοίταξε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση δεν είναι αρνητική, κυρίως γιατί πρόκειται και για ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά γιατί και το έσοδο θα είναι σημαντικό για την ομάδα. Δεν θα το δώσω δωρεάν, έτσι το καταλαβαίνετε. Εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις στον κόσμο της ΑΕΚ και είναι και λογικό να υπάρχουν, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω και γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πάει πιθανότατα στη Γλυφάδα να παίξει το πρωτάθλημα, για να μην έχουν κοινή έδρα. Αλλά νομίζω ότι είναι το σωστό να γίνει αυτό, έτσι. Πρέπει να δοθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Γενικώς, ξέρεις, ο Ιωαννίδης όταν είχε έρθει, δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί καν το 1991.
0: Όχι, όχι, δεν ήμουν γεννημένος. Του 2000 είμαι.
1: Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Τι λέω. Λοιπόν, το 1991 όταν έρθει στον Ολυμπιακό είχε πει ότι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα. Τώρα λοιπόν να το παραφράσουμε λίγο, καθώς δεν είναι πια στη ζωή, αλλά όπως το λένε, οι ζευγάδες φεύγουν, οι σπορά μένει. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν και σύγχρονα γήπεδα, όχι μόνο μεγάλα γήπεδα. Και πλέον όταν βελτιώνεται αυτή η εικόνα, όταν έχουμε ομάδες οι οποίες θα επενδύσουν περισσότερο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, θέλει να το συνεχίσει. Θέλει δηλαδή να ξαναδεί τον Βεζέγκοφ να χορεύει μπαγκάραγκα, αν το λέω σωστά. Θέλει να ξαναδεί τον Φουρνιέ να παίρνει τον τίτλο του MVP. Θέλει να ξανασηκώσει τρόπαια. Άρα αυτό τι σημαίνει? Θα επενδύσει κι άλλο. Θα γίνει ακόμα καλύτερος. Ήδη συζητάμε για κάποια ονόματα που είναι δεδομένα, όπως είναι ο Μακιντάιρ, ότι είναι κοντά στο Μοντέρο. Φαντάζομαι ότι θα αποχαιρετήσει τον Άλεκ Πίτερς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Derrick Jones μετά την συμπεριφορά του στο χθεσινό τελικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι δική μου η απόφαση. Αν θες τη γνώμη μου, δύσκολα μένεις με αυτό που έκανες. Από εκεί πέρα, εντάξει, okay, στο παιχνίδι το καταλαβαίνω, αλλά στα αποδυτήρια τώρα να πάει να κυνηγάει και να γροθοκοπήσει τον αντίπαλό του, νομίζω ότι δεν είναι η πρέπουσα συμπεριφορά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι ήδη τίθεται σε διαβούλευση και προφανώς είναι ζήτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τι θα κάνει με τον Εργκή Μεταμάν. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα μένει. Είναι ένα ζήτημα τι θα κάνει με τον Μαν. Και το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ζητά να έρθουν παίκτες υψηλού επίπεδου που θα παραμιλάει η Ευρώπη ανεξαρτήτως χρημάτων. Τώρα καταλαβαίνεις ότι πάμε σε ένα... ζούμε σε πολύ καλές μέρες το μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με όλους τους
0: τρόπους. Τώρα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση για ένα όνομα, ναι, ναι, του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα θα σε πάω σε παίκτη του NBA που ακούγονταν πέρσι. Και αναφέρομαι στο Βαλανσιούνας, ναι. Επειδή τουλάχιστον αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι έχει προσύμφωνο, δεν θα μπορεί φέτος να ενεργοποιηθεί αυτό το προσύμφωνο και
1: αν
0: να...
1: Αν εφόσον δεν μείνει στο NBA.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, βέβαια είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, έτσι. Αλλά είναι ο Βαλανσιούνας, να συζητήσουμε τώρα. Το βέβαιο είναι ότι είναι ένα όνομα που παίζει. Όπως μπορούν να παίξουν και πολλά άλλα ονόματα. γενικώς ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσει, αλλά ταυτόχρονα εκτός από το να εντυπωσιάσει θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα κορμό τέτοιο που να ξαναγίνει, να ξανανεύει στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά είναι απολύτως αποτυχημένη, έτσι. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κάνει back to back, παίρνει το πρωτάθλημα και κατακτά την Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι δεδομένο ότι έχει πληγώσει τον κόσμο του. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαιτέρως. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα προσπαθήσει, αλλά για να προσπαθήσει, καλά είναι αυτά που λέμε, το θέμα είναι ποιος θα είναι στην άκρη του πάγκου. Δηλαδή δεν βλέπω πώς, ας πούμε, θα μείνει ο Αταμάν και θα μείνει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζεις και στο τρυπάκι να σου κάνω την τζουχτερή ερώτηση που έχω, να ξέρεις. Μετακίνηση ανάμεσα στους δύο αιωνίους θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι?
1: Μπορεί να έχουμε και από και προς.
0: Αυτό θέλω να πω. Εννοώ ότι έχω κι εγώ κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον ότι μπορεί να έχουμε μετακίνηση, να βγάλει κάποιος τα κόκκινα, ας πούμε, και να βάλει τα πράσινα, ή ακόμα και το αντίθετο.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ στην εκπομπή που κάνω με τον Νίκο τον Συρίγο, αν ανατρέξει κανείς τα ριλάκια πριν από αρκετούς μήνες, είχα πει, όχι τυχαία, ότι ο Πίτερ στον Παναθηναϊκό και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Ολυμπιακό θα ήταν το απόλυτο τέριασμα. Ο Πίτερ προφανώς και δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα συνεχίσει στο Μιλάνο. Ο Ερνάν Γκόμεθ, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει λάθος να τον αφήσει, αλλά φρονώ ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξή του με τον Αταμάν. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση. Υπάρχει έτσι μια ίντερνετ, αλλά επειδή δεν είναι πληροφορία, δεν βγαίνει από κάπου, δεν προκύπτει από κάπου, εγώ δεν θα πω όνομα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αν γίνει η μετακίνηση που φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό σου, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα επιβεβαιωθεί και αυτό που έτσι είπαμε και στην εκπομπή μας στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή τηλεοπτική, ότι μπορεί να εκτοπιστεί από τη θέση, από την πρώτη θέση των χέτερ στο Ολυμπιακό ως Λούκας, αν γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή ξαναλέω, ίσως όλοι να καταλαβαίνουν, αλλά επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα κάποια πληροφορία, παρά μόνο έτσι κάποια φευγαλαία στα δημοσιογραφικά στέκια, δεν θα πω όνομα.
0: Πάντως σίγουρα έχουμε...
1: Είναι πρωταγωνιστής σε κάθε περίπτωση, έτσι.
0: Ναι. Και σίγουρα, επειδή δηλαδή αναφέραμε τον Χουάντσο, έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι και πολύ χρήσιμος.
1: Ποιος, ο Χουάντσο?
0: Ναι.
1: Ο Χουάντσο νομίζω ότι είναι κόλλα που κολλάει σε όλες τις ομάδες. Αρκεί να ξέρεις να τον αξιοποιήσεις. Θα ρω ότι ο Αταμάν δεν μπόρεσε να τον αξιοποιήσει, όπως δεν αξιοποιήσει τον Λιόπουλο. Δηλαδή η επίδοση χθεσινή του Λιόπουλου αφήνει ένα μεγάλο γιατί όλο τον χρόνο ήταν παραπλησμένος. Η παρουσία του σόρτ στους τελικούς, που εντάξει στην άμυνα είναι μαύρη τρύπα, αλλά αδερφέ, όταν αγοράζεις το σόρτ, τον αγοράζεις γνωρίζοντας ότι έχω ένα ζήτημα σοβαρό στην άμυνα και θα βρω τους τρόπους να το λύσω στην επίθεση. Να το λύσω στην άμυνα για να πάρω αυτό που μπορεί να μου δώσει στην επίθεση. Δεν το έκανε ποτέ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ήταν γεμάτη και ξαφνικά έμοιαζε με τον τραυματισμό του Σλούκα, ας πούμε, με του Ρογκαβόπουλου, να αδειάσει και να λες ηρωικές προσπάθειες. Να μοιάζει με Μονακό, ας πούμε. Δεν είναι λογικό. Και δεν είναι λογικό γιατί ακόμα και ο Ντίνος ο Μητογλου, που έκανε επίσης πολύ καλός τελικός, που αν δεν υπήρχε ο Μητογλου στον πρώτο τελικό να φέρει τα πάνω κάτω, έτσι, και να δημιουργήσει, αν θέλεις, και την προσδοκία στον Παναθηναϊκό ότι ρε παιδί μου, μπορώ να το παλέψω. Θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε να σουτάρει αν θυμάμαι, 4 στα 5 τρίποντα είχε στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Ναι, 15-17 πόντους κάπου εκεί. Δηλαδή θα πήγαινε σε 20 και θα γελάγαμε ακόμα. Λοιπόν,
0: καταρχάς δεν ξέρουμε αν δεν το έκανε αυτό ο Μήτογλου, δεν ξέρουμε και αν θα τελειώνει στα 5 παιχνίδια η σειρά.
1: Ναι, θα μπορούσε να γίνει και σκούπα, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέω όμως ότι όλη τη σεζόν ο Μήτογλου ήταν εξαφανισμένος, έτσι. Δεν είναι ξαφνικά ότι ακόμα και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος όποτε έχει μπει αυτό που είναι να κάνει το κάνει. Και επίσης στον τέταρτο τελικό είχε και αυτός πολύ σημαντική συνεισφορά και μη σημαντική συνεισφορά, γιατί όταν ένα παιχνίδι τελειώνει μετά από δύο παρατάσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει το ρόλο του. Όταν μπήκε λοιπόν ο Καλατζάκης, και η αμυνα... δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός, όποτε είναι εξονάν, παίζει καλύτερα αμυντικά. Ακόμα και όταν είναι ο Σόρτσι, ο Δολιόπουλος που δεν είναι η καλύτερη στην άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι ότι η ανάμειξη των υλικών από την πλευρά του, του Αταμάν δεν ήταν πετυχημένη και ενδεχομένως να έχει και μια λογική το γεγονός ότι όταν έχεις τρεις κακούς αμυντικούς στην περίμετρο και ο Σουλουκάς τέσσερις, είναι δύσκολο να βγάλεις εξίσωση. Αλλά αδερφέ, δεν τους διάλεξα εγώ, εσύ τους διάλεξες. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να τους διαχειριστείς. Γενικώς νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχω την αίσθηση ότι αν θέλει να αλλάξει την εικόνα πρέπει να αλλάξει τον προπονητή του. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ενώ αν δεις και, στη, και στον τελικό υπάρχει και μια φάση που την έχουμε απομονώσει και την έχουμε και στα ριλάκια του μπάσκετ, όπου είναι το κλασικό Μπαρτζόκας μπολ που αλλάζουν, μετατοπίζεται δύο φορές η άμυνα του Παναθηναϊκού από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά και ξανά στη δυνατή, και σουτάρει από τη γωνία μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αν θυμαθείς τη φάση, το τρίποντο Πίτερς. Είναι μια φάση λοιπόν χαρακτηριστική του πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά, έτσι, με πολλές πάσες, χωρίς τρίμπλα, με αυτοματισμούς, με καλές αποστάσεις, με σημάδια στην επίθεση, με τον Μιλουτίνοφ είτε συμμετείχε, είτε είχε την μπάλα στα χέρια είτε όχι, να είναι κομβικός με τα σκρίν, με, το, με τις τοποθετήσεις και με αυτά. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε αρχές και αυτό το στο τέλος της ημέρας δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα μονότονο pick and roll κεντρικό και ένα σταθερό, ο καθένας παίρνει την μπάλα και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει μακριά αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να έχει.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις.

0: Μείνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Καμάτια θέμα προπονητή και μετά όλα τα άλλα.
3: Ακριβώς.
2: Βεβαίως να θυμίσουμε ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο Αταμάν, έτσι.
3: Πολύ, πολύ σωστό. Θα το δούμε βέβαια ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι με τον Αταμάν. Το θέμα, θα πάω τώρα σε ένα, γρήγορα σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σχετικά με όσα είπες για τον Τζόουνς με τον Ναν. Ότι δεν έχει δει μάλλον το νέο βίντεο που κυκλοφορεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και δείχνει τον Ναν να ξεκινάει τον καυγά στα αποδυτήρια. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι και που βγήκε αυτό το βίντεο, ωραία, ο Ναν ξεκινάει τον καυγά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι νομίζω.
2: Δηλαδή επειδή ξεκίνησε ο Ναν τον καυγά πρέπει ο Τζόουνς να πάει να το ορθοκοπήσει εμείς το ένα.
3: Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή ότι ο Τζόουνς πρέπει να αντιδράσει έτσι.
2: Του αρέσει αυτή η ενέργεια, αυτή η δράση. Δηλαδή έτσι θέλουμε τους παίκτες μας. Εγώ για τον Ναν έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, απλά δεν χρειάζεται να το λέω σε κάθε εκπομπή, ότι το είχα πει και στον Γιώργο το Χιλάκι, ότι αν ήμουν Παναθηναϊκός θα τον είχα διώξει. Είπαμε και στην εκπομπή μας με τη Λένα ότι όταν κάνεις το τρίτο φάουλ τρακάροντας τον τρίτο και τέταρτο τελικό και αφήνεις την ομάδα σου χωρίς βοήθεια, είσαι απαράδεκτος. Ότι ο Ναν έχει ένα τεράστιο ζήτημα διαχείρισης θυμού, το έχουμε καταγράψει με όλους τους τρόπους.
3: Γιώργο, να πάμε μόνο σε ένα σε διάλειμμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: 9.43 Intervetten Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για εμένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόψη του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρενφεν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sport.ua. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ελληνού αριστερό μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιστρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Ανδρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στην τρίτη εθνική. Η ομάδα του Γαργαλιάνους ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Γερμανία Κουρασάο 3-1. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αιτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάνο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
6: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κουγκαλίδη προκειμένου να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Γιώργο.
1: Να διορθώσουμε κάτι, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Τόση ώρα ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον και στο δελτίο ειδήσεων. Έριξα μια ματιά στα social media. Δεν υπάρχει κάποιο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να μην ακούγονται ανακρίβειες.
0: Προφανώς εννοεί το βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα, το καινούριο, που είναι από μια κάμερα σε μια γωνία και όχι αυτό που έχει βγει από χθες.
1: Ναι, συγγνώμη, είναι άλλο να λέμε βγάλει ένα βίντεο και άλλο να κυκλοφορώ βίντεο. Βίντεο μπορεί να κυκλοφορήσει ο καθένας. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει βίντεο, αλλά δεν είναι ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί πρέπει να έχουμε μια ευθύνη για όσα λέμε. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι βεβαίως, ναι, να αναφέρουμε επίσης ότι έχει δώσει άλλο ένα μήνυμα ο φίλος μας εδώ, ο Σπύρος. Σαφώς και δεν αρέσει αυτή η ενέργεια, αλλά να φύγουν και οι δύο.
1: Φύγουν όλοι. Το θέμα είναι το δεν αρέσει, ποιος δεν αρέσει. Γιατί χθες ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωνε τον Derek Jones. Και φαντάζομαι δεν τον αποθέωσε για την εμφάνισή του, γιατί δεν προλάβει να κάνει τίποτα. Ακούστηκε περισσότερο το όνομά του και χειροκροτήθηκε περισσότερο από το Φουρνιέ. Άρα το δεν αρέσει είναι μια υποκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να μην αρέσει το Σπυρό και βεβαίως δεν πρέπει να αρέσει. Αλλά στο πόπολο αρέσει αυτή η στάση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι ντροπή για έναν παίχτη που φοράει τον Δαφνό Στεφανωμένο να κινείται ως ένας κοινός χούλιγκαν και να χτυπάει έναν αντιπαλό του. Όπως αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για τον άλλον, αν το κάνει ή για οποιοδήποτε άλλο. Και ξαναλέω, διαχωρίζω το τι γίνεται στο παρκέ, που το έχουμε δει και στο NBA, το έχουμε ξαναδεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα ούκο λίγες φορές. Ακόμα και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης με τον Μπάνε Μπρέλοβιτς είχαν ανταλλάξει γροθιές. Αλλά είναι άλλο την ώρα του αγώνα που η σφιγμή είναι πολύ ψηλά, ναι, είναι κατακριτέο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε τώρα, δεν καθόμαστε σαν δικαστές με το μυρογνωμόνιο στο χέρι και με την τήρηση του γράμματος του νόμου. Και είναι άλλο να έχει περάσει η ώρα και να πηγαίνεις τώρα και να τη στείνεις στον αντίπαλό σου, είτε είσαι φοράς κόκκινο είτε φοράς πράσινα. Πρέπει πάντα φοράς ένα έμβλημα και αυτό το έμβλημα συμβολίζει κάτι. Αν αυτή είναι η κουλτούρα μιας ομάδας, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά από τη δική μου αντίληψη. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι. Η κουλτούρα μιας ομάδας πρέπει να εκφράζεται στα δικά μου μάτια, πάλι δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, πρέπει να εκφράζεται με την αγκαλιά Μπαρτζόκα Χουάντσου και όχι μόνο έτσι. Με το ότι ο Μιλουτίνοφ χαιρέτησε έναν προς έναν όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των πράσινων στον τέταρτο τελικό. Και εδώ λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να είσαι και με τον αγροφύλακα και με τον χωροφύλακα και κάποια στιγμή πρέπει και, να ξεμπλοκάρουμε λίγο το μυαλό μας, έτσι, και να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε. Ή είναι κακός ο Μιλουτίνοφ ή είναι κακός ο Τέρικ Τζόνς, δεν μπορεί να είναι καλή και δύο. Δεν είναι. Ή πρέπει να δέρνουμε τους οχτρούς ή πρέπει να τους αγκαλιάζουμε γιατί αυτό οφείλει το αθλητικό γίγνεσαι και η αντίληψη περί αθλητισμού και εφαγωνίζεσαι. Ας αποφασίσουν τι θέλουν. Δεν μπορεί να είναι καλός και ο ένας και ο άλλος, το ξαναλέω έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη στάση του Derek Jones, η οποία είναι απολύτως κατακριτέα. Και ξαναλέω, διαχωρίζω δύο διαφορετικά επίπεδα, γιατί τα ελληνικά είναι και δύσκολη γλώσσα. Είναι άλλο τι συνέβη στο γήπεδο, όπου αν θέλεις προσπάθησε να υπερασπιστεί και τον αρχηγό του, τον συμπαίκτη του, το καταλαβαίνω, όπου ναι, υπήρξε ένταση, σπρωχτήκανε, ναι, έκανε κίνηση για την οποία τιμωρήθηκε με την αποβολή του, σωστά, όλα οκ, okay, εκεί τελειώνει. Όλο το υπόλοιπο πρόκειται περί αλητείας.
0: Ξέρετε, εγώ θα σου πω κάτι, Γιώργο. Εντός του παρκέ, εντός των τεσσάρων γραμμών, μπορώ να δεχτώ τα πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί η σφιγμή είναι στους 200, 250, 300 και πάνω. Οι παίχτες παίζουν και σε ένα μάτς με τέτοια ένταση είναι λογικό να ανέβουν τα νεύρα και η σφιγμή. Σίγουρα η ψυχραιμία δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια πρέπει να είσαι κύριος.
1: Γιώργο,
0: άλλο οι παίχτες εκτός παρκέ και άλλο φυσικά, και θα πάω και εκεί, γιατί σε όλα τα γήπεδα δυστυχώς γίνεται και αυτό, και οι φίλαθλοι στα κορτσίτς.
1: Φυσικά. Που δεν είναι φίλαθλοι, πάντα. Και για να ναι, μην το παίζουμε ξαφνικά ότι είμαστε εκ του άμβονος και άμεμπτοι κτλ. Σε πρωτάθλημα τύπου έχω τιμωρηθεί με 48 αγωνιστικές. Ξέρω κι εγώ, έχω κάνει κι εγώ τις αχλαμάρες μου, αλλά αυτό Άλλο όταν γίνεται στο γήπεδο, όπως το λες στις τέσσερις γραμμές, που εκείνη την ώρα μπορείς να χάσεις το μυαλό σου. Δεν σημαίνει ότι το δικαιολογούμε, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω καν τι σε οδηγεί να τη στήσεις ή να πας και να συνεχίσεις τον καυγά μετά. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι γίνεται πρέπει να τελειώνει στο γήπεδο. Γιατί είναι και οι εικόνες που περνάνε στον κόσμο. Γιατί αν ένας χαζοχαρούμενος πιτσιρικάς δει τον Αν με τον, πώς το λέμε, με τον Τζόνς, γιατί να μην πάει να κάνει το ίδιο με έναν τύπο που θα φοράει πράσινη κόκκινη φανέλα απέναντι. Και πού θα οδηγηθούμε? Γιατί αυτοί στην τελική πληρώνονται για να πλακώνονται. Βασικά δεν πληρώνονται για να πλακώνονται, για να παίζουν μπάσκετ πληρώνονται. Οι άλλοι θα πληρώσουν και με το παραπάνω. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε αυτού του είδους τα επεισόδια πρώτα απ' όλα να καταδικάζονται από τις ίδιες ομάδες και δεύτερον, ξαναλέω ότι θα πρέπει. Γιατί θυμηθείτε ότι ο Τζόνς όταν αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ στον τέταρτο τελικό, που τα έκανε και τα πέντε φάουλ, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα. Έκανε ένα παγκόπα. Και αν ο Μπαρτζόκας δεν ήταν πιο ήρεμος, θα είχαμε και επεισόδιο και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άρα, ναι, μεν είναι ο παίκτης που στα δικά μου μάτια άλλαξε τα δεδομένα όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, γιατί του έδωσε το απαιτούμενο βάθος, έτσι, την απαιτούμενη έτσι, άνεση, και σε πολλά παιχνίδια ήταν και πολύ καλός. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με την γίνη συμπεριφορά του. Αντίστοιχα υπάρχει και για τον Αν, τα έχουμε πει. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να αποθεώνουμε το Χουάντσο και από την άλλη να λέμε είναι καλός και ο Αν, δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή και με τον αγροφύλακα και με τον χωροφύλακα. Πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε. Ποιο μοντέλο θα μας αρέσει.
0: Ακριβώς αυτό. Γιώργο, να κλείσουμε με αυτό, γιατί εντάξει, μας πιέζει και λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι.
1: Να πείτε και τίποτα άλλο, παιδιά. Έχουμε και Μουντιάλ.
0: Έχουμε και Μουντιάλ και με αφορμή αυτό να πούμε ότι το σκορ έχει ανέβει κατακόρυφα από τους Γερμανούς. Έχουν ανεβάσει τις στροφές τους, 4-1.
1: Με ποιο παίζουν αυτοί, είπαμε?
0: Με το Κουρασάο. Δέχτηκαν τον γκολ στις Σοφάρες και ξυπνήσαν.
1: Το Κουρασάο είναι αυτή η ποδοσφαιρομάνα.
0: Το Κουρασάο βέβαια ισοφάρισε σε κάποια φάση.
1: Ισοφάρισε το Κουρασάο.
0: Είχε κάνει το 1-1 και από εκείνο το σημείο οι Γερμανοί έχουν πατήσει τον γκάζι.
1: Καλά. Μεγάλη νίκη αυτή. Θα γραφτεί στην ιστορία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, τα είπαμε τα μπασκετικά μας.

Το σκορ είναι 4-1. Να πούμε λίγο και τους scorers με αφορμή, με την ευκαιρία μάλλον για το 4-1. Λοιπόν, το 2-1 για τους Γερμανούς το έκανε με κεφαλιά ο Σλότερμπεκ. Το 3-1 για, για τα Πάντσερ το έκανε ο Χάβερτς με εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και στο 47 ο Μουσιάλα έχει κάνει το 4-1.

0: Λοιπόν, τα πάμε τα μπασκετικά πιο πριν με τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Εντάξει, γιατί ο μπασκετικός την τιμητική του την έχει. Ωστόσο, θα πάμε τώρα λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αρχικά στον Ολυμπιακό? Γίνεται λίγο χαμός, γιατί εντάξει, έχουμε νομίζω επιστροφή Μπεντανκόρ, από ό,τι τουλάχιστον βγαίνει.
1: Εντάξει, και να επιστρέψει ο Μπεντανκόρ, απλά το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να πάρει μέρος στην προετοιμασία. Κοίταξε να δεις, στην προετοιμασία θα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί απλώστατα ο Ταρέβι με τον Ελκαμπή, και όπως είδα και το Μαρόκο χθες, ειδικά ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει να επιστρέψει. Έχει καλή ομάδα, θα προχωρήσει στο Μουντιάλ, οπότε βάλει και τις μέρες που θα πάρει άδεια για να ξεκουραστεί. Νομίζω ότι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν θα δώσει το παρόν, γιατί θα ξεκινήσει στις 29 του μήνα, στις 3 θα αναχωρήσει αποστολή για την Ολλανδία. Φαίνεται δύσκολο. Ο Ταρέμι έτσι κι αλλιώς έχει δίπλα στο όνομα αυτό, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και έχει να κάνει με το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ταρέμι ψάχνει ομάδα να βρει για να πάρει μεταγραφή. Αυτό ακούγεται έντονα, αν θέλεις. Οπότε μένει μόνο, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, είναι μόνο ο Κλέιτον. Με τον Γιάρεμτσουκ περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ουκρανός. Το πιθανότερο είναι, από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να γυρίσει την ομάδα, να είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε δεν το αποκλείω. Δεν σημαίνει ότι ο Μπεντανκόρ, έτσι κι αλλιώς, αν τον ήθελε με την Λίμπαρ, τον είχε κρατήσει και πέρυσι το καλοκαίρι όταν δόθηκε δανεικός, έτσι. Οπότε μένει με τον Κλέιτον επί της ουσίας αυτή τη στιγμή για σεντερφόρ, για ό,τι αφορά την προετοιμασία. Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο να είναι ο Μπεντανκόρ, ο οποίος έκανε μια καλή χρονιά στην Αλμπαθέντε. Αλμπαθέντε δεν έπαιξε?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αλμπαθέτα, και είχε κάνει και είχε καταφέρει να αποκλείσει και τη Ρεάλ.
1: Ναι, και με 11 γκολ, 4 ασίστ και τα λοιπά. Οπότε θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον όταν θα μάθουμε ποιους παίκτες θα πάρει στην αποστολή για την Ολλανδία, για το Ρότερνταμ, ο Μεντιλίμπαρ, όταν και θα το ανακοινώσει περίπου στις 29 του μήνα. Από την Ισπανία βγαίνει και μια άλλη είδηση, αφορά τον Μίκα Μαρμός, τον οποίο τον αριστερό στόπερ της Λας Πάλμας που ενδιαφέρεται, έχει δείξει ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, όμως υπάρχουν 2-3 ομάδες, και η Βιγιαρεάλ και είχε τάφε, ακούγεται και για μια άλλη ομάδα, οι οποίες ενδιαφέρονται. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη σε αυτό το θέμα, και βέβαια η μόνη καλή είδηση αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Παύλο Μαφέο, την ερχόμενη Τετάρτη, ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει συμβόλαιο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Φορτούνη. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Φορτούνη.
0: Υποθέτω δηλαδή την Πέμπτη.

0: γραφικής περίοδου. Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μαφέο.
1: Καλά, έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό και με, άλλες ομάδες το τι γινόταν με τις μεταγραφές. Έχουμε δει, ας πούμε, το περασμένο καλοκαίρι με τον Πέπε.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: έχουμε δει στο παρελθόν με τον Braithwaite τι είχε γίνει.
0: Βέβαια, δεν μπορείς να προβλέψεις. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νοά Καντού της Λοριάν, τον Χαφ. Είναι ένα project που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Project, τέλος πάντων, είναι 27 χρονών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται το Μεντιλίμπαρ να τον έχει ζητήσει να αποκτηθεί. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εκκρεμότητες. Κοίτα, τώρα συζητάμε για μεταγραφές αυτή τη στιγμή, φίλε, χωρίς έχει φύγει μόνο ένας, ο Κουστίνια, που θα ανακοινωθεί από την Brighton την ερχόμενη εβδομάδα, που ξεκινάνε και οι μεταγραφές στις 15 Ιουνίου. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει, ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Είναι προφανές, σηκώνει συζήτηση εδώ, ότι ο Μεντιλίμπαρ πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει να έχει το ready. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με τους δανεικούς. Μπήκε και το Ρήνο στο παιχνίδι εκτός από την Πάρμα για το Στρεφέτσα, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό τετράμινο στο καμπιονάτο. Αρέσει πολύ. Ο Ολυμπιακός θα θελήσει να τον αποκτήσει. Θα περιμένουμε εξέλιξη αυτή τη βδομάδα και για τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα.
1: Και ήθελα και να σε ρωτήσω για τον Ρόκα τι συμβαίνει.
0: Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος επιμένει πολύ. Αυτό πραγματικά είναι ένα project, γιατί είναι μικρό σε ηλικία. Έχει πολλά χαρακτηριστικά από αυτά που θέλει ο προπονητής. Να περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με τον Μπιανκόν, ο οποίος έχει πρόταση και από την Άντερλεχτ και από τη Λανς. Όπως καταλαβαίνεις, από τα λεγόμενά μου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και τίποτα που να βρίσκεται έτσι σε άμεση εξέλιξη, για να το πω έτσι, εκτός από τον Μαφέο την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Στο μεταξύ, εντάξει, βλέπουμε ακριβώς αυτό και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεταγραφές, όπως είπες, και έχουν φύγει μόνο δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι τώρα στον Κουστίνια και στον Καλογερόπουλο που έχει.
0: Γιατί
1: και ο Καλογερόπουλος έχει αποχωρήσει.
0: Ναι. Του Καλογερόπουλου το κενό θα καλυφθεί με τον Κουτσίδη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο ρόστερ, γιατί, όπως καταλαβαίνουμε και βλέποντας τι γίνεται και με τις περιπτώσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, που δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ότι θα πρέπει να, ο προπονητής μάλλον, όχι εμείς περισσότερο, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του τι θα γίνει με την λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερις: ο Φορτούνης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έδινε τη λίστα ο Μεντιλίμπαρ, θα είχε 17 ξένους και τέσσερις αυτοί 21 από τους 25 που πρέπει να παραδώσει. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούν στον Ολυμπιακό πώς θα καλυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις με Έλληνες ποδοσφαιριστές για να αισθάνεται και πιο άνετα ο Μεντιλίμπαρ. Μιλάω για την Ευρώπη, έτσι, για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Σε Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούσε να επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός, να πάει προς την Ευρώπη, προς και άλλες υπήρους, για να φέρει όπως, Έλληνες παίκτες.
0: Όπως.
1: Καλή ερώτηση.
0: Είναι ξεκάθαρα, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει τον Τσιμίκα πότε θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι. Πάντα υπάρχει στο μυαλό ο Τσιμίκας για την αριστερή πλευρά, αλλά από τη στιγμή που έχει πει ότι θέλει να μείνει στη Λίβερπουλ, αλλά η Λίβερπουλ θέλει να τον πουλήσει, δεν μπορεί να περιμένει ούτε να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή, ούτε και να περιμένει τι θα κάνει ο Τσιμίκας. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να προχωρήσει την απόκτηση του Πεδρόσα από τη Σεβίλη, του αριστερού μπακ. Το είναι παιδί του Μεντιλίμπαρ, το ξέρει, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Ο Πόποβιτς, ο γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα, θα είναι και αυτός ένας παίκτης που εκτός από θα προσθεθεί στο ρόστερ δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Ο Ντάνι Γκαρσία παραμένει, έτσι, άλλον ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή. Οπότε, καταλαβαίνεις, είναι όλα πολύ ανοιχτά. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι παρότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχουν φύγει ήδη 17.500 διαρκείας.

0: Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι κοντά στον Ολυμπιακό και θα φτάσουμε τα περσινά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, 22 με 23 χιλιάδες, όλο αυτό δείχνει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι, έχει πολλές αρνητές ο Ολυμπιακός να είναι στους ομίλους του Champions League εφόσον περάσει τα εμπόδια του τρίτου προκριματικού γύρου και τα play-off. Οπότε το ενδιαφέρον παραμένει μεγάλο και για τα διαρκείας.
1: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση για να προλάβουμε να κλείσουμε κιόλας τα του ρεπορτάζ. Αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία του Ολυμπιακού στο νέο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι τέλος πάντων, όπως ναι, το βλέπουμε.
0: Ναι, νομίζω ναι. Αν και θα πρέπει να περιμένουμε τα σχέδια, τα πολεοδομικά σχέδια, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το πρόβλημα που θα παίξει ο Ολυμπιακός, αν θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο που δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και του χρόνου θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Βοτανικό. Είναι και αν κατά πόσο αντέχει το έδαφος στο γήπεδο Καραϊσκάκη να γίνει ένα γήπεδο 50.000 θέσεων. Ξέρουμε από κάτω είναι, υπάρχει θάλασσα, έτσι. Οπότε δεν είναι τόσο απλό. Εάν όλα πάνε καλά, που νομίζω ότι θα πάνε καλά, θα βρεθεί η λύση, τότε ο Ολυμπιακός του χρόνου θα μετακομίσει στο Ολυμπιακό στάδιο μετά από πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε, 2002.
2: Super Sport 104.
3: Super Sport 104.
1: Περιμένουμε και τις μακέτες νομίζω, έτσι, δεν έχουν βγει. Ό,τι βλέπουμε από φωτογραφίες είναι από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα γιατί αυτό το είπα, γιατί ακόμα δεν έχουν το OK, δεν έχουν τα σχέδια για τεχνικά θέματα. Γι' αυτό εγώ, εδώ και καιρό που γινόταν αυτή η συζήτηση και είχαν κάποιοι σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο σαν έδρα και ότι υπάρχει και διαμάχη με τον Παναθηναϊκό και δεν θέλει ο Παναθηναϊκός κτλ. Όπως μην είχα κρατήσει, όπως πιστεύω να είχες ακούσει, είχα κρατήσει μια στάση επιφυλακτική. Ουδέτερη γενικά και δεν πολύ ασχολήθηκα με το θέμα γιατί ήξερα ότι αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ήταν λίγο περίεργο, ήταν λίγο περίεργο το θέμα λόγω και της γραφειοκρατίας, γινόταν...
0: Είναι πολλά, γι' αυτό σου λέω, ας περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι υπεύθυνοι και πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα.
1: Τέλεια. Κώστα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε
0: κάτι. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Φαντάζομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις γιατί ο προπονητής θέλει τουλάχιστον 4-5 παίκτες εκτός από το Φορτούνι, δηλαδή δεξί μπακ, στόπερ, δύο χαφ, να είναι στην προετοιμασία.
1: Τέλεια.
0: Τέλειο για εξτρέμα, αλλά δύο χαφ, δεξί μπακ και ένα στόπερ πρέπει απαραίτητα να είναι στην προετοιμασία ώστε ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί δυνατός στα προκριματικά του Champions League στις 3 και 4 Αυγούστου που θα είναι υποχρεωμένος να δώσει τα πρώτα του παιχνίδια.
1: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Intervet Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο. Κι άλλο γκολ από τους Γερμανούς. Μόλις ξεκίνησα, μόλις πήγα να μιλήσω. 5-1. 5-1 από τον Μπράουν. Μάλιστα, ο Μπράουν κάνει το 5-1, βάζει το 5ο για τους Γερμανούς. Στο 68 λεπτό, 68. Ο Άνταφ, όχι, ο Άνταφ έδωσε την ασίστ στον Μπράουν για το 5-1, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη πριν. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, να ξεκινήσουμε από τον Σπύρο. Ναι, το στείλες, δεν πρόλαβα βέβαια να το διαβάσω νωρίτερα. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί μπορεί να ξανακάνει τα ίδια και να στοιχήσει πολλά και διάφορα στην ομάδα. Όσο για το βίντεο, ζητάω συγγνώμη, ήταν μέσα από τα ποτήρια, όχι από την ΚΑΕ, έκανα λάθος. Ναι, θα σου πω κάτι, Σπυρό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί εντάξει, ο Τάιρικ Τζονς πρέπει είτε να αποχωρήσει είτε να δουλέψει το θέμα διαχείρισης νεύρων που έχει. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί όταν αποβλήθηκε στον τέταρτο τελικό, στον πάγκο, όπως είπε και ο Γιώργος Κουκαλίδης, ήταν εξαλώστα. Τα έκανε όλα όπα. Θα πρέπει να προσέξει. Θα πρέπει αυτό να το δουλέψει και ο ίδιος με τον εαυτό του, προκειμένου να μην μπλέκει σε τέτοια θέματα. Δεν γίνεται επειδή, ας πούμε, ο Ναν τον έσπρωξε, επειδή το είδα το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι. Δεν γίνεται επειδή ο Ναν τον έσπρωξε να αντιδράσει έτσι. Επίσης, για κάποιο λόγο, οι δύο παίχτες παίζουν το ξύλο, παίζουν, κάνουν, ράνουν και κανένας δεν έχει πέρα να τους χωρίσει. Δηλαδή, ο Τζόνς πηγαίνει με νεύρα προς τον Ναν μετά για να τον χτυπήσει και για κάποιο λόγο κανείς δεν έχει μπει μπροστά. Δεν ξέρω γιατί. Γελάω, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε με το τι έγινε μέσα στο παρκέ, ακριβώς και μου στέλνεις και το thumbs up, φίλε Σπύρο. Αντί να ασχολούμαστε με το τι έγινε στο παρκέ, που δύο ομάδες παίξαν 5 τελικούς, που στην πλειοψηφία τους είδαμε καλό μπάσκετ, δεν είδαμε κακό θέαμα ιδιαίτερα. Είδαμε δύο ομάδες, ειδικά στον 5ο τελικό, είδαμε ένα μάτς ωραίο με ένταση, όπως πρέπει να είναι τα ντέρμπι. Ασχολούμαστε με το ποιοι παίξανε μπουνιές, ποιος έριξε την πρώτη, ποιος έριξε τη δεύτερη. Ποιος τις έριξε, ποιος τις μάζεψε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή οκ. Okay. Οι παίχτες στην τελική επαγγελματίες είναι. Θα πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι αυτό. Ο φίλος μας εδώ, ο Τάσος, ο Καλαμάρας, αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό ισχύει και για την άλλη ομάδα, έτσι είναι αγώνες μπάσκετ. Ναι. Γενικά οι αγώνες μπάσκετ έχουν, φίλε Τάσο, πολύ, πολύ ένταση, έχουν τα πάντα. Έτσι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν διαχειρίστηκε κάποια πράγματα σωστά, προφανώς. Για να έχασε σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, σε σειρά αγώνων σχεδόν πάντα, αν όχι πάντα, κερδίζει ο καλύτερος. Δεν περιμένουμε τώρα να το αναλύσουμε περαιτέρω. Προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να τα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, κάποια άλλα πρέπει να τα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι όλο. Πρέπει, παιδιά, να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στα εντός του παρκέ. Ειδικά τώρα, και για αυτό μόνο καλό θα μας κάνει στο πρωτάθλημα, μια άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ, που επιστρέφουν και σίγουρα δεν θα είναι η ίδια η ευκολία να περάσεις από την ΠΑΟΚ Sports Arena ή από το Αλεξάνδριο, από τον Ιγκάλης Χολ. Πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Νέα ΠΑΟΚ έχουμε. Ο μεγάλος προπονητής Λουτσέσκου. Φίλε Δημήτρη, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ερωτηματικό στον ΠΑΟΚ σχετικά με προπονητές, γιατί πραγματικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Ένα καλοκαίρι έχουμε να τα συζητάμε αυτά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, έτσι. Away.
Στο μεταξύ κάνει αλλαγές Γερμανία. Έξω ο Τάχ, μέσα ο Ρούντιγκερ. Έξω ο Παύλοβιτς, μέσα ο Γκορέτσκα. Και έξω και ο Μπράουν, μέσα ο Ρόουμ. Ραουμ, πώς λέγεται ο Πέτς. Νωρίτερα ο Ούντα, αφού δώσε την ασίστ στον Μπράουν, είχε μπει στη θέση του Μουσιάλα, ο οποίος είχε σκοράρει κιόλας, έτσι σκόραρε το 4-1.

Όπως και με ενημερώνει ο φίλος μας εδώ, ο Μιχάλης Οσοηλές, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής. Θα τον ακούσετε και μετά τις 10, που θα είναι μαζί σας μέχρι, από τις 10 μέχρι τις 12. Να πούμε ότι, εντάξει, Ράουμ λέγεται ο παίχτης. Μας επιβεβαίωσε, καλά το είπα. Καλά πήγε αυτό.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει βιντεάκι, έχει στείλει διάφορα. Δεν μπορώ τώρα βέβαια, φίλε Αθανάση, να πατήσω και να τα δω. Είναι λίγο τρόλ τα βιντεάκια βέβαια, από όσο μπορώ να δω. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εκ πρώτης όψεως, έτσι. Είναι ωραίο. Αυτά είναι ωραία, να κάνουμε ωραία καζούρα. Έτσι. Να κάνουν οι μένους στους 10 καζούρα, παιδιά, είναι τα καλύτερα. Στη τελική το έχουμε πει, παιδιά, μπάσκετ και ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα είναι για να κάνουμε την πλάκα μας, να περνάμε όμορφα, να γελάμε. Αυτό είναι η υγεία.

Ο φίλος μας ο Ηλίας θέλει ένα μήνυμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, θα το διαβάσω. Καλησπέρα, εδώ ο Δήμαρχος Βόλου έδιρε μπροστά σε όλη την Ελλάδα πολίτη και δεν υπήρξε ένας εισαγγελέας να ασχοληθεί. Σε άλλη χώρα θα είχε πλέον το δικαίωμα να είναι δήμαρχος. Ο Ναν με τον Τζόνς θα μας χαλάσει τους νέους. Ηλίας από Ζαχάρο. Φίλε Ηλία, θα σου πω το εξής. Καταδικαστές όλες αυτές οι πράξεις βίας. Καταδικαστέα όλα. Εντάξει, όπως είναι καταδικαστέα η κίνηση του Αχιλλέα Μπέου, από ό,τι καταλαβαίνω για τον ίδιο μιλάς, ναι, για τον Δήμαρχο Βόλου, έτσι είναι καταδικαστέα και η συμπλοκή ανάμεσα σε Νάνι και Τζόουνς.

που όπως είπαμε και νωρίτερα, θα το αναφέρω και πάλι, εντός του αγώνα μπορώ να δεχτώ τα πάντα, όχι ότι τα δικαιολογώ, αλλά μπορώ να τα καταλάβω. Και εγώ και, και αρκετοί, όπως και ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ακριβώς το ίδιο είπε. Εκτός παρκέ που οι παλμοί πέφτουν, είναι κρίμα να γίνονται όλα αυτά. Επίσης, φίλε Ηλία, επειδή γράφεις Ηλίας από Ζαχάρο, πολλά χαιρετισμάτα στην περιοχή, είμαι από εκεί κοντά. Εντάξει, πύργο Ηλίας. Κοντά είμαστε. Έχω έρθει βέβαια, να ξέρεις, Ζαχάρο, και είναι πολύ ωραία.

Πάμε στα του Άρη λίγο. Πάμε στον Άρη του μπάσκετ. Θα επιστρέφουμε εκεί γιατί, παιδιά, είναι αρκετά αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης μετά την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε αρκετές φωτογραφίες με τον κόσμο με τον κόσμο των κιτρίνων. Με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος φορούσε και ένα κασκόλ κιτρινό μαυρό για τον Άρη. Λοιπόν. Λοιπόν, παύση λίγο στα του Άρη. Θα πάμε λίγο στο Μουντιάλ και πάλι 6-1 για την Γερμανία. Ο Ούνταφ, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Ούνταφ έχει σκοράρει. Γκολ και ασίστ ο Ούνταφ. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή στατιστική του. Ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή μέρα για τον Γερμανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκοράρει, κάνει το 6-1. Εντάξει, Γερμανοί 6-1, τι πιο σύνηθες. Οι Γερμανοί έχουν αυτή την τάση, παιδιά, να βάζουν αρκετά γκολ. Το ξέρουμε, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο στατουάρι. Να αναφέρουμε λίγο αυτό που... την ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, θα την αναφέρω τώρα λίγο στα αγγλικά και θα την μεταφράσω. Black and Yellow River, Βασίλης Σπανούλης Ζέρα, has just begun. Μαύρο και κίτρινο ποτάμι, η εποχή του Βασίλη Σπανούλη μόλις ξεκίνησε. Αυτό αναφέρει η ΚΑΕ Άρης στα social media.

Και άλλη φάση από τους Γερμανούς, παραλίγο το 7-1. Αυτό το γκολ που έβαλε το Κουρασάο στο 21ο λεπτό, ναι, στο 21 με τον Κομενέντσια, τους ξύπνησε για τα καλά τους Γερμανούς. Στο 78 το παιχνίδι είναι 6-1.

Να μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ. Πάμε λίγο στα του Μουντιάλ, γιατί έχουμε τις ενδεκάδες των αγώνων ανάμεσα στην Ολλανδία και η Ιαπωνία. Στις 11 είναι το παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνω, ή στις 10. Δεν είναι.

Με διορθώνει εδώ ο Μιχάλης Σοηλές, 11 η ώρα, ναι. Λοιπόν, πάμε για την δεκάδα της Ολλανδίας. Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberg, De Jong, Somerville, Reinders, Hakpo και Malen. Η 11 τον Oranje. Πάμε και στην Ιαπωνία. Πάμε στους, στους Σαμουράι. Δεν ξέρω πώς άλλο να τους πούμε. Στους Ασιάτες. Σουζούκι, Γουατανάμπε, Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντόαν, Κάμαντα, η Καμάντα, Σάνο, Νακαμούρα, Κούμπο, Μαέντα και Ουέντα. Γνώριμοι αρκετοί παίχτες της Ιαπωνίας. Βέβαια μια δυναμία την έχω στον Νακαμούρα. Όσοι έχουν παίξει Pro Evolution Soccer 2006, όσοι παίζαν το Pro 6, ξέρουνε γιατί. Εντάξει,

Ο ίδιος είναι ο Σουνσούκε Ναγαμούρα, είναι βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Ιαπωνίας. Καστανίρη στη θέση του Τσόγκ για το Κουρασάο στο 83. Γερμανία Κουρασάο 6-1 και αλλαγή και για τους Γερμανούς. Ο Αντών θα μπει στην θέση του Τζόσουα Κίμιχ.

Πάμε σε άλλη μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε πρόταση από τους Celtics για trade. Στους Bucks η πρόταση, να πούμε έτσι. Σε μια πρόταση η οποία έχει να κάνει και με το Γιάννη Αντετοκούμπο. Λοιπόν, μάλιστα, πιθανώς την προσφορά να είναι και το όνομα του Jaylen Brown. Ο Evan Sidery το έχει βγάλει. Έχει βγάλει την είδηση αυτήν. Συγγνώμη, ο Bill Simmons την έχει βγάλει αυτήν την είδηση. Ο γνωστός δημοσιογράφος από το Ringer. Οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Milwaukee Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρουν, αν θα τον φέρουν στη Βοστόνη. Αν θα βγάλει τα πράσινα του Milwaukee ή αν θα βάλει τα πράσινα της Βοστόνης.

Να πούμε άλλη μια φορά τους σκόρερ στο Γερμανία Κουρασάο. Στο 6 ο Μέτσα έκανε το 1-0 για τους Γερμανούς. Το Κουρασάο απάντησε και ισοφάρισε στο 21 με τον Κομενένσια. Στο 38 το 2-1 για την Γερμανία με κεφαλιά από κόρνερ του Μπράουν ο Σλότερμπεκ σκόραρε στο 38. Στο 45-5 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Χάβερτς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι και άλλη ευκαιρία τώρα για τους Γερμανούς. Το πλασέ 7-1 μόλις τώρα από τον Χάβερτς, αν έχω δει καλά. Ναι, ο Χάβερτς είναι το 7-1 λοιπόν για τα πάντσερα από τον Χάβερτς. Ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο, πάνω από τον goalkeeper της ομάδας του Κουρασάο. Ο Ρουμ δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό, δεν του άφησε περιθώριο. Εδώ έφυγε τετατέ το Χάβερτς, τα βάζει και λίγο με τους αμυντικούς του. Ο Ρουμ βγήκε για να προσπαθήσει να κάνει κάτι για να το σταματήσει. Το πλασέ όμως του Χάβερτς ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους σκόρερ. Είπαμε 3-1 από τον Χάβερτς με εκτέλεση πέναλτι. Στο 4-1 ο Μουσιάλ, στο 47 ο Μουσιάλ έκανε το 4-1 μετά από ασίστ του Κίμιχ. Το 5-1 ο Μπράουν από ασίστ του Ούνταφ στο 68. Στο 78 ο Ούνταφ που δώσε την ασίστ νωρίτερα έβαλε ο ίδιος γκολ, ασίστ ο Κίμιχ, 6-1 για τους Γερμανούς. Και στο 88 τώρα δηλαδή ο Kai Havertz πήρε άλλη μια ασίστ από τον Ούνταφ, 2 ασίστ, 1 γκολ ο Ούνταφ. Πλάσαρε άψογα υποδειγματικά τον Ρουμ και έκανε το 7-1. Εντυπωσιακή πραγματικά η απόδοση του Ούνταφ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει μπει ως αλλαγή στο 64. Έχει δώσει 4 λεπτά μετά την αλλαγή του γκολ στον Μπράουν. Έχει δώσει ουσιαστικά την ασίστ. Στο 78 σκοράρει και στο 88 δίνει και άλλη ασίστ. Στον δεξιά οι Γερμανοί ξανά έχουν την μπάλα και είναι στην περιοχή του Κουρασάο. Εντάξει, μπάλα θα μακρυνθεί τώρα. Είπαμε, οι Γερμανοί είναι άγνωστο, οπότε θα σταματήσουν.

0: Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις. Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνίες γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου του 26 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε το νέο κεφάλαιο για την νεολαία και τον αθλητισμό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται σε οικονομικά θέματα, υγείας, πολιτική.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τις δράσεις. Η φλόγα που άναψε μαζί με τα σύμβολα των προγόνων μας, τη σημαία του Βυζαντίου τη σημαία, και τη ΑΕΚ θα μας θυμίζουν την επανεκκίνηση. Το Άγιο Πνεύμα θα να μας μεταλαμπαδεύσει πάθος και πίστη, γιατί χωρίς όραμα δεν υπάρχει ελπίδα και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του. Έχει κάνει αρκετές δηλώσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Νομίζω θα μπορέσει να τη συνεχίσει ο Μιχάλης ο Σοηλές.

και άλλη φάση τώρα από τους Γερμανούς που θέλουν να φτάσουν και σε ένα 8ο γκολ. Παίρνουν τώρα την μπάλα, είναι έξω από την περιοχή. Δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε στη λήξη η εκπομπή, η απόψινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα τώρα είναι 10 παρά 3. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Μιχάλης Σοηλές. Θα σας τα πει και αυτός πολύ καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Μιχάλης Σοηλές, τον οποίο θα ακούσετε από τις 10 και μετά μέχρι τις 12. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Προσοχή στους δρόμους. Έχει στείλει για μήνυμα ο φίλος μας ο Ηλίας. Είναι πανέμορφο μέρος της Ζαχάρης, έχει μια παραλία. Ακριβώς. Ακριβώς. Εννοείται, εννοείται να τον περιμένουμε και τον Πασπύργου, φίλε Ηλία. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινή εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για εμένα αλλά και για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας coach. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατσταμάτης, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής με το Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρεμφεν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη ρουμανική Τρουμέντια. Ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεονάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Νίκη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το παγκόσμιο κύπελο 2026, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτήλεφαντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αϊτή. Ο Μαρκ Κουκουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το deal ανάμεσα στον Ισπανό και την Βασίλισσα ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ. 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στην Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Κινγκουέν Τζέγκ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
0: Interveten Sports.
3: το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέντεν Sports, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 10 και τα πρώτα 5 λεπτά. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ένας άνθρωπος τον οποίο τον ακούγατε πριν 2 ώρες, ο Γιώργος Ιωάννου.

0: Βαρέθηκαν να μ' ακούνε, ρε Μιχάλη, βαρεθήκαν οι άνθρωποι. Ανάλαβε εσύ, αγόρι μου.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί. Εσύ να ξεκουραστεί, εγώ να.
0: Βασικά να ξεκουραστούν οι ακροατέ, γιατί βαρέθηκαν να ακούνε αυτήν τη φωνέρα. Καιρό είναι, σειρά σου.
1: Εννοείται. Πριν από λίγο τελικό σκορ στο Χιούστον, Γερμανία Κουρασάο 7-1, καθολική υπεροχή των Γερμανών στο παγκόσμιο κύπελο. Τρόποι επικοινωνίας για τη σημερινή εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε τη δική μας συζήτηση. Θα σας ξαναπώ 6939-943-943.

σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, όπως και η μέρα της απελευθέρωσης των νησιών Φόκλανς από τους Αργεντινούς τις 14 Ιουνίου του 1982, η μέρα της σημαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία γιορτάζεται η καθιέρωση της Αστρό ΕΣΑΣ ως επίσημη σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2ο Επιρωτικό Κογκρέσο στις 14 Ιουνίου του 1777. Επίσης είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της καταπίεσης στην Αρμενία, η μέρα θρήνου στις Βαλτικές χώρες σε ανάμνηση της εκτόπισης χιλιάδων κατοίκων στη Σιβηρία από τον Στάλιν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40 και η μέρα μνήμης για τα θύματα των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Πολωνία.

Επίσης, σήμερα γεννήθηκε ο Ερνέστο Τζε Γκεβάρα στο Ροζάριο της Αργεντινής το 1928. Ένα από το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά μιας μεσοαστικής οικογένειας αριστερών τάσεων με βασκικές και ιρλανδικές ρίζες. Από μικρός έγινε γνωστός για τις δυναμικές και ριζοσπαστικές του απόψεις, οι οποίες αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση των φτωχών και των αδυνάτων. Αν και υπέφερε από κρίσης άσθηματος που τον ταλαιπωρούσε σε όλη του τη ζωή, διακρίθηκε για τις αθλητικές του επιδόσεις. Έπαιξε ράγμπι, ποδόσφαιρο και ήταν δεινός ποδηλάτης και σκοπευτής. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, από όπου και αποφύτησε τον Μάρτιο του 1953.

Στα ποδοσφαιρικά αυτό που δεσπόζει είναι πιο πολύ το Μουντιάλ, ενώ υπάρχει μια σιγή ηχθείως στις ομάδες που εν ώψη της νέας σεζόν προετοιμάζονται, κάνουν τα μεταγραφικά τους πλάνα.

Πριν από λίγο η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη του ταξιδιού του Τροπαίου και ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν ένας από τους ομιλητές. Ο σπουδαίος παλέμαχος της Ένωσης τόνισε τη χαρά του για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, ενώ ευχήθηκε να είναι όλοι ξανά στο ίδιο μέρος για τον ίδιο λόγο και σε έναν χρόνο από τώρα. Ως ανέφερε, λέει: «Καλησπέρα σας και εγώ, όπως όλοι όσοι φορέσαμε την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ, είμαι πολύ χαρούμενος για το πρωτάθλημα. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα το οποίο μας έκανε περήφανους. Μπράβο σε όσους έφεραν τον τίτλο. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από όλες τις άλλες ομάδες. Είχαμε πίστη και προσήλωση στις αρχές. Ο πρόεδρός μας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, τις προβάλλει έντονα και αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ».

Στο μπάσκετ και σε ρυθμούς Άρη, ο Βασίλης Πανούλης έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη έτοιμος να αναλάβει τον θεό του πολέμου. Με το μήνυμα του μεγαλομέτωχου του Άρη, του Σιάο, να λέει: «Καλώς όρισες προπονητή Βασίλης Πανούλη», ανέφερε σε ανάρτησή του, σε story του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Ο οποίος θα βρίσκεται και στο Αλεξάνδριο για την παρουσίαση του νέου προπονητή του συλλόγου.

Ενδιαφέρον είχε στο Γερμανία Κουρασάο ο παίχτης ο οποίος κόραρε για το νησί της Καραϊβικής, ο Λιβάνο Κουμενένσια, ο οποίος πέρασε στο πάνθεον του ποδοσφαίρου του Κουρασάο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας, ο οποίος κοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο 29χρονος αμυντικός σοφάρισε τη Γερμανία στο 21ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ, γράφοντας ιστορία για την εθνική ομάδα της Καραϊβικής, τραβώντας πάνω τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2004 στην Μπρέντα της Ολλανδίας. Ο Κουμενένσια διαθέτει καταγωγή από το Κουρασάο και ξεχωρίζει για την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο. Αν και η φυσική του θέση είναι αυτή του δεξίου μπακ, μπορεί να αγωνιστεί εξίσου αποτελεσματικά σαν στόπερ, αριστερός μπακ, αμυντικός μέσος, αλλά και ακόμη και πιο ψηλά στη μεσαία γραμμή. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Αϊτχόφεν, όπου εντάχθηκε το 2012. Το 2021 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της The Guardian με τα 60 κορυφαία ποδοσφαιρικά ταλέντα στον κόσμο που είχαν γεννηθεί το 2004, επιβεβαιώνοντας πως θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα project του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Το 2023 μετακόμισε στη Juventus Next Generation, όπου κατέγραψε 70 συμμετοχές, ενώ καλοκαίρι του 2025 η Ζυρίχη τον απέκτησε έναντι 400.000 ευρώ. Στην πρώτη του σεζόν στην Ελβετία πραγματοποίησε 25 εμφανίσεις και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αν και φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ολλανδίας, τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισε να εκπροσωπήσει το Κουρασάο σε επίπεδο ανδρών, μια επιλογή που τον οδήγησε τελικά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, το πρώτο του γκολ κόντρα στο Απάντσερ. Πίσω στην επιτυχία του όμως κρύβεται μια ιστορία γεμάτη δυσκολίες, καθώς όταν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Eindhoven το 2022, ανακάλυψε ότι η οικογένειά του δεν διέθετε αυτοκίνητο και αναγκαζόταν να ταξιδεύει καθημερινά με το τρένο για τις προπονήσεις. Οι γονείς μου παραλίγο να κλάψουν, δεν είχαμε αυτοκίνητο, οπότε έπαιρνα κάθε μέρα το τρένο. Αν υπήρχε πρόβλημα στη γραμμή, αργούσα στις προπονήσεις. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσω εδώ, είχε δηλώσει τότε. Με τις καθημερινές διαδρομές με το τρένο μέχρι το ιστορικό γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, ο Κουμενένσια απέδειξε ότι επιμονή μπορεί να οδηγήσει στις μεγαλύτερες στιγμές. Πράγματι, αν και δεν ήταν και η καλύτερη για την ομάδα του, κατάφερε και σκόραρε κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως τους Γερμανούς.

Στη Μιλάνο, όπως φαίνεται, πάει σε αλλαγή σελίδας η ομάδα από το Μιλάνο, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United, βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τους Ρωσονέρι, όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρωμάνου. Ένας προπονητής ο οποίος είχε έρθει με πολλές περγαμηνές, ήταν από τα ενερχόμενα ταλέντα στην προπονητική, αλλά το κλίμα στη Manchester United δεν τον βοήθησε και δυστυχώς έπρεπε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους οι κόκκινοι διάβολοι με τον Πορτογάλο προπονητή. Αλλά η Manchester United με τον Michael Carrick τώρα στο τιμόνι καταφέρνει και επιστρέφει σε αυτό που ήταν παλιά, σε αυτή την ομάδα που είχε φτιάξει ο Alex Ferguson, που κυριαρχούσε σε όλα τα αγγλικά γήπεδα. Like αλλά και στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 το ξημέρωμα Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Το άλλο παιχνίδι του 5ου ομίλου. Και στις 5 Σουηδία Τινησία. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου της Ολλανδίας.

Να σας θυμίσω και εγώ τις εντεκάδες της αναμέτρησης της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Η Ολλανδία θα ξεκινήσει με τους Verbruggen κάτω από τα δοκάρια, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, αυτή στην άμυνα, Gravenberch, De Jong και Reinders στο κέντρο, Somerville, Hakpo και Malen στην επίθεση. Στον πάγκο για τους Οράνια είναι οι Flecken, Ake, Brobey, Depay, De Roo στο κέντρο, Somerville, Hakpo και Malen στην επίθεση. Στον πάγκο για τους Οράνια είναι οι Flecken, Ake, Brobey, Depay.

0: στο Γερμανία Κουρασάο, πέρα από το γκολ τα οποία μπήκανε και το θέαμα που υπήρχε, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η εικόνα του πάγκου των Πάντσερ, και αυτό όχι για έναν απρόσμενο λόγο. Καθώς ο τεχνικός των Γερμανών, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, όχι για τις αγωνιστικές του επιλογές απαραίτητα, αλλά για τον ντύσιμό του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο πουκάμισο, το οποίο προκάλεσε πλήθος σχολείων στα social media, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον παρομοίασαν με το στυλ του Τόνι Σοπράνου. Η διαδικτυακή συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις με το outfit του να γίνεται viral κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
1: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, Ζωγράφος.
2: Intervetex Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα.

Όπως λέγαμε πριν, η διαδικτυακή συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με το outfit του να γίνεται viral κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γερμανός προπονητής άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας ένα απλό μαύρο μπλουζάκι και αφήνοντας πίσω το πουκάμισο που είχε ήδη καταφέρει να γίνει το θέμα συζήτησης.

Για τους φίλους της ΑΕΚ να πούμε μια είδηση, ότι ένας χρόνος από την ημέρα που προσελήφθη ο Μάρκο Νίκολιτς και 8 ήταν η κομβική σταθμή, ένας τίτλος και μια δυνατή σχέση. Ήταν αυτό το οποίο χαρακτήρισε τη φετινή πορεία της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτοί οι τρεις που είχαν απόλυτη επίγνωση πως αυτό που πάνε να κάνουν, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρη Μπάλτα, κατάφεραν να φτιάξουν μια ΑΕΚ και να την οδηγήσουν ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Ίσως να μην μπορούσαν πέρυσι τέτοια μέρα να προβλέψουν ότι όλη αυτή η διαδρομή θα οδηγούσε στην ολοκλήρωση φετινή σεζόν. Και όμως ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτιάξει αυτή την ομάδα που είδαμε.

Όλα ξεκίνησαν 28 Αυγούστου του 2025, όταν η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφια στη ρεβάνς του 1-1 στις Βρυξέλλες για τα play-off του Conference League. Όταν είχε αναλάβει ο Σέρβος προπονητής, σε κάθε ευκαιρία τόνισε πως αυτοί οι τρεις προκριματικοί γύροι ήταν ζωτικής σημασίας για την ΑΕΚ, καθώς είναι το μοναδικό που τον ανησυχεί και που τον αγχώνει. Η Ένωση ισοπεδώνει τους Βέλγους και παίρνει μια πανηγυρική πρόκριση για τη φάση του ομίλου. Για τη League Phase βασικά. Μένει ως μόνο αυτό που μένει είναι εκείνο το fight, believe and never give up της επικής ομιλίας του Σέρβου τεχνικού στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι. Μένει και η πρώτη φορά που ο Σέρβος τεχνικός αποθεώνεται από τον κόσμο και φυσικά είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος που επιτυγχάνει ως προπονητής της Ένωσης. Ανάλογη όμως η πορεία δεν υπήρχε, καθώς στις 19 Οκτωβρίου του 2025 και στις 26 Οκτωβρίου του 2025 η ΑΕΚ έχασε δύο ντέρμπι. Αυτό με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ειδικά στο δεύτερο ήταν η εμφάνιση πάρα πολύ κακή. Υπήρχαν κλειδονισμοί κυρίως λόγω της αγωνιστικής εικόνας και ο Νίκολης μιλά με σκληρή γλώσσα στους παίχτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια και κυρίως στο σερβο επιθετικό, το Λούκα Γιώβιτς, με τον Μάριο Λιόπουλο αργότερα να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης εντός και εκτός γηπέδου. Μουσική 27 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου του 2025 η ΑΕΚ έκανε μέσα σε τρεις μέρες την πρώτη νίκη στην ιστορία της μέσα στην Ιταλία κερδίζοντας και το πρώτο ντέρμπι μετά από 10 χαμένα. Ο Νίκολης πριν τη Φλωρεντία είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου πως η ομάδα ήρθε για να κερδίσει και κέρδισε. Είναι ίσως το σημείο της σεζόν που ο οργανισμός της ΑΕΚ κατάλαβε για τα καλά τι μπορεί να πετύχει με τον Σέρβο στον πάγκο.

στις 18 Γενάρη. Ήρθε άλλη μια νίκη σε ντέρμπι, το εμφαντικό 4-0 κοντρα στον Παναθηναϊκό, σε μια βραδιά που η Νέα Φιλαδέλφια σηκώνεται στο πόδι. Πιο σημαντικό όμως είναι πως αυτή η απόδραση, αυτό το αποτέλεσμα έρχεται αμέσως μετά την ισοπαλία με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για το πρωτάθλημα, αλλά και τον αποκλεισμό από τον Όφη στο κύπελο. Ο Σέρβος τεχνικός βλέπει μέσα από το γήπεδο τους παίχτες του να κάνουν ακριβώς αυτό που τους είχε πει τότε στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι.

Μετά την πρώτη αγωνιστική, το play-off 5 Απριλίου του 2026, η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μετά τη νίκη 1-0 μέσα στο Φάλερο κόντρα στους Πειραιώτες. Ο Νίκολης παίρνει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι απέναντι στους ανταγωνιστές του για τον τίτλο. Και δικαιώνεται απόλυτα το τρίκ με τον Περέιρα, ως αριστερός ακραίος μεσοεπιθετικός και ο Κοϊτάς σε αντίστοιχη θέση δεξιά. Ο ένας έφτιαξε το γκολ της νίκης, ο άλλος το έβαλε. Και εκείνο το βράδυ ο Νίκολης έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα πως η ομάδα του είναι το φαβορό για τον τίτλο, όπερ και γένετο.

0: Άλλος ένας σταθμός. Η νίκη με 3-1 κοντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο στη Ρεβάνς. Αποκλείστηκε βέβαια η ΑΕΚ τότε, καθώς οι Ισπανοί σταμάτησαν. Αλλά οι Ισπανοί βέβαια τους βγάζουν το καπέλο, γιατί σταμάτησαν τους πανηγυρισμούς για την ιστορική πρόκριση για να χειροκροτήσουν τον Νίκολτς και τους παίχτες της ΑΕΚ και αυτό που έκανε στο γήπεδο. Ο Σέρβος τεχνικός είχε πει στους παίχτες μετά την ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι πώς θα ανατρέψουν το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή, την άγγιξε, ενώ με τη φορά από εκείνο το μάτς ήρθε και η κομβική νίκη επί του ΠΑΟΚ σε λιγότερο από 72 ώρες μετά. Στις 10 Μαΐου ο Ζήνη έκανε την πρώτη κεφαλιά, ο Γιώβιτς τη δεύτερη. Μαγική ασίστ και ο Ζωάο Μάρε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έκανε τον γκολ τίτλος κοντρά στον Παναθηναϊκό. Και με τον Νίκολς δεν είναι βέβαια ψύχρεμος μέχρι να υπάρξουν τα 3 με τα 4 λεπτά καθυστερήσεις και να λήξει το μάτς. Και λίγο αργότερα, στις 8 Ιουνίου, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τον Ιούνιο του 2029 για το επισφράγισμα αυτής της διαδρομής και της δυνατής σχέσης της οποίας φτιάχτηκε.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: 943 Intervention Sports.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ, 6939-943-943. Περιμένω να δω τα δικά σας μηνύματα και να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Άλλη μια σοβαρή επίδοση που πέτυχε η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν τα 7 γκολ που έβαλε στο Κουρασάο, φτάνοντας έτσι τα 239 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι ξεπέρασε τη Βραζιλία σχετική λίστα, καθώς σε Λεσάο με το 1-1 κόντρα στο Μαρόκο είχε φτάσει στα 238. Το επίτευγμα της Γερμανίας αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς έχει 2 συμμετοχές λιγότερες, 21 έναντι 23, σε σχέση με τους Λατινοαμερικάνους.

μετά πάμε στο μπάσκετ τώρα, σε μια κίνηση η οποία ξεσήκωσε το γήπεδο και κόστησε τεχνική ποινή στη Βαλένθια και στον παίχτη που θα έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος χρεώθηκε με τεχνική ποινή στο αγώνα Μπανταλώνα Βαλένθια, καθώς αντέδρασε έντονα σε ένα σπρόξιμο του Γκίγεμ Βίβες. Ο Μοντέρο μέχρι το 24 είχε ήδη 17 πόντους απέναντι στην Μπανταλώνα, όμως ο Γκίγεμ Βίβες του χάλασε το μυαλό και τον ανάγκασε να δεχτεί τεχνική ποινή. Συγκεκριμένα στο 24ο λεπτό η Βαλένθια έκανε μπρος-πίσω με τον Μοντέρο να πιάνει την μπάλα για να μην δώσει τον Βίβες τη δυνατότητα να βάλει καλάθι στον ευνηδιασμό. Ο Ισπανός γκάρντ της Μπανταλώνα τον έσπρωξε με ισπανικό τρόπο, με τον Οσονούπο παίχτη του Ολυμπιακού να αντιδρά κάνοντας προσπίση πως θα πετάξει την μπάλα στον αντίπαλό του. Αποτέλεσμα, οι διαιτητές να τιμωρήσουν την αντίδραση του Μοντέρο με τεχνική ποινή, με το γήπεδο της Μπανταλώνα να ξεσηκώνεται εναντίον του.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, μην ξεχνάτε, είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

σκορ 7-1 είναι το τέταρτο που συναντιέται σε Μουντιάλ, το δεύτερο για τους Γερμανούς, καθώς ήταν τη χρονιά που είχε επικρατήσει 7-1 της Βραζιλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2014, όντας ένα σκορ που είχε μείνει στην ιστορία. Βέβαια ήταν και η χρονιά που η Γερμανία κατέκτησε και το τέταρτο της Μουντιάλ, άρα μπορεί να θεωρηθεί και σημαδιακό για τα Πάντσερ. Πάντως στην ιστορία του Μουντιάλ το 7-1 έχει παρατηρηθεί άλλες δύο φορές. Το 1934 η Ιταλία είχε νικήσει με αυτό το σκορ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οικοδεσπότες του φετινού πρωταθλήματος, ενώ το 1954 η Βραζιλία είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ τη Σουηδίας.

Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν επισκιάσει το φετινό Μουντιάλ έχει να κάνει με τον διαιτητή από τη Σομαλία, Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη ΣΥΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Αρτάν ανακρίθηκε επί 11 ώρες από τις Αμερικάνικες μεταναστευτικές αρχές στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, πριν ενημερωθεί ότι δεν θα επιτρεπόταν η είσοδος στη χώρα, καθώς το διαβατήριο και η αμερικάνικη βίζα μιας εισόδου που κατήχε δεν γίνανε δεκτά. Πηγές ανέφεραν ότι παρόλο που ο Αρτάν δεν θα συμμετάσχει καθόλου στο παγκόσμιο κύπελο, η FIFA έχει δεσμευτεί να του καταβάλει ολόκληρη την αμοιβή του. Οι διαιτητές δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων το ακριβές ποσό που θα λάβουν για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Ο Αρτάν, ο οποίος αναδείχθηκε ο κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για το 2025, έχει ήδη προκληθεί από την UEFA να διαιτητεύσει τον τελικό του Super Cup μεταξύ Paris Saint-Germain και Aston Villa, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Salzburg της Αυστρίας.

Στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο έπαιξε και ένα δικό μας παιδί. Και ο λόγος είναι για τον Τζέρεμι Αντώνης, παίχτης που ανήκει στην Κηφισιά από το 2025 και φυσικά αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Στίχημαν Super League. Μετά το 3-1 το Κουρασάο προχώρησε σε αλλαγή αντικαθιστώντας τον Χάνσεν στο 46ο λεπτό με τον Αντώνησε να περνάει στη θέση του. Στο 62ο λεπτό από δική του εκτέλεση λίγο έλειψε να έρθει και δεύτερο γκολ για το νησί της Καρεβικής, αλλά παρά την καλή του παλιά, η κεφαλιά του Μπακούνα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Τον Kyle Allen τον θυμάστε? Ένας παίκτης ο οποίος είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τη Super League και το πρόσφατο του γκολ κόντρα στη Βοσνία απλώς μας τον ξαναθύμισε. Δεν ήταν άλλωστε και λίγες οι μεταγραφικές περιόδοι στις οποίες ο Καναδός επιθετικός συνδέθηκε με ελληνικές ομάδες. Έγραψε ιστορία με τον Καναδά και γιατί το δικό του τέρμα ήταν αυτό που έδωσε στη χώρα του το πρώτο του βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Λάριν έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι χαρά σε τόσο κόσμο που είχε γεμίσει το BMO Field και κυρίως έδωσε όθηση στην ομάδα του εν ώψη της συνέχειας. Η πρεμιέρα ούτως ή άλλως είχε πάντα άγχος και ειδικά για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι σε συγκεκριμένη περίπτωση έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τον Καναδά και από τη ΣΥΠΑ παίζοντας την Ορλάντο Σίτι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πέρασε για χάρη της Μπεσίκτας, της ομάδας με την οποία είχε και τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του. Υπήρξε και ένας δανεισμός στη Ζούλτε Βάρεγγεμ τη σεζόν 2019-2020, ενώ όταν αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που προσπάθησε αρκετά για να τον αποκτήσει. Ήταν πολλοί οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε η μεταγραφή. Απ' τη μία η απροθυμία του να παίξει στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, απ' την άλλη απαιτήσεις του αλλά και η προοπτική της Club Breeze. Μόνο που στο Βέλγιο τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα το περίμενε. Με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο να ψαχτεί μαζί του ο ΠΑΟΚ. Τότε ήταν που τον έπεισε το φαινόμενο, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος εννοούμε. Πήγε στη Ράγιο Βαγιαδολίδ, όπου ήταν πρόεδρος ο Βραζιλιάνος, ο πρώην επιθετικός. Σε 19 παιχνίδια με τη Ράγιο, με τη Βαγιαδολίδ, συγγνώμη. Έβαλε 8 γκολ και έδωσε 3 assist στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Ο Βραζιλιάνος, πέρα από τις όποιες συμβουλές που του είχε δώσει, τον είχε αποθεώσει και δημοσίως. Ήρθε και άρχισε να βάζει γκολ, λέει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες μας, είχε πει. Η Βαγιαδολίδη τον αγόρασε, αλλά αναγκάστηκε άμεσα να τον πουλήσει, καθώς υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Στη Μαγιόρκα είχε 2 γεμάτη σεζόν και μετά εμφανίστηκε ξανά ο ΠΑΟΚ. Μόνο που ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να κλείσει η πλευρά του Λάριν την πόρτα. Λόγω μιας άλλης ιστορίας που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε εκείνους και στους ασπρόμαυρους. Το όνομά του έπεσε στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι είχαν αποφασίσει να παίξουν τα ρέστα τους για τον Νιγηριανό επιθετικό Cyril Dessers και είχαν παγώσει κάθε άλλη επιλογή. Ο Καναδός εν τέλει κατέληξε στη Φέγενορτ και το μοναδικό γκολ που έβαλε ήταν κόντρα στο Τριφύλι στη φετινή League Face του Europa League. Ωστόσο, μόνο ρόδινα δεν ήταν τα πράγματα στην Ολλανδία και γι' αυτό στα μισά της σεζόν έφυγε από τη Φέγενορτ και πήγε στη Σαουθάμπτον δανεικός με οψιόν αγοράς με ένα αισθητά καλύτερο συμβόλαιο σε περίπτωση που ερχόταν η άνοδος. Όποιος έβλεπε τους Αγίους θα διαπίστωνε πως ήταν η καλύτερη ομάδα των play-off και εκτός απρόβλεπτο θα πέρνανε το εισιτήριο για την Premier League. Μόνο προέκυψε το σκάνδαλο της κατασκοπίας όπως θυμάστε όλοι και η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τα play-off και εύλογα ακολούθησε ο χάμος. Γιατί οι παίχτες πήγαν να διεκδικήσουν τον πόνους της ανόδου, τα καλύτερα συμβόλαια που θα είχαν στην Premier League και όχι μόνο. Η Southampton αγόρασε το Καναδό επιθετικό, όπως θα έκανε αν είχε ανέβει και του έδωσε συμβόλαιο που θα έπαιρνε στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπήκε τέλος σε ένα επεισοδιακό διάστημα. Το πρόσφατο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν απλώς επιβεβαίωση πως θα έχει αφήσει όλα πίσω του. Ο 31 ετών που τον Ιανουάριο του 2022 είχε γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Καναδά, έφτασε 31 γκολ. Μπορεί πια ο Τζόναθαν Ντέιβιντ με 39 να τον έχει προσπεράσει, αλλά ο Λάριν θα έχει να τον λέει πως με τον γκολ του κόντρα στη Βοσνία έγραψε τη δική του ιστορία, δίνοντας τον ένα βαθμό που στην πορεία της διοργάνωσης ίσως αποδειχθεί και πολύτιμος.

να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά, να πάμε στη Βραζιλία, όπου ένα τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει τη χώρα της Νοτιού Αμερικής μετά από θανατηφόρα σύγκρουση ελικοπτέρων στον ουρανό του Ρίο Ντετζανέιρο, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία, τον δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ανάμεσα άτομα που επέβαιναν βρισκόταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μετά τη σύγκρουση, τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν σε ο χώρο στάθμευση μια αντιπροσωπεία ηλεκτρονικών οχημάτων. Η πτώση προκάλεσε άμεσα πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα που είχαν σταθμεύσει εκεί. Τουλάχιστον 6 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαίνοντων στο αεροσκάφο που ενεπλάκησε το δυστύχημα, τόνισε η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίσημη ενημέρωση. Από την πλευρά του Δημάρχου του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, προχώρησε δηλώσεις. Ξένοι πίκο επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους. Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας δήλωσε στο CNN της Βραζιλίας ότι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν ακόμα άγνωστες.

αυτή τη στιγμή που στο Ντάλλας στο Μουντιάλ στείνεται ήδη το τελετουργικό για να βγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει και η ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

σε μια πολύ ωραία είδηση θα πάμε τώρα. Φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Διόγκο Ζώτα ποτίουν οι παίχτες της Πορτογαλίας, οι οποίοι φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ προς τιμήν του. Η Πορτογαλία φανερώθηκε να κάνει προετοιμασία και όλοι οι παίχτες φοράνε τα βραχιολάκια που έχουν πάνω το όνομα του Διόγκο Ζώτα.

Να θυμίσουμε ότι ο Ντιόγκο Ζώτα έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2025 μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, βυθίζοντας το πένθος όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Η ανάμνησή του, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, με τους συμπατριώτες του να το κουβαλούν μαζί τους, ως τις καρδιές τους, στο μυαλό τους, στη μνήμη τους, όπως και με πρωτοβουλία της χώρας, η αποστολή ταξίδεψε και βρήκε και ένα ξεχωριστό τρόπο να το τιμήσει, αυτόν με τα βραχιολάκια που τα φοράνε στα χέρια τους οι ποδοσφαιριστές, οι Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές.

πέρα των 7 γκολ που μπήκαν στο Γερμανία Κουρασάου, καθοριστική ήταν και η συμβολή του επιθετικού της Στουτγκάρδης, Ντενίζ Ουνταβ, ο οποίος μπήκε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Έδωσε την assist στον Μπράουν για το 5-1. Ο Ουνταβ σκόραρε στο 78, ενώ έχει και δεύτερη assist στον Χάβερς για το γκολ του στο 88. Και γίνεται μάλιστα ο δεύτερος παίκτης που μοιράζει δύο assist και σκοράρει ως αλλαγή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, όταν και η Όπτα ξεκίνησε να συγκεντρώνει δεδομένα. Ο πρώτος που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014 στο 4-1 της Κολομβίας επί της Ιαπωνίας, και αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε πολύτιμο ώστε η Ελλάδα, εμείς δηλαδή, να προκριθούμε στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές.

Η Βαλένθια πέρασε στους τελικούς των play-off με σκούπα κόντρα στη Μπανταλώνα με ηγέτη της τον αδιανόητο Ζαν Μοντέρο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Ιωάννου και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Πραγματοποιήθηκε στην All Win Arena η εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» με το Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χερεφέν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φιλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμίδια. Ο Αστέρας ΑΕΚ τώρα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για την διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Νίκη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Αυτή την ώρα Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία την Ισία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκ Κουκουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής ο Μάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σετ την Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στην Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την King Wen Zheng, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου, να ανταποδώσω τα χαιρετίσματα στον Διονύση από την Εμαλιάδα. Τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το Ολλανδία-Ιαπωνία και ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι Ιάπωνες κοντά στη μεγάλη περιοχή.

0: Το Μουντιάλ έχει δεσπόσει για τα καλά στη ζωή μας τώρα. Και τώρα θα περάσουμε στο Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τζερβέντα Sports.
0: Λοιπόν, να σας ξεκινήσω από το Γερμανία Κουρασάο.
1: Ναι, ήταν ένας υγιεινός περίπατος θα λέγαμε για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που μπορεί να βρέθηκε ένα γκολ από την μικρότερη χώρα του κόσμου, τον 140, που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, 143.000 κάτι, και έτσι είναι περίπου τρεις γειτονιές της Αθήνας, ας πούμε. Παρά τα αυτά, η ομάδα του Νάγκελσμαν παρουσίασε σοβαρότητα, παρουσίασε τον Νεσμά σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Γενικά, εντάξει, ήταν ανώτερη από την μικρή αυτή χώρα, την Κουρασάο, την μικρή ομοσπονδία που για πρώτη φορά στη ζωή της κατάφερε να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα, είχε και προπονητή τον Dick Advocat, 178χρονο, που είχε παραιτηθεί κάποια στιγμή επειδή είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα η γυναίκα του. Τελικά πήγε να βοηθήσει την εθνική ομάδα της της φόρας, τα κατάφερε όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει, άξια εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας του Κουρασάου απέναντι σε μια πολύ καλή εθνική Γερμανίας. Βέβαια, εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη, δεν μπορούσε κανένας να περιμένει κάτι καλύτερο από την Κουρασάου, η οποία ιτήθηκε 7-1. Εντάξει, οι Γερμανοί το 7-1 το άλλο το έχουν βάλει το 12 και στα γήπεδα της Βραζιλίας επί της Βραζιλίας κιόλας.
0: Το 14 ήταν, Μάνου.
1: Το 14, συγγνώμη, το 14, ναι, το 7-1 μες στα γήπεδα της Βραζιλίας επί της Ελεσάου. Λοιπόν, που ήταν και η τελευταία φορά που συμμετείχε και η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, σας ελπίσουμε στο επόμενο να είναι παρούσα. Τώρα, εντάξει, λόγος για αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει άλλο. Ήταν μεγάλη η διαφορά των δύο εθνικών ομάδων. Μπορούμε να δούμε όμως, θα κάνουμε μια αναδρομή, ότι τραγούδια τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν υπήρχαν στις πρώτες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή από το 1930 που ξεκίνησε και έγινε το πρώτο στην Ουρουγουάη, μέχρι το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας που πρώτο εμφανίστηκε ο Πελέ σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και κάτι ημερών, δεν υπήρχε επίσημο τραγούδι Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ήταν το 1998, μάλλον 94 πρώτα, με την Τζένιφερ Λόπες. Μετά πάμε 1998, το τραγούδι ήταν το La Copa de la Vida με το Roy Martin, και συμμετείχε και το συγκρότημα ένα τοπικό εκεί. Το 2002 πάμε στο Boom με την Αναστάζια. Κλασικά ακούσματα ήταν αυτά τότε, εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστικό της εποχής εμφανίστηκε και η UK2. Μετά πάμε το 2010 Waka Waka με την Σακύρα, που ήταν και φέτος Σακύρα με τον Die Die, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά πάμε το 2014 το We Are One με το Pitbull, με την εκρηκτική Jennifer Lopez, το Όλα Όλα. Το 1990 είναι Store The One με την Τζιλιάνα Νανίνα, τον Εντουάρντο Μπενάτο. 2018 I Love Up με τον Dean Tam, επίσης Will Smith και Era Instrefi. 2022 με τη Χάγια, το Χάγια Χάγια, δηλαδή Better Together, είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι που ακούσαμε και στο Κατάρ, βεβαίως, έτσι ήταν του Κατάρ το επίσημο. Εκεί είχαν τραγουδήσει από το Trinidad το Μπάκο, ήταν ο Καρντόνα και η Ντάβιτ και ο Νταβίντο, η Άισα που έδινε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, και το Ντάι Ντάι φέτος, όπως βλέπουμε, είναι τώρα τα πράγματα πλέον, υπάρχουν και επίσημοι ύμνοι, και καλό είναι αυτό βέβαια και δίκαιο. Τώρα περιμένουμε να δούμε ένα πιο αμφίροπο παιχνίδι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Εθνική Ολλανδίας και την αντίστοιχη της Εθνικής Ιαπωνίας, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εθνική Ολλανδίας με αστέρια όπως ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ, ο Μάλεν, ο Ντε Γιόνγκ της Μπαρσελόνα, ο Μάλεν της Ρώμα που ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο Σάμερβιλ ο Εξτρέμι της West Ham, ο Φαντάικ ο αρχηγός και της Εθνικής Ολλανδίας και της Λίβερπουλ, ο Φερμπρούκεν ο τροφύλακας. Εντάξει, έχει καλούς ποδοσφαιριστές η πορτοκαλί ομάδα. Να δούμε πού θα φτάσει με αντίπαλο την πυρηνοκίνητη, ας πούμε έτσι, η Εθνική Ιαπωνίας, που θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις για ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα δούμε τι μέλη γενέστε στη συνέχεια. Τώρα, πρέπει να πούμε από εκεί και πέρα ότι μετά από 8 μήνες που παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Al Sadd, έλυσε τη συνεργασία του Ρομπέρτο Μαντσίνο, Ιταλός, που επιστρέφει στην πατρίδα του. Αναμένεται 22 του μηνός, θα έχουμε και τις εκλογές και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζοβάνι Μαλαγκό, άλλοτε πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας της λεγόμενης Πόνη, τώρα θα αναλάβει πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στη θέση του Γκαμπρίελε Γκράβινα, που ξαναθέτει την υποψηφιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπερισχύσει αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν ο Μαλαγκό θα πάρει ως προπονητή τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, που είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που δέχεται τα 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να προσφέρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, γιατί έχουν φύγει οι χορηγοί μετά και τον τρίτο αποκλεισμό συνεχόμενο της Σκουάντρα Αζούρα από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Αντώνιο Κόντε που ήθελαν πολύ, όσο και να προσπαθήσει να κατέβει από αυτά που εισέπρατε στους Παρτενοπαίοι της Νάπολη, δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση και πάλι, οπότε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, ο εκλέκτορας της Σκουάντρα Αζούρα. Με στόχο να την οδηγήσει να πάει καλά και στο Nations League και προπάντως να πάει να διακριθεί προγραμματική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα δούμε. Επίσης έχουμε τη Μίλαν που φέρεται να είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ρούμπεν Αμορίμ, τον Πορτογάλο πρώην προπονητή της United. Θεωρώ ότι καλό θα είναι η Μίλα να πάρει προπονητή περισσότερο τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό, παρά τον Πορτογάλο Αμορίμ. Δεν ξέρω αν και εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων στο χρηματικό. Για μένα είναι καλύτερος ο Γκλάσνερ, εν πάση περιπτώσει. Οδήγησε και την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League, άρα θα παίξει στο Europa League την προσεχή αγωνιστική περίοδο, ένα δηλαδή επίπεδο παραπάνω. Ο Μπαρκολά δεν δείχνει να τα βρίσκει με τη διοίκηση της Paris Saint-Germain για να ανανέωσε το συμβόλαιο του που λύγει. Τον θέλει και η Arsenal, όπως ξέρουμε, ενδεχομένως και άλλες ομάδες. Θα δούμε όμως, μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία είτε με την Paris είτε με κάποια άλλη ομάδα, παραμένει ανοιχτό το θέμα του. Εκείνο που έχει εκπλήξει τους πάντες σήμερα θα έλεγα ότι είναι η νέα επιτυχία, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα ξένα μέσα, της Real Madrid να πάρει από την Chelsea. Έχει συμφωνήσει προφορικά με έναν εκ των κορυφαίων αριστερών πιστοφυλάκων αυτή τη στιγμή, του διεθνούς Ισπανού, του Μάρκου Κουρέγια, που τον είχε αποκτήσει από την Brighton, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η λονδρέζικη ομάδα. Τώρα, γιατί η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει αποφασίσει να πουλήσει με 50 ή 60 εκατομμύρια τον Κουκουρέγια, που τον είχε πάρει 40-45, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλό για τη Ρεάλ βεβαίως, όχι όμως καλό για την Τσέλσι, που φιλοδοξεί με τον νέο του προπονητή, τον Βάσκο, τον Τζάμπι Αλόνσο, να πρωταγωνιστήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και στην Premier League. Μέχρι εκεί δηλαδή, δεν μπορεί να πει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω, αυτή η κίνηση, εν πάση περιπτώσει, αν και η Τσέλσι είναι η ομάδα μου, αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερο σωστή η κίνηση του Μωρίνιο, που έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Είχε προφανώς, εντάξει, όλα αυτά τα είχε συμφωνήσει νωρίτερα, τα περισσότερα τουλάχιστον με τον νέο του διοικητικό ηγέτη, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Να θυμίσουμε, είχε κλείσει πέρα από τον Μωρίνο με τριετές συμβόλαιο όταν κέρδισε τις εκλογές, που ήταν κάτι σχεδόν σίγουρο. Ο Ενρίκε Ριγκέλμε δεν μπορούσε να τα βάλει με τον
0: Πέρεθ,
1: ασχέτως αν ήταν 78 χρονών ο Ριγκέλμε, 39 ο άλλος. Η εμπειρία παίζει και αυτή το ρόλο της και το μυαλό. Είχε κλείσει λοιπόν με 20 εκατομμύρια ευρώ τον Ντούφρις τον διετή Ολλανδό δεξιό πιστοφύλακα της πρωταθλήτριας Ιταλίας της Ίντερ. Και απορώ γιατί η Ίντερ είχε βάλει μια τόσο μικρή σχετικά ρήτρα. Τα 20 εκατομμύρια πάρα πολλές ομάδες μπορούσαν να τα δώσουν, έτσι, όχι μόνο η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, αλλά πάρα πολλές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει το πληρώνει τώρα αυτό η διοίκηση των Ρατζούρι, φεύγει μόλις με 20 εκατομμύρια ντούβρις, που το βλέπουμε παίζει και σήμερα στο δεξιό άκρο της άμυνας στον Οράνιε. Θα δώσει μάχη, μπορεί να την κερδίσει με τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνον. Το Ντούμφρις είναι σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, τουλάχιστον τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με αυτά που είδαμε. Έχει κλείσει τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, βέβαια δεν τα βρήκε με τους κόκκινους όπως δεν τα είχε βρει και ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνον. Και αναφερόμαστε στον Κονατέ. Πιθανότατα ο Κονατέ θα πάρει τη θέση του Ισπανού του Χάουζεν, που ακόμα δεν έχει την εμπειρία που χρειάζεται για να είναι βασικός στους Μερέγγες, θα δούμε. Έχει τον Μπερνάρντο Σίλβα που τον έκλειψε μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα, γιατί εκεί έδειχναν όλα ότι ο 33χρονος πρώην αρχηγός της Manchester City θα πήγαινε στους Μπλαουγκράνα, στους πρωταθλητές Ισπανίας. Τελικά οι άμεσες κινήσεις, όχι μόνο του Μωρινιό αλλά και του Μέντες, του ατζέντη του, θα εντολή βεβαίως και του Πέρεθ, ο οποίος δίνει και τα λεφτά. Έτσι λοιπόν έχει κάνει αυτή τη στιγμή τέσσερις πολύ σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο η Real Madrid.
0: Και είναι και πολύ προσαρμένες, θα πω εγώ.
1: Πολύ στοχευμένες, σωστά, και φουλάρει τις μηχανές της για να δούμε ποιο θα είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα. Εντάξει, το Χούλιαν Άλβαρες δεν θα τον πάρει, δεν τον δίνει στην Real και η Ατλέτικο Μαδρίτης βεβαίως. Να δούμε πόσο θα ανέβει όμως και η προσφορά της Μπαρτσελόνα, γιατί στα 100-120 εκατομμύρια, όπως είπε, δεν τον παραχωρεί Ατλέτικο, και δικαίως θα τον πήρε 90 εκατομμύρια. Θα ήταν λάθος να τον δώσουμε 100-110. Τότε ποιο το όφελος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Πέρεθ. Όπως έχει πει, έχει 150 εκατομμύρια να διαθέσει για ένα ποδοσφαιριστή του Champions League, οπότε η μία περίπτωση που ήταν ο Χούλιο Άλβαρες απορρίφθηκε. Η δεύτερη που είναι ο Μάικλ Ολίσε, η Bayern ανακοίνωσε ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν τον δίνουμε. Δεν έχουν βάλει και ρήτρα άλλωστε, οπότε δεν είναι ο Μάικλ Ολίσε, η Bayern ανακοίνωσε ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν τον δίνουμε. Δεν έχουν βάλει και ρήτρα άλλωστε.

0: θα φύγει ο Ραούλ Αθένθιο ο στόπερ, ο 22χρονος, θα φύγει από τους Μερέγγες, ο Ροντρίγο, ο Βραζιλιάνος που είναι τραυματίας και χάνει το παγκόσμιο κύπελο, και αυτός δύσκολα θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα. Με το Λούνιν δεν ξέρω τι θα γίνει, τον δεύτερο τροφλάκα πίσω από τον Κουρτουά. Βεβαίως ο Λούνιν, ο Ουκρανός τροφλάκας, όσες φορές κλήθηκε να υπερασπιστεί τα δίχτυα της Ρεάλ, τα πήγε θαυμάσια. Κάλυψε επάξια την απουσία του Κουρτουά. Θα δούμε, γιατί μπορεί να πάρει και κάποιον άλλο πιο μικρό η Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε να απολυθεί ο Λίνου, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρουμε αν θέλει να παραμείνει σαν δεύτερος ή να πάει κάπου άλλο να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος τροματοφύλακας. Θα δούμε, υπάρχει δρόμος ακόμα. Άλλωστε επισήμως οι μεταγραφές ξεκινάνε την 1η Ιουλίου, ολοκληρώνονται 31 Αυγούστου. Θα δούμε. Τι άλλο να πούμε από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια ενδεκάδα που κοστίζει 1,3 δις, συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Σύστημα 4-2-3-1, να πούμε δηλαδή ότι ο τροφλάκας της Μπαρσελόνα, δεν ξέρω αν θα είναι και βασικός στην Εθνική Ισπανία, γιατί είναι και ο Ουνάι Σιμών, και αναφέρομαι στο Ζωάν Γκαρθία, ο οποίος κοστίζει 45 εκατομμύρια ευρώ. Στην άμυνα δεξιά ο Μαροκινός Ασάφ Χακίμι της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, Πάρης Εζερμέν, κοστίζει 80 εκατομμύρια. Ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, ο Βίλιαμ Σαλιμπά, ο Γάλλος της Άρσεναλ, κοστίζει 100 εκατομμύρια. Ο τυπικά παρτενέρ του, ο Γκανέζος, ο Βίλιαμ Πάτσο, ο στόπερ της Πάρης Εζερμέν, κοστίζει 80 εκατομμύρια. Αριστερά ο Πορτογάλος Νούνο Μέντες της Πάρης Εζερμέν, για αυτός 80 εκατομμύρια. Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρη, ο άσος πορταλήτριας της Ισπανίας Μπαρσελόνα, 150 εκατομμύρια κοστολογείται. Δίπλα του ο Ζωάν Νέβες Πάρις Σεζερμέν, 140 εκατομμύρια. Παραδίπλα ο Βιτίνια, ο Πορτογάλος της Πάρις Σεζερμέν, 130 εκατομμύρια. Πορτογάλος, οι Πορτογάλοι έχουν μεγάλη δύναμη στη μεσαία τους γραμμή, έτσι, να δούμε τι θα κάνει η εθνική τους ομάδα. Στην επίθεση πάμε δεξιά, έχουμε Λαμίν Γιαμάλ, ο πιο ακριβώς αυτή τη στιγμή και λόγω ηλικίας στις 200 εκατομμύρια. Σέντερ φόρο Κιλιάν Εμπαπέ, 180 εκατομμύρια, ο Γάλλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Και αριστερά με επίσης 200 εκατομμύρια ο Χόλαν, ο Νορβηγός φόρο της Manchester City και της Εθνικής Νορβηγίας. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Βεβαίως στα 85 του χρόνια έφυγε ο κεντρικός αμυντικός της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας το 1970 της Εθνικής Βραζιλίας, ο Μπρίτο. Ήταν ο στόπερ της Ελεσάου τότε στα γήπεδα του Μεξικού, που με Πελέ, Ζαερζίνιο, το Στάο, Ζέρσον, Κλοντοάλντο, αμυντικό χαφ, Κάρλος Αλμπέρτο δεξιά. Εντάξει, έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και στον τελικό συνέτριψε 4-1 την αντίστοιχη της Ιταλίας. Έτσι είχε μειώσει με τον Μπονισένια. Επήρε με 4-1 το βαρύτιμο τρόπαιο που ήταν και το τελευταίο για τον θρύλο Πελέ, ο οποίος μετά συνέχισε τη σταδιοδρομία του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη φανέλα της New York Cosmos, και τον ακολούθησε και ο φίλος του και δικός μου φίλος, ο Φραντς Μπέκενμπάουερ. Μιχάλη, θα συζητήσουμε κάτι?
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
0: Καλώς.
1: Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα νέα από το διεθνή χώρο και από το Μουντιάλ. Τη στιγμή που στο 23ο λεπτό Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0, ενώ έχουμε φτάσει σε cooling break. Ένα τρίλεπτο διάλειμμα που κάνουν οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν, αλλά και να πάρουν κάποιες οδηγίες και να διορθώσουν το παιχνίδι τους. Τη στιγμή που έχουμε τελικούς στο ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Βαλένθια εναντίον Μπαρτσελόνα, τα Ουτζάμπολ θα γίνει στις 18 Ιουνίου, στη Ρόιγκ Αρένα,

Σε Βαλένθια του Πέντρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που έχει το αβαντάζ της έδρας. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί 18 Ιουνίου 9 η ώρα, Βαλένθια Μπαρτσελώνα. 22 μέρες μετά, 20 Ιουνίου, Βαλένθια Μπαρτσελώνα πάλι στη Ρόιγκ Αρένα, 9 η ώρα. Τρίτο παιχνίδι, 22 Ιουνίου, Μπαρτσελώνα Βαλένθια στην Καταλωνία, ενώ θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι σε περίπτωση που χρειαστεί, 24 Ιουνίου. Και πέμπτο παιχνίδι επίσης αν χρειαστεί στις 27 Ιουνίου και όλοι οι αγώνες στις 9 το βράδυ.

στο Κουρασάο, ο Ντίκ Άδβοκατ πήρε οριστικά τη θέση που είχε ο Τόρε Χάγκελ σε Μουντιάλα το 2010 και γι' αυτό δάκρυσε τον πάγκο. Ο Γερμανός τεχνικός της εθνικής ομάδας ήταν τότε 71 ετών και 317 ημερών. Αυτό καταρρίφθηκε 3 διαδοχικές φορές κατά το πρώτο τρίμερο της φετινής σεζόν. Ξεκινώντας από τον Ούγκο Μπρος, ο οποίος είναι 74 ετών και 62 ημερών. Στη συνέχεια, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της εθνικής Τσεχίας, 74 ετών και 283 ημερών. Ενώ ο Ντίκ Άδβοκατ σε ηλικία 78 ετών και 260 ημερών έγινε ο γυραιότερος προπονητής που κάθεται σε πάγκο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου.

τη στιγμή που οι Άπωνες πιέζουν με τον Κούμπο να βγάζει μια κάθε παλιά, ένα σου τώρα θα προσπαθήσουν να κάνουν εκεί, η μπάλα περνάει εκτός και πάει στις κερκίδες του Ντάλλας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Ιντερνετ.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervet and Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, 11.30 μέχρι τις 12, ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.

τρόπο επικοινωνίας για την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως.

τη στιγμή που στο 32ο λεπτό στον Ντάλλας, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0. Ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Γουατανάμπε.

τη στιγμή που η Καϊάρης ετοίμασε ένα απολαυστικό βίντεο την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας Τεχνικός θα δώσει τη Δευτέρα τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα, όπου θα αναφέρει τα πάντα αναφορικά με την απόφασή του να αναλάβει τον Άρη, αλλά και τα όσα έχει στο μυαλό του για την επιστροφή των κιτρίνων στην ελίτ του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ΚΑΕΡΣ παρουσίασε σχετικό βίντεο στα social media την άφηξη του Kill Bill στη Θεσσαλονίκη από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο μέχρι και τη στιγμή που πνίγηκε στις αγκαλιές των εκστασιασμένων οπαδών της ομάδας Θεσσαλονίκης. Τη στιγμή που η Ολλανδία είχε μια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά μια κεφαλιά πέρασε εκτός.

Να σας θυμίσω εγώ τα αποτελέσματα του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Αϊτή, Σκωτία 0-1. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Και αυτή τη στιγμή στο 34ο λεπτό, Ολλανδία, Ιαπωνία στο 0-0.

Τη στιγμή που μια σκληρή ανακοίνωση στον Αλεξάντερ Τσέφεριν απάντησε με αυτόν τον τρόπο 13 ομοσπονδίες υπερασπιζόμενες στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων και ζητώντας το σεβασμό για κάθε χώρα. Αυτή την ανακοίνωση τη δημοσιοποιήθηκε Κυριακή από τις ομοσπονδίες των Πράσινο Κροτήρι, Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν, Κονγκό, Αϊτή, με τη στήριξη της Αλγερίας, της Τινησίας, του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Γκάνας, της Σενεγάλης, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Νότιας Αφρικής, εκφράζοντας έτσι τη βαθιά απογοήτευσή τους για τις τοποθετήσεις του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Για τις χώρες μας δεν υπάρχει κανένας ασήμαντος αγώνας παγκοσμίου κυπέλου, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους υπογράφοντες που υποστηρίζουν ότι τα σχόλια του Τσέφεριν υποβαθμίζουν τις θυσίες, την προσπάθεια και τα ονείρα των παιχτών, προπονητών, παραγόντων και φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις χώρες που εξασφάλισαν για πρώτη φορά στην ιστορία του συμμετοχή σε τελική φάση, όπως το Πράσινο Κροτήρι, το Κουρασάο και το Ουσμπεκιστάν. Με τις ομοσπονδίες να επισημαίνουν ότι η πρόκριση αποτελεί ιστορικό επίτευγμα και την εκπλήρωση ενός διαχρονικού εθνικού ονείρου. Αντίστοιχα για χώρες όπως το Κονγκό και η ΕΤ, η επιστροφή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, έπειτα από δεκαετίες απουσίας, έχει τεράστια συναισθηματική και κοινωνική σημασία. Κάθε χώρα που προκρίνεται αξίζει σεβασμό, αναφέρεται χαρακτηριστικά με τις ομοσπονδίες να απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου της UEFA. Παράλληλα, υπογραμμίζοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε καμιά κλειστή ελίτ των εθνικών ομάδων, αλλά αποτελεί ένα παγκόσμιο άθλημα που ενώνει διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και διαφορετικές και ποδοσφαιρικές διαδρομές. Η κοινή τοποθέτηση ολοκληρώνεται με κάλεσμα για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του αθλήματος, ώστε να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, να εμπνέονται οι επόμενες γενιές και να ενισχύεται ο πραγματικά παγκόσμιος χαρακτήρας του ποδοσφαίρου, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ομοσπονδίες στον Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Τη στιγμή που ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος στέλνει το μήνυμά του λέγοντας καλησπέρα Μάικ, καλησπέρα Νίκο. Νίκος Κατσάτσος κάθε βδομάδα, τρίτες και πέμπτες, τον ακούτε στην εκπομπή του Betline. Τα Σαββατοκύριακα στο μαγκαζίνο 2 με 4 και την Κυριακή μαζί με το 2 με 4 τον ακούτε και στην εκπομπή 10-12, εκπομπή επικοινωνίας που κάνει. Και τα πάει και πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Άμα θέλεις φίλε Νίκο, επιβεβαίωσέ με.

Τη στιγμή που η Ιαπωνία συνεχίζει να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 43ο λεπτό βρίσκεται η αναμέτρηση. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο Ντάλλας του Τέξας.

Το σουτ το έκανε ο Νακαμούρα. Με τον Νίκο Κατσάτσο να λέει κουρασά, θα πάρει νίκη με ακτή και ισοπαλία με ησημερινό. Θα περάσει στους 32 ως τρίτο. Πιστεύουμε σε εκπλήξεις. Μακάρι να το δούμε και αυτό, θα πω εγώ.

Τη στιγμή που άλλο ένα μέλος της παραγωγής στέλνει μηνύματα, και αυτό είναι επίσης μια καινούργια προσθήκη εδώ στο σταθμό, η Αντριάννα Πούλιου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και από εσένα Αντριάννα. Και τη στιγμή που μπαίνει στο στούντιο ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος θα πάρει σκυτάλι και θα πάτε παρέα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα.

τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται οι πυρετοδόσοι μεταγραφές, θέλοντας να κλείσουν την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, του δεξιού back half του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει τραβήξει πολλά βλέμματα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως Μπολόνια και η Βικτόρια Πλουζέν, ενώ απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό. Αλλά οι πράσινοι φαίνεται πως έχουν προχωρήσει πάρα πολλές διαδικασίες και να τον κάνουν δικό τους, ο οποίος με την ομάδα της Βιωτίας μέτρησε 10 assist και 1 goal σε 36 επίσημα μάτς της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

ο οποίος πήρε και το OK από τον Γιάκουμ Νίστρουπ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γνωρίζει πολύ καλά τον Έλενα Μπακ από πέρυσι. Γιατί? Διότι η Κοπενχάγη, στην οποία εργαζόταν μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, ο Δανός τεχνικός είχε ασχοληθεί έντονα με τον 24χρονο Μπακ και είχε ψαχτεί για την περίπτωσή του. Παρά το γεγονός, δεν το πήρε μέχρι τέλους, επιλέγοντας εν τέλει έναν άλλο Μπακ από χαμηλότερα ηλικιακά target group λόγω της πολιτικής της σε επενδύσεις νεαρών ποδοσφαιριστών. Στον Παναθηναϊκό θέλουν ιδανικά να τη μέχρι την Τετάρτη να έχουν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Έλληνα Μπακ, όπου θα ξεκινήσουν και οι ιατρικές και οι εργομετρικές εξετάσεις των παιχτών του Τριφυλιού, προκειμένου να ενταχθεί ο Έλληνας Μπακ από την εκκίνηση προετοιμασίας και να δουλέψει από την πρώτη μέρα της νέας σεζόν.

τη στιγμή που ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίζεται έτοιμος και σε φόρμα, είναι στις καλύτερες καταστάσεις, στις καλύτερες συνθήκες και είναι έτοιμος να παίξει και να διαδώσει το καλύτερο του αυτό, έχει πει ο Λουίς Δε Λαφέντε. Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος, ο οποίος φαίνεται σε μια φωτογραφία εδώ πέρα στα social media, ότι έχει μεγαλώσει γένια και μουστάκια και άμα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Οπότε λέει ετοιμαστείτε.

τη στιγμή που ο Νίκος Κατσάτσος συνεχίζει τα μηνύματα. De la Fuente, Μιχάλη, με πιάσαν τα υφάλαια ισπανικά μου track. Λέει ο συνάδελφος εδώ πέρα, Νίκος Κατσάτσος. Ο οποίος είχε κάνει μια φοβερή συνέντευξη στα ισπανικά κιόλας με τη Ρακέλ Ελασάρο. Όλοι τη θυμάστε αυτή τη συνέντευξη. Που τα μίλαγε πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Την προηγούμενη ώρα ήταν στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Τον ακούσατε και πριν 2 ώρες, 8 με 10. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά άνθρωπος του Προέδρου. Από μένα, καλό ξημέρωμα. Και ο Βασίλης Γερασίμου θα έχει σε καλά χέρια. Από μένα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια σας και καλό ξημέρωμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπιακή Αρένα η εκδήλωση κατάκτησης πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία, στο σώμα και στο μυαλό, εξ από βία και ναρκωτικά. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε πρώτος του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στον Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους πυριώτες ο Μπεντανκόρ, καθώς η Αλβαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρενφεν για τον Σέρβο μας επιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η Ρουμάνικη True Media. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς έχει να υλοποιήσει των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων του Super League. Στην Ίγη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 Γερμανία Κουρασάο 7-1. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Ολλανδία Ιαπωνία 0-0. Στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αιτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Προφορική συμφωνία της Μπάγερ με την Eindhoven για την απόκτηση του Σαϊμπάρη, σύμφωνα με μέσα από τη Γερμανία και Μαρόκο. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σε τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στη Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκερ θα αντιμετωπίσει την King Wen Zheng, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του Τουρνουά στο Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στα μέσα του μήνα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Αναμένεται και μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης για να περιγράψει τους αγώνες του Μουντιάλ που έρχομαι αργότερα.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας onair@943 Interveten Sports. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και στα social media μας βρίσκεται. Μόλις τώρα πριν πούμε ανοίγει το σκορ η Ολλανδία, μόλις τώρα στο 50-1-0 Ολλανδία με την Ιαπωνία. Θα σας προσελίδω και τον σκόρερ. Social media λοιπόν, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok 943 Interveten Sports και YouTube 943 Interveten Sports. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, είναι καθαρό το γκολ, πεντακάθαρο. Τώρα θα σας πω και το σκόρερ, Ολλανδία-Ιαπωνία 1-0 στο 50 το γκολ.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε χτες για το Μουντιάλ, από χτες μάλλον, Αυστραλία το ξημέρωμα, Αυστραλία Τουρκία 2-0, Γερμανία Κουρασάο δεν τα καταφέραμε, φάγαμε μόνο 7-1, είπαμε γκολ για την Ολλανδία, με την Ιαπωνία 1-0, τώρα είμαστε στο 52. Το γκολ ο Βαντενφίνκ, ο παίκτης της Λίβερπουλ το έβαλε το γκολ. Και αργότερα 2 ώρα έχουμε ακτίνα φαντοστού Εκουαδόρ, θα το απολαύσουμε με περιγραφή του Προέδρου του Μιχάλη του Τζίτζι. Και αργότερα 5 ώρα όταν φεύγουμε θα έχει το Σουηδία με την Τινησία. Λοιπόν, είχαμε το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και έδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο το απόγευμα και γίνανε πολλά και διάφορα ειδικά μες στη Φυσούνα. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-2 τη σειρά. Από και πέρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Νέα Υόρκη μετά 53 χρόνια πήρε το NBA στο παιχνίδι με τους Spurs 90-94 και παρακαλώ, στο παιχνίδι αυτό έβαλε 45 πόντους ο Μπράνσον, τους μισούς περίπου από ό,τι έβαλε η Νέα Υόρκη, τους έβαλε ένας παίκτης. Οι γυναίκες Ολυμπιακού πήραν το κύπελο, το Champions League στο πόλο, μεγάλη επιτυχία για, για τις κοπέλες του Ολυμπιακού και για το πόλο γενικότερα. Ο Φαντάικ άνοιξε το σκορ με την Ιαπωνία, είπαμε, στο 51 με κεφαλιά. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε και από την E2 Sports, τα βλέπετε όλα τα παιχνίδια. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Αεκάρα μόνο, Νικόλας ο φίλος μας από το φούρνο στο Καματερό. Καλημέρα Βασίλη Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να τα καλωσορίσεις στο κοριτσάκι σου και να έχει υγεία και να είναι καλότυχη στη ζωή της και να την καμαρώνεις όπως επιθυμείς. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τους φίλους, για τις ευχές για την μικρή κορούλα μου που είχε γενέθλια χθες. Κλείσαμε τα 12, μεγαλώσαμε, πάμε στα 13 τώρα. Σχολεία τελειώσανε. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, περιμένοντας βέβαια τον μεγάλο πρόεδρο τον Τζίτζι να μας αναλύσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Και εγώ ήμουνα εκεί, στη Λέσχη φίλων Κουρασάω, μόνο 7.
0: Ρε φίλε, εντάξει, την πατήσαμε, ρε φίλε, εντάξει, πρωί. Ισοφαρίσαμε.
1: Τα πιο πολλά θα μαζέψουμε.
0: Ισοφαρίσαμε, αλλά δεν είχαμε καλή άμυνα. Δεν είμαστε καλοί αμυντικά.
1: Εντάξει. Εγώ είδα πάντως, μου άρεσαν οι Κορεάτες μέχρι στιγμής που...
0: Ωραία ήταν οι Κορεάτες, ναι. Και οι Αμερικάνοι ήταν καλοί, και οι Αμερικάνοι ήταν. Οι Αυστραλοί, και οι Αυστραλοί ήταν καλοί.
1: Ναι, εγώ δεν περίμενα την Αυστραλία.
0: Και η Αυστραλία, 2-0 την Τουρκία, το φαβορεί η Τουρκία.
1: Καλά, και η Τουρκία είχε ευκαιρίες.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, αλλά ήταν καλή και η Αυστραλία όμως, καλή ομάδα.
1: Η Βραζιλία με απογοήτευσε χθες.
0: Εντάξει, ήταν και το Μαρόκο καλό όμως. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
1: Η Βραζιλία έπρεπε να κάνει το άλλο, το έχει μαζέψει και από την Γιάννη στην Ευρώπη. Και Ευρωπαίοι προπονητή να πάει να πάρει ένα Βραζιλιάνο εκεί και 16-17-18. Θα κάνει εκεί εκεί πέρα υποδομή.
0: Εντάξει, μόνο ακόμα είναι νωρίς που το μάτς είναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο πολύ για το Μουντιάλ μπροστά μας πολύ.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι γυναίκα στη Βραζιλία. Εγώ είμαι να ξέρει από τι έγινε Βραζιλία τώρα την εποχή του 70 και μετά με Πελέ και τέτοια. Το καλύτερο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα.
1: Και παχταράδες ότι η Βραζιλία από τότε έγινε Βραζιλία. Και εγώ βλέπω να σου πω τα φαβορή που τα τρία που έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Κάτσε να δούμε και τις άλλες ομάδες, τις μεγάλες πώς
1: θα πάνε. Όχι, εγώ τα από τώρα βλέπω. Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία.
0: Και εγώ Ισπανία λέω πολύ. Εγώ βλέπω και η Πορτογαλία να πάει ψηλά γιατί έχει καλή ομάδα.
1: Έχει, ναι, η Πορτογαλία θα δούμε. Μακάρι και να έχουμε πάλι καμιά έκπληξη όπως το Μαρόκο πριν 4 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τώρα ήδη τις ομάδες, τώρα το Μαρόκο πάντως εγώ το είδα.
0: Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Παίζουν πολλοί παίχτες στην Ευρώπη. Είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Ναι, εγώ το είδα. Μου αρέσει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω λίγο για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και απαράδοξο ο Νάν, γιατί καλά αυτά τα έχει κάνει και άλλες φορές και ο δικός μας ήταν. Λοιπόν, ο Νάν τα έχει κάνει και με το Φουρνιά. Μα θυμάστε τότε στο Άκα που πήγε και τον γκρέμισε εκεί το τη Πανέλ και έγινε. Αμά του κρατάει το Φουρνιά. Και πέταξε και την μπάλα στο Βεζέκο, φάμα το είδηση και τον έσπρεψε μετά τον παίξε την μπάλα. Αλλά και ο Ταϊρίκ μετά ο δικός μας ο Τζόουνς εκεί στη Φυσούνα που ήταν εκεί πέρα και αυτός δεν έπρεπε να αντιδράσει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το άσχημο ρε φίλε, να σου πω τη γνώμη μου, εντάξει. Το γεγονός το καταδικάζουμε. Εντάξει, οι περισσότεροι, οι κανονικοί άνθρωποι το καταδικάζουν. Δεν γίνεται τώρα θέαμα τώρα δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλοι παίκτες να τσακώνονται στα τα κοκόρια. Εντάξει. Το άσχημο για μένα, ρε φίλε, είναι ότι το μεγάλο θέμα μάλλον που έχει προκύψει για μένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι των δύο ομάδων, εντάξει, προσπαθούν, ρε φίλε, να καλύψουν τους παίκτες τους. Αντί να καταδικάσουν το γεγονός, να πούνε, ρε παιδί μου, όπως είπες εσύ τώρα, φταίνε και οι δύο. Απαράδεκτοι. Προσπαθούν, ρε φίλε, να μας πούνε ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος δεύτερος. Σαν τα παιδιά μου, τις κόρες μου, μπαμπά με πείραξε η Άννα. Σαν παιδάκια.
1: Είναι ωραία εικόνα να βλέπεις τώρα τα μάτια εκεί να.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αντί να καταδικάσεις το γεγονός με τον πιο σκληρό τρόπο, να κράξουν άσχημα. Βλέπεις, ρε φίλε, δημοσιογράφους των ομάδων και βγαίνουν και λένε καλά του έκανε, ποιος άρχισε πρώτος.
1: Αυτή είναι δημοσιογράφη ομάδα.
0: Αυτά είναι αρδάκια. Αυτά είναι αρδάκια, φίλε του Κοσάρικου.
1: Αυτή είναι δημοσιογράφη ομάδα.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Και από τη δικιά μου ομάδα και από τη.
0: Ναι, από όλους, ρε φίλε. Τώρα να καταδικάσει γεγονός τώρα ποιος άρχισε πρώτος, ποιος δεύτερος.
1: Όχι, απαράδεκτο.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Απαράδεκτα
0: πράγματα.
1: Οι δύο
0: μεγαλύτερες
1: ομάδες.
0: Βέβαια, ρε φίλε, ξεθυριζόμαστε.
1: Δηλαδή έχουμε το καλύτερο. Πώς ήρθε το είδο το αγώνα και στην Ευρώπη το βλέπουμε.
0: Πολλοί κόσμος. Δηλαδή εντάξει τώρα αυτά είναι πράγματα παράδεκτα. Γενικότερα, όχι μόνο χτες. Γενικότερα όλη η σειρά τώρα. Πολύ τοξική, ρε φίλε. Δύο μεγάλες ομάδες τεράστιες τώρα.
1: Καλά, για μένα εσύ είπα ποιος ξεκίνησε.
0: Βρε, όλοι φταίνε. Ένα ξεκίνησε, ο άλλος απάντησε.
1: Μετά ξαναξεκίνησε. Παράγοντα τι άλλε ομάδε λοιπόν. Αλλά για μένα αυτό πρέπει να σταματήσει μέχρι εδώ. Τέρμα. Να πέσουν ποινέ τώρα. Τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Σοφάρισε η Ιαπωνία 1-1, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Στο 58 είμαστε. Ένα ωραίο γκολ με σύντοχη την περιοχή.
1: Και δεν ξέρω, είναι στην υποδοχή με το Σπανούλη και στο
0: Ζαβάρο. Το είδα. Χαμό.
1: Άντε να δυναμώσει και άλλε ομάδε του χρόνου, γιατί βαρεθήκαμε τώρα Ολυμπιακό Παναγιώτο τώρα.
0: Να είναι όμως ίσια, ρε φίλε, γιατί άμα έχουμε και τα ίδια στο Άρης Πάουκ, γιατί και εκεί πέρα μεγάλο ντέρμπι είναι. Άμα έχουμε
1: αλλά
0: εκεί πέρα τα ίδια.
1: Του χρόνου πάλι και θα πάει πάνω Ολυμπιακό Παναγιώτο εκεί θα έχουμε πάλι στο, με τη διαιτησία πάλι θα έχουμε πάλι. Τα ίδια βλέπω πάλι να γίνονται.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Έλα, δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα για Ολυμπιακό στο επειδή τώρα.
0: Φίλε, δεν έχω δει αυτό τίποτα σήμερα για μεταγραφικά για Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Ότι θα παίξει, λέει, κάτι άκουσα που δεν ήταν όλιο και λένε.
0: Εντάξει, παίξει, μια έδρα που. Μια έδρα για την Ευρώπη μιλάμε. Γιατί για το πρωτάθλημα μπορεί να βρει μια έδρα να παίξει. Ας είναι μικρό το γήπεδο, θα παίξει. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι ούτως ή άλλως. Δεν είναι για πολλούς μήνες. Τώρα δεν ξέρω αν η ΑΕΚ δεχτεί το να δώσει το γήπεδο.
1: Καλά, εμένα από το σπίτι, εκεί πέρα που μένω εγώ από το σπίτι μου είναι 10 λεπτά με τα πόδια εκεί το γήπεδο.
0: Είναι ένα θεματάκι για τον Ολυμπιακό. Εκτό ο Ολυμπιακό, αν πάρει, λέει, θα αναζητήσει από την Ευρωλίγκα κλειδάριθμο και να παίξει όλα τα μάτια πρώτα εκτό έδρα.
1: Και ένα τελευταίο να σου πω, εμένα με ενοχλεί τώρα χθε που βγαίνουν τώρα Παναθηναϊκοί και λένε τώρα πιο πολύ που διαβάζει σχόλια για την Ευρωλίγκα. Λέει ότι ήταν στημένη, ότι μα τη δώσανε έτσι με το. Την πήραμε και το πρωτάθλημα πάλι με τη διαιτησία. Ναι, εγώ τι παράδειγμα, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, ναι, ομάδα, εντάξει, παλιά, εντάξει, μερικά από τα θέματα που παίρνει ο Ολυμπιακός, αλλά εμένα με πειράζει και από την μια και από την άλλη. Δεν παραδέχονται, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος ότι είναι καλύτερος και κέρδισε δίκαια.
0: Φίλε, εγώ μεγάλωσα, έγινα 56 χρονών και έχω από μένα που καταλαβαίνω, όταν ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε έφυγε ο Βασιλακόπουλος, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τέλειωνε όλος. Δεν υπάρχει γιατριά. Όταν τα έπρεπε να εκώσει Ολυμπιακή, λέγανε αυτή η Βασιλακή.
1: Να ευχαριστηθούμε, να κάθουμε το πασκετάκι, να το ευχαριστηθούμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να σταματήσουμε μέχρι εδώ λοιπόν. Να είναι αυστηρές οι ποινές και τελείως τώρα. Όποιος κάνει αυτά έξτροπα και αυτά, να τιμωρηθεί και να τελειώνει τώρα. Λοιπόν, να το προστατεύσουμε το προϊόν.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, για χαρά. Παιδιά, είπαμε, σοφάρισε η Ιαπωνία 1-1 με ένα πολύ ωραίο σύνταξα την περιοχή. Τώρα θα δω και το σκορ να σα πω τώρα, γιατί δεν τον έχω πρόχειρο τον Ιάπωνα. Μισό λεπτάκι να σα πω Νακαμούρα. Ο Κεϊτό Νακαμούρα έβαλε το 1-1. Προηγήθηκε στο 50 με τον Βαντάικ η Ολλανδία. Στο 50, σοφάρι στο 57. Γρήγορα. Ο Νακαμούρα. Αλλά αυτά πρέπει να τα λέει ο Τζίτζης, παιδιά. Καλύτερα. Σε λίγο θα έρθει. Αν προλάβει το παιχνίδι, μετά θα πει τα άλλα. Ολλανδία στο 50, σοφάρι στο 57. Γρήγορα. Ο Νακαμούρα. Αλλά αυτά πρέπει να τα λέει ο Τζίτζης, παιδιά. Καλύτερα. Σε λίγο θα έρθει. Αν προλάβει το παιχνίδι, μετά θα πει τα άλλα.

0: Το Ιδόντιο και κέρδισε τώρα η Ιαπωνία. Περιμένουμε να κερδίσει. Πάει και ελπίζει να βγει πρώτη στον όμιλο.
1: Να δούμε, ακόμα θέλει 30 λεπτά. Καλή η Ιαπωνία, δεν είναι κακή.
0: Παίζει ωραία. Καλή ομάδα. Και το Μαρόκο ήταν καλή ομάδα. Αυτή που είναι από εδώ είναι η Τσεχία.
1: Ναι, ήταν πολύ κακή.
0: Ναι, πολύ κακή. Η Τουρκία ήταν.
1: Κοίτα, η Τουρκία ήταν καλή, ρε παιδί μου. Απλά είχαν πολλά γκολ. Έπιασε πολλά το τερματοφύλακα ο Αυστραλός. Έπιασε πάρα πολλά.
0: Ναι. Πολλά. Και η Νότια Αφρική είναι από εδώ. Η Τουρκία με το Μεξικό που την είδα πολύ χάλια.
1: Εντάξει. Με το Μεξικό ήταν η Νότια Αφρική. Ναι, ήταν χάλια η Νότια Αφρική. Όχι. Η Νότια Αφρική έπαιζε, ναι, με το Μεξικό, ναι. Ναι.
0: Μεξικό
1: ήταν καλό, Μεξικό ήταν καλό.
0: Και έχω παρατηρήσει όλα τα πόσα παιχνίδια έχουν γίνει. Μόνο δύο έχουν χαλάσει. Όλα τα άλλα έχουν 2-3 γκολ. Και αυτό 2-3 γκολ μόνο.
1: Εντάξει, το Γερμανία Κουρασάο, εντάξει, περίμενε παραπάνω από 2-3 γκολ.
0: Ναι, Γερμανία, ναι, και Κουρασάο, ναι. Δεν το παίξω αυτό, ήθελα να το παίξω άσο και γκολ, δεν το παίξω.
1: Το γκολ ήταν καλό, πλήρωνε
0: πολύ.
1: Και έγινε νωρίς το 20 λεπτό, έγινε γκολ, πότε έγινε.
0: Και όσο για το μπάσκετ τώρα, ρε παιδιά, προς Θεού, αυτά είναι ντροπή πράγματα, κάτι δύο παίρνει.
1: Κι όμως, ρε φίλε, υπάρχουν όμως, ρε φίλε, δημοσιογράφοι των ομάδων που τα υποστηρίζουν, ρε φίλε. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Δηλαδή, τώρα εντάξει, ποια υποστηρίζει.
1: Καλά του έκανε, όχι, δεν του έκανε καλά, ο άλλος καλά του έκανε. Λες και τα παιδιά μου στο σχολείο δεν κάνουν έτσι. Μπαμπά με πείραξε η Αναστασία, Αναστασία μπαμπά με πείραξε η Άννα.
0: Καταλαβαίνω εγώ τους αθλητές ότι τα νεύρα.
1: Και είναι, εντάξει ρε παιδί μου, οκ. Κάποια στιγμή όμως.
0: Μπορεί να φασιστούν και κάποια στιγμή. Αλλά μην είναι.
1: Βρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο γίνανε αυτά που γίνανε και ο Ψιλοσαμπουκάρη με τον Ζοβεζέκο, με τον Άρ, με το. Οκ, αυτά γίνονται. Μετά στα πολιτήρια ρε φίλε το άσχημο. Φύγανε, τελείωσε ο αγώνας, πάει, τελείωσε.
0: Ακριβώς, δηλαδή.
1: 2-1 η Ολλανδία μόλις τώρα. Ωραίο γκολ και αυτό, πολύ ωραίο γκολ. 2-1, πολύ ωραίο γκολ. Έξω από την περιοχή με σουτ.
0: Καμιά μεταγραφή δεν ακούγεται από Ολυμπιακό, ούτε από ΑΕΚ. Έκανε μεταγραφή.
1: Θα μπω τώρα σε λίγο στα site να δω αν έχουμε τίποτα νεότερα. Γιατί δεν κάνω σήμερα, ήμουν στους Γίναγα, δεν είχα πάει για μπάνια. Να σε καλά, Χριστάρα μου, καλημέρα. Μια χαρά, μια χαρά. 22 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για την κόρη σου, να είναι τυχερή στη ζωή της και να την καμαρώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά το πήγε το κουρασάν σήμερα, μόνο 7. Εντάξει, μας έφυγε λίγο το σκορ. Εντάξει, κάναμε καλή προσπάθεια, σοφαρίσαμε, αλλά μας έφυγε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Στα επόμενα παιχνίδια θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Μόνο 7 γκολ έφαγε από τη Γερμανία. Τώρα βλέπω την Ολλανδία με την Ιαπωνία. Μόλις τώρα σοφάρισε η Ιαπωνία και μόλις τώρα το φαγε. 2-1 προηγείται, είπαμε, η Ολλανδία. Σε 5 λεπτά, 10 λεπτά μπήκαν 2 γκολ. 3 γκολ. Το γκολ το δεύτερο μπήκε στο 64. Το έβαλε ο Σάμερβάιλ. Αν το διαβάζω σωστά, ο Σάμερβάιλ έκανε το 2-1 Ολλανδία. Η Ιαπωνία μπήκαμε στο 65ο λεπτό. Ο Μπιλάρας, ο φίλος μου, ο γραφίστας. Μπιλ, καλημέρα, να χαίρεσαι η κοράκλα σου. 7 από την ντροπή του Fair Play. Εύχομαι όποιος πετύχει λάσκα όπως η Βραζιλία να μην τη λυπάται καθόλου από ντόρκια και πάνω. Ρε παιδί μου, και η Γερμανία, αυτή η Γερμανία πάντα έτσι είναι. Δεν σταματάνε, ας πούμε. Παίζανε με την. Τώρα το κουρασάω, βάλε 4, βάλε 3, σταμάτα, ρε αδερφέ. Εντάξει. Να επικέρδει, ας πούμε. Τέλος πάντων, αν πει από την άλλη πλευρά. Το ποδόσφαιρο σου λέει άλλο είναι γκολ, είναι θέαμα. Θα βάλω όσο περισσότερα μπορώ. Εντάξει. Να τα καλωσέσει, φίλε. Υγεία και τύχη να έχουν και οι δύο κόρες σου, λέει ο φίλος μου Νικόλα, στο καματερό από το φούρνο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Παιδιά, ο Τζίτζης αναμένεται. Στον δρόμο θα είναι. Θα έχει μπλέξει τώρα εκεί με το σουμπλατζίδικο, με την κοπέλα εκεί που με τα σουμπλάκια. Για πάμε, καλημέρα, γραμμούλα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλά, Βασίλη, ξαναπάρε. Φιλαράκο μου, μάλλον δεν μας άκουγες και εμείς δεν σε ακούγαμε. Like ναι, ρε φίλε, αυτό είπα και εγώ. Συμφωνώ και. Εντάξει, είναι τρελό πράγμα, ρε παιδιά. Να γίνονται αυτά που γίνονται στο Σιφισούνα. Και αντί να πούνε αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ, οι δημοσιογράφοι των ομάδων του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ότι ντροπή πράγμα, να καταδικάσει το γεγονός. Να βλέπεις ότι από μια πλευρά να λέει ο ένας ποιος άρχισε, εγώ άρχισα, εσύ άρχισες. Του δώσα μία, μου δώσε δύο. Καλά του έκανε και το μάτι πως είναι το αλουνού και πως είναι το αλουνού το δόντι. Δηλαδή ντροπή πράγματα. Και να μην καταδικάζει κανείς το γεγονός. Να πήρε παιδιά αυτά να παράδειθα πράγματα. Δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλοι αθλητές να πλακώνονται στα κοκόρια. Να γίνονται ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο.

Κι όμως υπάρχουν δημοσιογράφοι, ξαναλέω, που υποστηρίζουν την ομάδα τους. Δηλαδή πάνω απ' όλα ο δικό μας παίκτης, δεν πάει να έχει γίνει ότι να είναι. Ο δικό μας παίκτης τα έκανε καλά, τελείως. Και μετά απορούν γιατί τους βρίζουν τους δημοσιογράφους και τους κλεβάζουν. Όχι όλους, απορούν μετά γιατί μας βρίζετε, γιατί μας κλεβάζετε. Αυτή είναι η κανία, τσακωθούν και μεταξύ τους οι φυσούνες. Δημοσιογραφία, είπαμε, το έχω ξαναπεί, δημοσιογραφία από κάποιους είναι à la carte. Τώρα να πάνε να μας πείσουν τώρα ποιος ξεκίνησε, ποιος δεν ξεκίνησε. Αυτό είναι το θέμα, ποιος ξεκίνησε ή τι έγινε.

0: Φιλαράκο, το μάτς δεν το είδα που λες με την Νέα Υόρκη με τους Σπέρς. Το άκουσα, το διάβασα το πρωί που έκανε τεράστια εμφάνιση ο Μπράνσον. 45 πόντους. 94 έβαλε νομίζω η Νέα Υόρκη όλους. 45 τους έβαλε ένας παίχτης. Και δικαίως βγήκε MVP. Και μετά από 53 χρόνια πήρε πρωτάθλημα η Νέα Υόρκη και γίνεται χαμός στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αν ο Γιώργος βγει αργότερα, θα μας πει αν είναι εκεί, τι γίνεται. Για πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε σε μια γραμμούλα γρήγορα πριν το διάλειμμα των και μισή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μπιλάκο μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Χρόνια πολλά για την κόρη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ τάχω, είμαι επιδομένος με το διαιτητή, λοιπόν, αυτό το κατάπτυστο του Κουρασάου.
0: Ναι, ντροπή του.
1: Είναι ντροπή του.
0: Εντάξει.
1: Ισοφαρίζει το
0: Κουρασάου. Λίχτο εκεί, άνθρωπο του Θεού, λίχτο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Λίχτο, βάζει τον κόρτο Κουρασάου κατευθείαν για να μπορέσουν να ξαναθυμίσουν οι Γερμανοί. Λέει, ξέρω εγώ, cooling break.
0: Τι cooling break,
1: λίχτο νερό.
0: Λίχτο να τελειώνουμε το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, παίζουν ένα τεταρτάκι. Πάει 35 το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λίχτο. Γιατί
0: αυτό.
1: Κρατάς 60 λεπτά καθυστέρηση.
0: Έτσι. Μαζί σου και εγώ, Βασίλη μου, πέσαμε στην περίπτωση με την άδικη απόφαση του διαιτητή να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν πειράζει, όμως θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Θα τους βρούμε στο τελικό.
1: Ακριβώς. Μετά βλέπεις. Πηδάει πολύ ψηλά στα κόρνερ.
0: Ναι.
1: Σφύρα του λοιπόν, επιθετικό φάουλ.
0: Πήγαινε στο βαρ, βέβαια. Το έχουμε το βαρ εκεί.
1: Ακριβώς. Μπαίνει ο άλλος με την μπάλα στην περιοχή. Δεν το προλαβαίνει, το ακουμπάει λίγο. Πέφτει.
0: Ναι,
1: και την πέναλτι. Ναι.
0: Και τώρα το
1: κάτω κάρτα για θέατρο.
0: Σωστό, σωστό. Το Κουρασάου τώρα. Εντάξει, είναι, εγώ όσο είδα το παιχνιδάκι, δεν το είδα όλο γιατί έφυγα. Είναι ομάδα που τρέχει πολύ, αλλά δεν έχουν καθόλου τεχνική, ρε φίλε.
1: Τι να τρέξουν, ούτε
0: τρέχανε. Μαρκάρανε, τρέχανε. Αλλά δεν έχουν τεχνική να πάρουν την μπάντ. Αλλά βάλανε ρόγκο όμως.
1: Τρέχανε τώρα. Οι Γερμανοί να πούμε είχαν κάνει γερμανική κατοχή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, Γερμανία ήταν.
1: Δεν πήραν την μπάλα να παίξουν λίγο.
0: Γερμανία Κουρασάου ήταν. Γερμανία Κουρασάου ήταν. Αλλά έβαλε τον γκολ όμως εκεί, 1-1.
1: Ναι, εκεί πέρα να σου πω την αλήθεια.
0: Το
1: περίμενα.
0: Το γκολ 2-80 παρακαλώ. Έδινε.
1: Εγώ το ψιλοπερίμενα.
0: Απλά μετά είχαμε λίγο ατυχία. Δεν μας πήγαν,
1: ναι,
0: δεν μας πήγαν οι φάσεις.
1: Δεν
0: μας πήγαν οι φάσεις.
1: Ναι. Βάζει μέσα και τον Αντώνες, πώς το λένε, της Κηφισσάς. Εκτελεί το φάουλ, βάζουμε τον γκολ και λέει offside. Και δεν είναι μεγάλο offside.
0: Αυτό άστο.
1: Εμείς είμαστε κανονικά, ο άλλος τραβήχθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Γερμανός τραβήχθηκε.
0: Μπράβο, εμείς δεν ξέρουμε ακόμα αυτό το offside. Το
1: Κουρασάου. Ναι, εμείς είμαστε κανονικά.
0: Μπράβο.
1: Βάλαμε τον γκολ. Δηλαδή πράγματα ανεπίτρεπτα.
0: Ανεπίτρεπτα, ναι, είναι ντροπή.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να επιληθεί ο Θεοδωρής, δεν ξέρω, η UEFA, η FIFA, κάτι ναι. Πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Διαφωνείς αυτά που λέω?
0: Σωστά, καθόλου. Καθόλου.
1: Λοιπόν, Κουρασάου δυνατά.
0: Ναι, βρε, δυνατά.
1: Βλέπω και εδώ το παιχνίδι ωραίο.
0: Ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς και η Απογεία, ρε παιδί μου, εντάξει. Τρέχουνε, κάνουνε, σκισόντουνε, σαμουράι, λέει ο άλλος να πούμε, Ρήνος, ξέρω εγώ. Αλλά δεν. Η Ευρώπη το έχει το ποδόσφαιρο, αυτοί δεν το έχουν.
0: Εντάξει, η Ιαπωνία δεν είναι κακή, η Ιαπωνία δεν είναι κακή. Έχει καλούς
1: παίκτες. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σαν νοοτροπία.
0: Εντάξει, εκεί είναι εντάξει. Αλλά αν και, πιο πολύ αυτοί οι Ευρώπη παίζουν, δεν παίζουν στην Ιαπωνία.
1: Το ξέρω. Αλλά δεν το έχουν έτσι σαν λαού, δεν το έχουν το ποδόσφαιρο όπως παράδειγμα οι Ολλανδοί να πούμε.
0: Εντάξει, δηλαδή, άλλο είναι, πράγμα, άλλο εντάξει. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει Ιαπωνική σχολή. Ολλανδική σχολή έχουμε ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Οκ, Μπιλάκο, να είσαι καλά.
1: Ο Κιτσάρας του έλεγα να παίξει. Πώς το λένε, γκολ και άντερ το. Πώς το λένε, το Κουρασάο. Μάθε μαγειοδοτητής.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να πάμε τα λεφτά μας πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνουμε ένσταση.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου, Μπιλάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ο Μπιλ λέει έκανε cooling break και μας έκοψε το ρυθμό. Ναι, γιατί να κάνει cooling break στην ισοπαλία στο 1-1 με το Κουρασάο. Ας το 5 λεπτά βάλουμε ένα δεύτερο που έχουμε την ψυχολογία ανεβασμένη και μετά κάνει cooling break. Ο Βασίλης, ο φίλος μου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μπιλάρε, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τις κόρες σου, να είναι γερές και τυχερές στη ζωή τους. Να σε καλά, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ο Τζίτης έρχεται. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει είμαι στο δρόμο, έρχομαι. Τώρα μπορεί να έχει μπλέξει με την κοπέλα και στα σουλάκια, να λέει κάτι παραπάνω. Ευκαιρία για την Ολλανδία να κάνει το 3-1. Το πιάσε στην γωνιά του ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας με τον Κάπκο. Το σουτ με τον Κάπκο, παραλίγο να γίνει το 3-1 και να καθαρίσει το παιχνιδάκι. Τώρα είμαστε στο 73. Ιαπωνία, μάλλον Ολλανδία, σωστά, με την Ιαπωνία. 2-1 με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε 10 λεπτά. Παρακαλώ, 12. Τα γκολ μπήκαν στο 50 ο Φαντάικ, στο 57 ο Νακαμούρα και στο 64 ο Σαμερβάιλ. Έκανε το 2-1, άρα σε 14 λεπτά μπήκαν 3 γκολ. Αυτά τα μπουνίδια και τα επεισόδια έχουν γίνει στο NBA κατ' επανάληψη και μέσα στο γήπεδο, τα έχουμε δει, αλλά εκεί οι ποινές είναι για τους, και για τους παίκτες κυρίως και για τις ομάδες εξοδοτικές και δεν υπάρχουν εφέσεις, εκτελούνται. Εδώ θα γίνει σύρια. Ναι, το εκεί στο NBA γίνονται. Δεν είναι κανείς εκεί. Γίνονται πολύ πιο χοντρά και πλακώνονται και πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο. Αλλά μιλάμε εκεί, όμως μετά υπάρχουν αποκλεισμοί παιχτών. Για ένα χρόνο, για δύο χρόνια αποκλεισμό, να μην ξαναπαίξουν. Και εκεί γίνονται τα θεριά, πλακώνονται εκεί και γίνεται πολύ ξύλο. Αλλά εκεί υπάρχουν και τιμωρίες. Το θέμα να μην γίνονται. Το θέμα δεν είναι τιμωρίες. Εντάξει, το θέμα να μην γίνονται, γιατί είναι μεγάλοι αθλητές, μεγάλες ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος να πλακώνονται τώρα μέσα στο γήπεδο. Τώρα μην τρελαθούμε ούτε μέσα στο γήπεδο. Καν στη Φυσούνα τώρα να περιμένει στον άλλο και να πλακώνονται. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Μπιλάρα. Γιάννης από τη Μεταμόρφωση. Μέχρι τώρα ποια ομάδα σου έχει αρέσει περισσότερο? Παιδιά, δεν έχω δει τα παιχνίδια όλα του Μουντιάλ, αλλά μου άρεσε το Μεξικό στην πρεμιέρα του. Η Αυστραλία, παρόλο που η Τουρκία χάσε ευκαιρίες, ήταν καλή. Η Αμερική ήταν καλή. Τώρα Γερμανία, εντάξει, δεν συζητάμε. Τώρα Γουρασάο μας την κάνανε τώρα. Ήταν λίγο μαϊμουδένιο το παιχνίδι. Έπρεπε να κερδίζουμε και τελικά χάσαμε 7-1. Από εκεί πέρα η Τουρκία, δε, εντάξει, οκ, okay, ήταν καλή, ευκαιρίες πολλές, αλλά μετά το αποτέλεσμα. Η Ολλανδία και η Ιαπωνία, καλές ομάδες και οι δύο, ωραίο ποδόσφαιρο. Το Βραζιλία Μαρόκο, εντάξει, καλές ομάδες και οι δύο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έτσι το πιο έτσι, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει και τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι έχουμε δει όλες τις ομάδες τουλάχιστον ένα μάτς. Έτσι πιο πολύ μου έκανε καλή εντύπωση το Μεξικό και η Αμερική. Πεις παίζανε με αντιπάλους κατώτερους, Νοτιοαφρική και Παραγουάη, οκ, okay, αλλά λέω όταν έτσι ομάδες πολύ σοβαρές, τιμένες καλά, με καλούς παίκτες, θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, από Γαλλία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Βραζιλία είδαμε μάλλον, Αργεντινή, θα δούμε Ουρουγουάη, Ισπανία και θα κρίνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γιωργάρα μου, καλή εβδομάδα και σε εσένα.

Τα γράφει τον Κουρασάο, πέτυχε πρώτο γκολ στην ιστορία του. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Πρώτο γκολ με τη Γερμανία. Απλά μετά μας πήγε λίγο κόντρα διαιτησία, λίγο από αυτό, λίγο από εκεί, λίγο κακή άμυνα. Φάγαμε 7. Αλλά πιστεύουμε στην ομάδα. Θα επανορθώσουμε στην επόμενη, στα επόμενα παιχνίδια και θα τους βρούμε στους Γερμανούς στον τελικό. Να κοίτα να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, κύριε από τη Γερμανία. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ για το Κουρασάο ήταν παίζει στη Ζυρίχη, 22 ετών, ο Κομενέτσια. Έγραψε ιστορία, θα μείνει για πάντα στην ιστορία, ο πρώτος παίκτης που βάζει γκολ για το Κουρασάο σε τελικούς Μουντιάλ. Το είδα που ερχόταν με τη Γερμανία και το break, πήρα τον advocate και του λέω αυτά δεν γίνονται, πάρε την ομάδα και φύγε, τι θα γίνει, θα το χάσουμε τον αγώνα 3-0, ναι, αν φεύγαμε θα χάναμε 3-0, όχι 7. Αλλά μετά για τον γκολ όμως που βάλαμε, που θα μείνει στην ιστορία. Εντάξει παιδιά, τώρα μην στενοχωριέστε για τον Κουρασάο, η οπαδή μας του Κουρασάο, εντάξει ήταν μια κακιά βραδιά, μια κακή μέρα στη δουλειά, είπαμε θα επανορθώσουμε.

Τα δύο παιχνίδια που έχει πιο μετά, φιλαράκο μου, είναι το ακτήρε φαντοστού Εκουαδόρ. Εδώ πάνω κάτω, εντάξει, φαβορή έχουν το Εκουαδόρ με 2,55, το Χ 2,85 το διπλό, τον Άσο ακτήρε φαντοστού 3,25 και Σουηδία την Ισία 1,95, 3,35 το διπλό για τους Τουνίσιους 4,20. Ναι, το έλεγα προχθές ότι τον Καναδά με 1,80 εγώ έλεγα ότι θα είναι Χ 2, τελικά ήρθε 1-1 και ο Καναδάς πίεσε πολύ την Βοσνία. Αλλά τελικά ήρθε το 1-1. Να πούμε για κάποια μάτς που είχαμε για το κουπόνι του στοιχήματος για πιο χαμηλές κατηγορίες όσοι παίξατε στοιχηματάκι. Νόρμπι Όντεβολτ 0-2, αυτά είναι για τη Σουηδία. Λούντς Κίλε με την Έστερσουντ 1-1. Φάλκεμπερκ Έρεμπρο 1-1. Δύο παιχνίδια τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Ζουβεντούδε Πόντε Πρέτα 3-0. Σάο Μπερνάντο Σπόρτ Ρεσίφε 0-0. Πάμε στην Νορβηγία, β' κατηγορία. Σάνε Οντ 2-1. Λιν Μπρίνε 0-3. Σάντσες Στρόμεν 2-0. Σόγναλ Μος 2-4. Στάμπαεκ Έγκερσουντ 3-1. Στρόμγκοτσετ Ράουφος 6-1. Χάουγκεσουντ Ρανχάιμ 4-1. Χοντ Κόνσβιγκερ 1-2. Σάντβιγκερς Μπράγκε για τη Σουηδία αυτό 3-2. Παιχνίδι από την Χιλή. Δεπόρτες με την Λιμάτσε 3-2. Και από εκεί πέρα να πούμε και τα παιχνίδια β' κατηγορία της Αργεντινής. Αλμιράντε Γοδόι Κρούζ 1-0. Εστουντιάντες All Boys 2-1. Δεπορτίβο Μαντρίν Σαν Μιγγέλ 2-2. Πατρονάτο Ατλέτικο Ραφαέλα 0-0. Φέρο Καρίλ με την Ακασούσο 2-1. Ρασί Κόρντομπα Τσάκο Forever 2-0. Τεμπερλέι Ατλέτικο 4-1. Σαντιάγκο Λος Άντες 0-3. Αθλέτικ Κλουμπ Γκοϊάς, αυτό είναι Βραζιλία, 1-1. Από την Χιλή Ουνιόν Λακαλέρα με την Δετσίλε 2-2. Τα μπαράζ για την Ισπανία Μάλαγα Αλμερία το πρώτο μάτς 0-0. Πάμε πάλι Αργεντινή. Σέντραλ Νόρντε με Σαν Τέλμο 0-0. Δεπορτίβο Μαϊπού με την Σουάρες 0-1. Βραζιλία Κουιαμπά Βιλανόβα στο 73-0-0. Κατόλικα Κοσεμψιόν ξεκίνησε πριν από λίγο. Είναι στο 1 το λεπτό 0-0. Στο 81 μπήκαμε. Ολλανδία με την Ιαπωνία 2-1 παραμένει. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από το Μπιστρό. Αν μας ακούει, να πω καλημέρα στο κορίτσι και το όμορφο τη Σταυρούλα.

Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έχουμε 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήριο, Βέλγιο Αίγυπτος, ωραίο μάτσα είναι αυτό, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. 7 η ώρα Ισπανία, 10 η ώρα το Βέλγιο, 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία και 4 το ξημέρωμα Ιράν Νέα Ζηλανδία, το πρόγραμμα το σημερινό.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Ολυμπιακός εύκολα κατέχει το πρωτάθλημα στο πέμπτο μάτς. Μάκης Νέα Σμύρνη. Εντάξει, εύκολα δεν το έλεγα. Γιατί πήγε να γίνει εύκολο. Ο Ολυμπιακός πάλι πήρε διαφορά μεγάλη και νομίζω έφτασε 18-20 πόντους. Αλλά πάλι μετά λίγο έτσι χαλάρωσαν. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι ο Παναθηναϊκός το γύρισε. Το έφτασε στους 6 πόντους. Στο τέλος βέβαια το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά από 20 πόντους να γυρνά στο μείον 6 δεν έγινε και εύκολο. Εντάξει, που λέμε εύκολα. Εντάξει, όμως κέρδισε. Πήρε το κύπελο, μάλλον το πρωτάθλημα.

ήταν η σειρά με πέντε μάτς. Ήταν ματσάρες και τα πέντε. Όταν ένα παιχνίδι, ένα τελικό κρατάει σε πέντε παιχνίδια, καταλαβαίνετε ότι και οι δύο ομάδες είχαν ελπίδες για να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Πιο ομάδα, είχε πιο γεμάτο ρόστερ και πήρε το φετινό πρωτάθλημα.

Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο, την αχτήρε φαντοστού. Περιμένω άσο, πώς το βλέπεις, λέει ο Ρομπίνιο. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι φαβορή μεγάλο η... το Εκουαδόρο, ο σημερινός δηλαδή. Νομίζω θα γίνει ματσάρα και αυτό. 2 ώρα ξεκινάει, εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και αν ο Τζίτζης με το καλό έρθει, που τον περιμένουμε, θα κάνει και περιγραφή με το δικό του μοναδικό τρόπο. Να πούμε παρέα μας το μπιστρό. Και αυτή η εβδομάδα έχουμε, από τώρα ξεκινάμε την διαδικασία για το μπουκαλάκι. Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Παρασκευή με ελληνική βραδιά, Σάββατο με χάους. Το μπιστρό είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Το μόνο που κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, στο Viber του σταθμού. Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει η κληροσούλα μας.

Για τα μεταγραφικά για την ΑΕΚ, φίλε που ρωτάς, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει κάποια μεταγραφή, κάνει μια μεταγραφή η ΑΕΚ. Η πρώτη μεταγραφή που την έκανε πριν από λίγες μέρες με τον Ουκρανό. Με τον Γιώβιτς είναι πολύ κοντά, ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία από ό,τι λένε. Έχουν μάλλον ψηλοέψει συμφωνία, από ό,τι διάβασα και στα ρεπορτάζ των ομάδων είναι πολύ κοντά σε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, μάλλον νέο συμβόλαιο, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι θέμα χρόνου από ό,τι διαβάζω, αλλά ακόμα αν δεν πέσουν υπογραφές.

για ένα παίκτη που είχαν γράψει για τον Ολυμπιακό, τον Μάρμολ. Από ό,τι διαβάζω τώρα έχει μπει στο κόλπο και η Φέγενορντ. Και από ό,τι διαβάζω και η Αλμπαθέτε, ομάδα β' κατηγορίας που είχε πάρει δανεικό τον Μπετανκόρ, δεν θα κάνει την ανεγωποιήσει την οψιόν αγοράς, αλλά ο Μπετανκόρ πρέπει να γυρίσει στον Πειραιά ή να μείνει στον Ολυμπιακό, να ψάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα.

για τον Παναθηναϊκό, με το νέο προπονητή πάει βήμα-βήμα για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Απορρίφθηκε, διαβάζει, πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν. Πέρσι Σάμσουσπορ, η οποία η πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού την απέρριψαν οι Τούρκοι. Για τον Παναθηναϊκό επίσης, για το Σβιντζέρσκι, ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Βίτζετς Λότζ από την Πολωνία. Αυτά, παιδιά, δεν έχουμε έτσι κάτι συγκεκριμένο από παίκτες για τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟ, ο Λουτσέσκου, από ό,τι λένε, είπε ο Σαββίδη, θέλω να μείνω ακόμα ένα χρόνο να τελειώσει το συμβόλαιό μου. Τώρα δεν ξέρω με τι θα γίνει. Πάντως ήταν μέχρι λίγες μέρες πριν, ήταν κοντά στο να πάει στη Σαουδική Αραβία. Ισοφαρίζει η Ιαπωνία στο 88 με κεφαλιά 2-2, και αυτό ωραίο γκολ με πολύ ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ. 2-2 στο 88. Ολλανδία, Ιαπωνία, ένα μάτς που ήταν 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, μπήκανε 4 γκολ στο δεύτερο. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης από το Μπιστρό, τα λέγαμε προχτές, πίναμε καφεντάκι το μεσημέρι και ήταν εκεί και η Σταυρούλα, η ομορφιά, κύριε Παναγιώτη, είσαι καλό σκάουτινγκ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Λίντς. Ωραία κεφαλιά, ναι, πολύ ωραία κεφαλιά. Βέβαια χτύπησε μπάλα και στην πλάτη του σπέκτη της Ολλανδίας, αλλά δεν έκανε σημασία, τον γκολ μετράει. Α, όχι, κεφαλιά. Έκανε μια κεφαλιά, χτύπησε το κεφάλι του άλλου Ιάπωνα. Και έγινε το 2-2. Στο 88 μπήκαμε, λογικά το μάτς πάει προς το χ. Θα σας πω σε λίγο και ποιος έβαλε τον γκολ. Θα το βάλω Νακαμούρα, θα το βάλω Καβασάκι. Θα δούμε τώρα. Κάποιος έβαλε τον γκολ. Θα δούμε τώρα ποιος το έβαλε. Ποιος πεθαράς.

Καμάντα. Έβαλε τον γκολ στο 88. Ολλανδία με την Ιαπωνία 2-2. Τώρα μπήκαμε στο 90. Μπαίνουμε τώρα. Πάμε για καθυστερήσεις. Θα έχει 4-5 λεπτά λογικά. Για να δούμε. Οι Ιάπωνες 6 λεπτά καθυστερήσεις. Οι Ιάπωνες στο γήπεδο πανηγυρίζουν. Τρελαμένοι. Να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα 6 λεπτά. Αν θα μείνει ισοπαλία ή θα έχουμε κάποιο νικητή. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι και από τα καλύτερα που έχουμε δει. Όχι το καλύτερο, τα καλύτερα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον από την εξέλιξη του σκορ. Μπράβο ρε Μπιλάκο, το έδειξα τώρα στο live με 6,4 απόδοση. Βγάλαμε τα σουβλάκια, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Εμείς τα περιμένουμε από τον Τζίτζι τα σουβλάκια. Πού είναι αυτή η ψυχή όμως? Δεν έχει φανεί ακόμα. Πού έμπλεξε πάλι αυτός ο Τζίτζις? Κύριε Παναγιώτη, μπιστρώμου πως είναι από εκεί.

Ο Μάκης από Νέα Σμύρνη, πειρά να κάτσει να δεις που θα έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Ποιος θα καταθεί στο κύπελο, Μάκης από Νέα Σμύρνη. Τώρα εντάξει, εκπλήξεις. Εκπλήξεις, ποια εννοείς εκπλήξεις, φιλαράκο μου, τώρα παραδοσιακές δυνάμεις. Νομίζω θα είναι αυτές που έχουν το απόλυτα φαβορί για να πάρουν το κύπελο φέτος. Δηλαδή, νομίζω ότι να δούμε καμιά έκπληξη από τον Καναδά, ας πούμε, από την Αμερική ή από την Ιαπωνία, ας πούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φιλαράκο. Να σε καλά και εσύ φίλε μου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα όσοι θέλετε. Αλλιώς με μηνυματάκια, επικοινωνία με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Το email μας ο nearpapaki943.gr.

Ο Μπιλάρας λέει, θυμάμαι την μια ελληνική ταινία που είναι ο ψάλτης και ρωτάει τι είναι αυτή η μηχανή. Του γιού μου απαντάει ο άλλος, Καφασάκι, Σουζούκι, Γιαμάχα, Χόντα. Ξέρω, του γιού μου δεν ξέρω αν θα είναι καινούργια. Του γιού μου δεν ξέρω θα είναι καινούργια. Μπιλάρας, κλασικός Μπιλάρας, γραφίστας.

Ναι, και καλά ότι είπε ο άλλος Καβασάκη Σουζούκι για Μάχα Χόντα και απαντάει ο άλλος, λέει του γιού μου. Δεν ξέρω, θα είναι καινούργια. Του γιού μου δηλαδή, σαν το Καβασάκη. Θα είναι του Βασίλη όμως του γραφίστα. Πρέπει να βάλει στο μυαλό να σκεφτεί πολύ, να καταλάβει τι γράφει κάποιες φορές. Είναι γραφίστας, είναι, έχει ξεφύγει, είναι άλλο.

Λοιπόν, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 2-2 παραμένει. Προσπαθεί η Ολλανδία, πιέζει λιγάκι τώρα τα τελευταία λεπτά. Μήπως καταφέρει να κάνει κάτι. Οι Ιάπωνες έχουν λίγο πάει προς τα πίσω. Το 2-2 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Ακόμα ένα λεπτό για να τελειώσετε και το εξάλεπτο της παράτασης. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.

Το έχουν παρατήσει και οι δύο ομάδες. Τώρα κάνουν Πασούλες, τελικά τελειώνει. Με τους Ιάπωνες να πανηγυρίζουν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 και τα 4 γκολ μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο από το 50 μέχρι το 88. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, καινούργια εβδομάδα, 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Τα μηνύματάκια σας στο Viber του σταθμού 69.39.943.943. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι για το μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ στο Μπιστρό. Παναγιώτης εκεί ο φίλος μας έστειλε μηνυματάκι κανονικά, τώρα πάει να κάνει το περπάτημά του, έγινε και αυτός περιπατητής. Αλλά είναι όμως καλό σκάουτ, είναι καλό σκάουτινγκ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Θάνος από το Ηλιόπολη.
0: Γεια σου, φίλε Θάνο. Καλή εβδομάδα, φιλαράκο.
1: Ωραίο τελικά το χ. Έτσι, εγώ το είχα βάλει και γκολ και.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Και βλέπω και πολλοί κόσμο που έχουν, το είχαν επέξει χ.
1: Ναι, το είχα βάλει εγώ ένα-ένα, αλλά το έβαλα και γκολ και over.
0: Μια χαρά.
1: Να δούμε. Το Βέλγιο το βλέπει για άσο το πρώτο για αύριο. Το έχω βάλει άσο με την Αίγυπτο.
0: Το βλέπω, ναι, το βλέπω.
1: Ναι. Να σου πω, επειδή μπήκα τώρα στο σπίτι, να σου πω δύο βασάκια που τελειώσαν τον 11.
0: Ναι, με, ό,τι θέλει.
1: Ένα στην Αργεντινή, Φέρο Καρ, λέει Ασαούσο.
0: Μισό λεπτό. Φέρο Καρέλα, Καούσο, 2-1.
1: Και ένα στη Βραζιλία, Ατλέτικο Κλαμπ Γκόιερ.
0: Ατλέτικο Γκοϊά, με 1-1.
1: 1-1, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο τη Βιλανόβα ήταν αυτό, γιατί τα άκουγα την προχώρηση στο αυτοκίνητο. Αρκεί είναι ένα στι 12 ώρα στη Χιλή.
0: Στι 12 στη Χιλή, μισό λεπτό. Κατόλικα είναι με την 1-0 στο 33 είναι αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Και έχω βάλει και over 1,5 στη Σουηδία. Το βλέπεις αυτό με την Τινησία.
0: Την Τινησία, βλέπω. Αν παίρνει τον κόλλο και αρκετά.
1: Ναι. Οκ. Πάντως και η Ολλανδία τη θεωρώ ο Τσάγκερ. Εγώ δεν την υπολογίζουν πολύ, αλλά.
0: Εντάξει, είναι. Εντάξει, σήμερα δεν. Εντάξει, δεν κατάφερε να κερδίσει.
1: Το Κουρασάο, έβαλε γκολ για το Κουρασάο.
0: Ναι, ρε φίλε, η ομάδα μας έβαλε γκολ, αλλά είμαστε λίγο άτυχοι στο τέλος.
1: Φάγαμε 7. Κοίταξε με τις άλλες ομάδες θα τις δυσκολέψει. Μην τα τώρα με τη Γερμανία.
0: Ναι, βάλτε τη Γερμανία, θα τη δούμε στο τελικό. Όταν την παίξουμε τελικό μαζί της, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω.
1: Οκ, έγινε Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, για τον πρόεδρο Πλουτάτη, τον κύριο Τζίτσι, δεν ξέρω, μάμπος έχει πλέξει εκεί με το κορίτσι, με τα σουβλάκια και του έχει πιάσει την κουβέντα και δεν φεύγει. Τι να πω, δεν ξέρω. Τον περιμένουμε. Πάντως μου στείλε μήνυμα, έρχομαι, μου λέει, που ο πρόεδρος. Γιατί έχουμε και τον αγώνα μετά. Να μεταδώσουμε το ακτίνε φανταστού. Με το Εκουαδόρ, τον σημερινό δηλαδή. Για να δούμε. Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα λογικά. Θα είναι εδώ ο κύριος πρόεδρος, εξ' άμα μπλέξει και κάνει τίποτα ατασταλίες.

0: Δικός, φίλε που ρωτάς για τον μπάσκετ για την Ισπανία, είναι η Βαλένθια που ήταν και μεγάλη έκπληξη φέτος στην Ευρωλίγκα. Είναι... θα παίξει με την Μπαρσελόνα στον τελικό, στους τελικούς μάλλον για το πρωτάθλημα εκεί στην Ισπανία. Να πούμε μια είδηση για την Καλαμάτα, ότι έκλεισε τον Βασίλεβιτς, είναι τερματοφύλακας πρώην του Ερυθρού Αστέρα. Αναμένεται σύντομα να γίνει νέο μέλος της Καλαμάτας. Λοιπόν, αυτό το γράφουν και στην Σερβία, το σερβικό μέσο Meridian Sports, ο οποίος θα είναι ο επόμενος σταθμός καριέρας του, του Σέρβου τερματοφύλακα. Έχουν καταλήξει ήδη στη συμφωνία από ό,τι διαβάζω. Τελευταίες δύο χρονιές έπαιξε στην Γιαβόρ και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι βοήθησε την ομάδα του να εξασφαλίσει την άνοδο Super League της Σερβίας, αν και στη συνέχεια ο σύλλογος υποβιβάστηκε. Έχει χρηστεί διεθνής με σημικές και εθνικές ομάδες της Σερβίας, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη διεθνή μεταγραφή της καριέρας του. Δεν έχει βγει ποτέ εκτός από τη Σερβία ο τερματοφύλακας. Ήταν καλός με εξαιρετικές εμφανίσεις με την Ραντίνσκι, Νις, Σλόμποντα και Ράντνικ. Από εκεί πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Σερβίας. Μια καλή κίνηση για την ομάδα της Καλαμάτας. Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Δωμάζος Μακιβάη, δε μέλα μαλλιάδα.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου, μπράβο, μπράβο. Μου ομόρφυλες στη νύχτα.
0: Ομορφιές, ομορφιές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε μου.
1: Και καλή επάνωδο και καλή δουλειά. Είσαι, σε βλέπω, είσαι σήμερα δυνατό.
0: Είμαι σε full φόρμα, είμαι ξεκούραστος.
1: Ναι, ναι. Άκου τώρα, θα αρχίσουμε από τα μακρινά.
0: Τα μακρινά, τι μακρινά, πας πάνω στο πίσω, 1940, στον πόλεμο να πάμε.
1: Όχι, άκου, πιο πίσω.
0: Τι πιο πίσω, ρε, πιο...
1: Περίμενα 53 χρόνια,
0: ναι,
1: να δω την ομάδα μου στο New York Knicks να παίρνει το κύπελο.
0: Το πρωτάθλημα, το πήρε προχθές.
1: Ναι, ναι, να είναι καλά όλοι τους, γιατί η Νέα Υόρκη έχει πολύ κόσμο Έλληνες, πολλούς κόσμο,
0: ναι.
1: Πολύ κόσμο. Ναι, και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ganz große Deutschland. Γύρισαν τα μπάντσερ, γύρισανε.
0: Εντάξει, με το κουρασάω πέρα.
1: Ναι, και έχουν ένα ιδίωμα οι Γερμανοί, δηλαδή και απροπόνητε να πάνε σε παγκόσμιο κύπελο, ανεβαίνουνε, παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνουνε παιδιά. Είναι επικίνδυνη ομάδα και τη βλέπω τελικό. Την Ισπανία δεν την έχουμε δει ακόμα, αλλά μπορεί να πάνε τελικό.
0: Να δούμε και τις άλλες ομάδες, φίλε, γιατί η Ολλανδία σήμερα δεν έδειξε ότι είναι ομάδα για τελικό, η Γερμανία. Το κουρασάω έπαιζε, εντάξει, δεν έπαιζε με καμιά σπουδαία ομάδα.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τους άλλους.
1: Ναι, έχουν αυτό το ιδίωμα οι Γερμανοί. Δεν λυπούνται παιδιά, δεν λυπούνται καθόλου. Ούτε αν είσαι το Εγάλο, ούτε αν είσαι ο Πανιόνιος, ούτε τίποτα. Είναι το στυλ τους έτσι. Δεν το κάνουν από κακία, γιατί εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία. Και το ξέρω. Και η ομάδα μου στη Γερμανία δεν είναι η Μπάγερ του Μονάχου. Είναι η Μόναχο 1860. Γιατί οι καλοί Γερμανοί Βαβαροί αγαπάνε μόνο τη Μόναχο.
0: Αυτή παίζει ψού κατηγορία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Αυτοί αγαπάνε την καλή ομάδα, δηλαδή το καλό σωματείο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και θέλω να πω για το μπάσκετ, αυτό που έγινε, Βασίλη. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται τώρα. Τόσα χρόνια, 2026, και να παίζουν γλωσσές μέσα στην πισούνα, δεν επιτρέπεται. Και οι δύο φταίνε,
0: Εντάξει, όταν τσακώνει κανένας μόνος του. Για να υπάρξει ακόμα σήμερα με δύο άτομα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτό ξεφυλίσανε το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί έχουμε καλό μπάσκετ. Φοβερό, αλλά οι παίχτες έχουν αυτό το πρόβλημα. Ότι είμαι εγώ, είμαι ο Νάνη, είμαι ο Ταλή.
0: Όπω και να εντάξει, μόνο την εποχή τελείωσε, πάμε στα αποδυτήρια, αντινόμαστε, φεύγουμε, τελείωσε, πάει. Δηλαδή, τι τσακώνω τώρα,
1: δηλαδή. Μπράβο, Βασίλη μου. Άντε μου, να μην σε απασχολώ.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Άκου.
0: Ακούω. Ναι, καμπάνα.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελενάρα μου στο επιτάλιο και να πάρει τηλέφωνο, περιμένω να ακούσω τη φωνάρα της, στο Γιάννη από τη Λεμεσό, στο θύμιο μου το Γιδάκο από τη Λεμεσό και στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά στην Καλαμάτα. Να
0: είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και στο Τζίτζι,
0: έρχεται ο Τζίτζι, έρχεται. Τα λέμε, για χαρά.
1: Καλημέρα σας, καλή δουλειά.
0: Για παιδιά, με ενημέρωσε ο Τζίτζι, έχει μπλέξει στα σουβλάκια, λέει. Έρχεται. Πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Χρόνια πολλά το κοριτσάκι σας.
0: Ευχαριστώ, ναι. Το μικρή.
2: Να είναι καλά, να τα περάσει τα 100 βέβαια. Μέχρι τότε θα πηγαίνουν και 120. Και όλα καλά. Θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου για τα χτεσινά?
0: Αμέ.
2: Ωραία. Λοιπόν, το είδα και εγώ το παιχνίδι από την αρχή. Φυσικά ήθελα να κερδίσει η ομάδα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω κάτι άλλο. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έβλεπα, λέω τέλος καλό δεν θα έχουμε, γιατί έβλεπα το πόσο μάρκαρε ο ένας πάνω στον άλλον, άγρια λιγάκι μερικές φορές. Δηλαδή δεν δικαιολογείται για να πάρεις την μπάλα από τον άλλον με οποιοδήποτε τρόπο να ορμάσαι πάνω. Και δεν λέω τώρα ακριβώς για ποιον ή για ποιους, λέω γενικά σε αυτό το παιχνίδι το προχτεσινό. Από το τέλος του παιχνιδιού και μετά, το επεισόδιο που έγινε μέσα δεν το ξέρω, είδα κάποια πράγματα στη τηλεόραση, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι λένε ο καθένας τα δικά τους για να δικαιολογήσουν την καταστάσεις. Αυτό είναι το άσχημο.
2: Οπωσδήποτε έγινε κάτι.
0: Αντί να πούνε και οι δύο ότι φταίνε, η μία πλευρά λέει ότι φταίει ο δικός της, η άλλη, δηλαδή πάνε να βγάλουν ότι δεν έγινε κάτι από τη δικιά τους πλευρά. Όχι, αυτό είναι το άσχημο.
2: Χτες τουλάχιστον πρέπει να έγινε κάτι, το οποίο δεν μπορέσαμε να το δούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Το θέμα είναι να καταδικάζουν αυτοί που πρέπει, οι δημοσιογράφοι που γράφουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όσο μπορούν να επηρεάσουν, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν επηρεάζονται και πολύ από τους δημοσιογράφους την κοινή γνώμη, αλλά έπρεπε να πούνε είναι ντροπή για τις δύο παίχτες.
2: Εγώ, κύριε Γερασίμου, δεν δικαιολογώ κανέναν.
0: Το ότι μέσα στο παιχνίδι, η Αναστασία, μέσα στο παιχνίδι γίνανε κάποια πραγματάκια, αυτό το δέχομαι, γιατί υπάρχει ένας τελικός, ένα πρωτάθλημα. Ναι, παίζεται, θα υπάρχουν και τα νεύρα. Ναι. Εκεί όμως είναι θέμα της διαιτησίας να μπορέσει να καθίσει το παιχνίδι σωστά. Ναι, μετά τελειώνει το παιχνίδι, το πήρε ο Ολυμπιακός, πηγαίνετε σπίτι σας, αθλητές σας, όλοι σας. Ναι. Αύριο έχει πάλι παιχνίδια, μεθαύριο έχει πάλι παιχνίδια. Δηλαδή, επαγγελματίες είναι. Απλακώνονται και βλέπουν και τα παιδιά στην τηλεόραση και σου λέει: να, ο Ναν έριξε μπουνιά. Ο Τζόνς έριξε καλύτερη μπουνιά.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έγινε όμως. Δεν έγινε όμως. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι μας βάζουν στο ίδιο σημείο και τους δύο. Δεν είναι μόνο το χτεσινό παιχνίδι, που πράγματι πιθανόν, σας είπα, δεν έχω 100% γνώση τι έγινε, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μας βάζουν τώρα στο ίδιο μέτρο και στο ίδιο κατάταξη. Οι αδελφοί δικοί μας, οι Αγγελόπουλοι, καθόλου.
0: Ναι, δεν έχουν τιμωρηθεί.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Νομίζω δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ.
2: Δεν έχουν τιμωρηθεί.
0: Μα αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως.
2: Όχι, καμία.

0: Γιανακόπουλος αυτόματα και μόνη σας τιμωρήθηκε.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτά που κάνει τιμωρείται.
1: Βεβαίως. Ναι, τιμωρείται. Αλλά δεν μπορεί να λένε συνέχεια φταίνε και οι δύο, φταίνε και οι
0: όχι,
1: δύο.
0: Όχι, εμείς μιλάμε για το ότι υπάρχει τοξικότητα και από τις δύο πλευρές υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Εντάξει, αλλά... ο ένας έχει λίγο μεγαλύτερη τοξικότητα, άλλος πιο μικρή. Τοξικότητα υπάρχει από τις δύο πλευρές.
1: Εντάξει. Εγώ... τους
0: αλλά μιλάμε για το χθεσινό. Εντάξει, Αγγελόπουλοι, κάποια εποχή βγάζανε φανελάκια 19-2.
1: Κάποια στιγμή αυτή η κατάληξη θα γίνει. Τώρα
0: ναι, λέω κάποτε, κάποια στιγμή ο Αγγελόπουλοι βγάζανε φανελάκια 19-2 βολές. Ναι. Τώρα το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Άρα υπάρχει τοξικότητα από δύο πλευρές.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: ο Γιανακόπουλος αλλά... το βγάζει πιο έντονα. Γιατί κάνει πολλά στο TikTok και στο Facebook, και ανεβάζει ακριβώς, και αυτά. Ενώ οι Αγγελοπουλέοι δεν ανεβάζουν πράγματα.
1: Κοιτάτε, κάνει πράγματα που δεν επιτρέπονται
0: ναι,
1: να γίνονται.
0: Δεν λέω εγώ ότι κάνει πράγματα οποία πρέπει να γίνονται, αλλά λέω ότι.
1: Μετά το ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε και το πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η ομάδα θα πει το πρωτάθλημα.
0: Τι έπαθε τώρα γραμμή. Κάτσε γιατί κάτι έγινε γραμμούλα τώρα. Δεν ακούω καλά. Κύριε Αναστασία, δεν σε ακούω καλά. Για πάμε πάλι.
1: Λέω ότι
0: ναι.
1: Όταν παίρνει κάποια ακούμε, διαβάζουμε ότι στην Ευρώπη έγινε πρωταθλήτρια αυτή η ομάδα, έγινε η άλλη. Τώρα υποθέτω πως σήμερα κάποιοι θα συζήτησαν και θα είπαν στην Ελλάδα το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός και το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημά του. Και αυτό ανεβάζει τη χώρα μας. Αλλά απ' την άλλη μεριά, αυτά τώρα που γίνανε εδώ θα πάνε και έξω.
0: Και τα είδαν έξω ούτως ή άλλως.
1: Θα τα δείξουν, θα κάνουν την κριτική τους. Άρα λοιπόν να τελειώσουν.
0: Μα το θέμα δεν είναι τώρα, ψαχωθήκαν δύο παίκτες, οι οποίοι το μόνο κακό που κάνουν είναι στο ελληνικό μπάσκετ βασικά, εντάξει, μετά στους εαυτούς τους.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να επέμβουν τα όργανα και να τους τιμωρήσουν παραδειγματικά και τους δύο.
1: Φυσικά, όπως εμείς ακούμε και λέμε στο τάδε παιχνίδι στην Ευρώπη μεταξύ τους παίξανε ξύλο, κάνανε εκείνο, να πηγαίνουν τώρα στο σπίτι της κυρίας εκεί πέρα που ήταν διαιτητής και πήγανε και στον άλλον που ήταν δεύτερος από ό,τι διάβασα και πήγανε και σε αυτόν πρωί το ξημέρωμα του Σαββάτου. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και γίνονται και στην Ευρώπη, διάβασα και αλλού. Που παίξανε όχι απλά ξύλο.
0: Βρε, παίζουν ξύλο, αλλά υπάρχουν και τιμωρίες. Στο NBA, ας πούμε, τιμωρούνται παίχτες δύο χρόνια και τρία χρόνια.
1: Αυτό θέλω να πω. Όσο μπορούν, τώρα δεν μπορώ εγώ να κάνω το δάσκαλο, όσο μπορούν να είναι πιο ανεκτικοί λιγάκι, να σέβονται λιγάκι και τον κόσμο που τους βλέπει και ο κόσμος που πληρώνει για να πάει να τους δει.
0: Πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι τους.
1: Ακριβώς.
0: Αν μπορούν να κάτσουν. Εντάξει, οι παίχτες μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι επαγγελματίες είναι τη δουλειά τους κάνουν. Παίζει στο Ολυμπιακό, παίζει Μανέκο, δεν έχει σημασία. Κάποια ομάδα πριν να παίξουν για αυτήν. Μπα παίζουν όλη μια ομάδα. Λοιπόν, να κάτσουν οι πρόεδροι να μιλήσουν σαν άνθρωποι. Το παραλαμβάνω σαν άνθρωποι. Όχι να σκοτώνονται. Και οι δημοσιογράφοι να χαμηλώσουν λίγο την μπάλα. Γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Όταν διαβάζω από δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, καλά του έκανε. Από το Ολυμπιακού, καλά του έκανε. Ναι, μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Τι πάει να πει καλά του έκανε.
1: Όχι, είναι απαράδεκτα. Επειδή εγώ βλέπω πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και μπάσκετ με λίγο. Πηγαίναμε πολύ παλιά με τον πατέρα.
0: Δηλαδή έχουμε ένα άθλημα το οποίο είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη και τώρα με τον ΠΑΟ και με τον Άρη θα γίνει το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Θα περάσει και το Ισπανικό και βλέπεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι κακό και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες.
1: Κοιτάτε, αμαυρώνουν ό,τι καλό είναι. Σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια πράγματα να βλέπουν άλλα πράγματα.
0: Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο να πούμε και φέτος πάλι. Και πάλι φέτος ένα πολύ καλό μπασκετμπολίστα, έχει πολύ καλό παιδί, το Χουάντσο, που πήγε από τον πάγκο που ήταν με πολιτικά και αγκάλιασε παίκτες του Ολυμπιακού και του συνεχάρισε και το πρωτάθλημα. Αυτές οι εικόνες πρέπει να υπάρχουν και του Ντέιβις με το Γόκαμπ στα πολιτήρια που κάνανε κουβεντούνα μετά τον αγώνα. Αυτά είναι.
1: Είδαμε και στην τηλεόραση.
0: Όχι μπουνιές.
1: Κάνα δύο αγκαλιές.
0: Πολλές αγκαλιές, ναι, είδαμε.
1: Είδαμε κανένα δύο αγκαλιές, ναι, ναι. Αλλά το κακό είχε γίνει,
0: γινόταν
1: μετά. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη κιόλας που.
0: Δεν πειράζει. Να είστε καλά.
1: Να είναι όλοι μαζεμένοι, να μαζευτούν λιγάκι.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλά.
0: Ο φίλος ο Μπιλάρας που είναι ο γραφής σας και είναι παντού καιρού. Τώρα μου στέλνει μήνυμα. Επιτέθηκε συμφωνία η Αμερική-Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Υπογραφής 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο γραφής σας και είναι παντού καιρού. Τώρα μου στέλνει μήνυμα. Επιτέθηκε.

Γκολ γίνεται το παιχνίδι και over. Botafogo SP, Operario 0-0 στο 19 και Novorossiyskoe Nautico 0-0 στο 20 λεπτό. Μουσική 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από τον Πειραιά Ολυμπιακό. Μιλάω, συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λες Φιλαράκο, ντροπή για όλους και τους παίχτες και τις ομάδες. Θα χαλάσουμε ό,τι ωραίο έχουμε στο μπάσκετ. Ναι, παιδιά, γιατί του χρόνου λέμε θα είναι και δύο ομάδες σπουδαίες ακόμα, και ο ΠΑΟ και ο Άρης που ρίχνουν πολύ χρήμα για να φτιάξουν ομάδες. Και ήταν άσχημο τώρα αυτό το πράγμα να γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, να γίνεται και στην Αθήνα. Τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Λες να χωρίσουν τίποτα. Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός τελείως. Πα σπίτι σου, κοιμάσαι, ξυπνάς. Α, πέτυχες φέτος, οκ, γιατί έγινε. Ή το ανάποδο, τούμπαλι. Πήρες πρωτάθλημα, πανηγύρισε το. Τι τσακώνεσαι με τον άλλον. Σου είπε κάτι ο ένας, φύγε. Είπε κάτι ο ένας, ο Νάνι, ο Τζόνς, τον άλλον στο παιχνίδι, φύγε. Μην ασχολείσαι, πήγαινε στα απογοητήρια. Παιδιά, είναι ο Τζίτζης ήρθε. Πάμε να ανοίξω την πόρτα να μπει ο πρόεδρος. Ετοιμαστείτε για χειροκρότημα.

0: παιδιά, ο μεγάλο Τζίτζη έφτασε. Εγώ σα είπα ότι είχε μπλέξει στο σουβλατζίδικο εκεί, τα φτιάχνε παρέα με την, με την σουβλατζού, τα σουβλάκια. Να μα πει μια καλημέρα τώρα και βάλει τα ακουστικά του. Είναι έτοιμο πάντω για το παιχνίδι Εκουαδόρ σημερινό. 2 ώρα ξεκινάει, θα έχει περιγραφή. Μπορεί να έχει πιάσει και τίποτα στοιχηματάκι σίγουρα σήμερα. Θα έχει πιάσει τα γκολ, παίζει αυτό γκολ. Καλημέρα κύριε Τζίτζη.
1: Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Καμπάνα.
0: Λοιπόν, να
1: πω την καλημέρα μου. Ο αγώνα θα ξεκινήσει στις 2 ανάμεσα στην Αχτή Ελεφαντοστού και στο Ακουαδόρ.
0: Ναι, άλλα να μα πει πρώτα.
1: Εγώ το βλέπω γκολ κουλ και όβερ.
0: Θα μα πει πρώτα γιατί άργησε να έρθει πρώτα.
1: Α, πρώτα γιατί είχα μια παρέα και άργησα να φύγω.
0: Ναι, η παρέα μου μιλήσαμε και μου είπε 12 η ώρα έφυγε η παρέα και ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Και τώρα 1 και 20.
1: Από τις 12 και μισή είμαι στο σουβλάκια.
0: Και τι κάνει στο σουβλάκια, τα φτιάχνετε μαζί με τη σουβλατζού.
1: Ναι, γιατί δεν είχε έτοιμα και τα φτιάχαμε. Τα μπιφτέκια και τα καλαμάκια. Λοιπόν, από την καλημέρα μου σε όλη την Ελλάδα, η Κύπρος πάντα ελληνική, Αγγλία, Αυστραλία, Αμερική, ο Στάσος στη Μελβούνη. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Ροσβάνι, ακόμα πανηγυρίζει, έπιασε τέταρτη βδομάδα.
0: Ναι, κάνα χρόνο να πανηγυρίζει αυτός.
1: Αυτός πανηγυρίζει κάνα χρόνο. Να δώσουμε τα αποτελέσματα, γενικά να πω τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
0: Έπιασε τίποτα.
1: Έχω παίξει για βράδυ.
0: Πρωί δεν έπαιξε, μεσημέρι, απόγευμα.
1: Μεσημέρι έπαιξα Γερμανία, Κουρασάου, γκολ και over.
0: Γκολ, το πιάσε
1: ναι,
0: το θηρίο.
1: Το πιάσα, ναι. Επίσης πήγα στο 1-0 που κέβαγε η Γερμανία και το έβαλα 10 ευρώ για το Κουρασάου το επόμενο γκολ. Έβινε 8.
0: Μια χαρά πήρε. Ήταν
1: ένα γοντάρι, ναι, καθαρό.
0: Και το
1: είχα βάλει και over 3,5.
0: Εντάξει, ήρθε
1: εύκολο. Γκολ και over 3,5 ήρθε άνετα. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Τα πρωινά, τα χτεσινά ήταν το. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση Βασιλάκη το 2-0 τη Αυστραλία εναντίον τη Τουρκία. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Το 1-0 το φτωχό η Σκωτία, η ομάδα που μα απέκλεισε, κέρδισε την Αετή. Την
0: 1-0.
1: Εντάξει, μπορεί, ναι, γιατί τώρα και η Αετή δεν έχει και ομάδα, αλλά το, εντάξει, το 1-0 δεν λέει και κάτι μας, έτσι, ναι. Δηλαδή τώρα μπορούσαμε να ήμασταν εμεί τη.
0: Ναι, σε Σκωτία παίζαμε με τον πιερό αντίπαλο.
1: Ναι. Τον πιερό. Επίσης να πούμε στο Μεξικό έκανε την πρεμιέρα 2-0.
0: Εύκολα.
1: Και αυτό, ναι, και εκεί παιδί. Ο
0: Βίξερ αν έπαιξε. Έκανε κηδεία στην Τουρκία 2-0.
1: 2-0, το είπαμε. Ναι, το είπαμε 2-0. Επίσης παρακολούθησα το μεγάλο παιχνίδι χτες ανάμεσα στη Βραζιλία και στο Μαρόκο.
0: 1-1, ωραίο.

0: Να λέμε την αλήθεια.
1: Έχασε πιο πολλές ευκαιρίες στο Μαρόκο,
2: Ναι, αλλά ήταν 1-1 ρε φίλε και δεν έγινε γκολ. 23-1-1 και έμεινε εκεί.
1: Ναι.
2: Και να γίνει όβερ.
1: Βιεθεί στο 87-89, μπορεί και στο 90 τόσο καθυστερήσετε. Έχει 10 λεπτά.
2: Ναι, σου βάλει τηλεόραση. Βλέπει εκεί τώρα, βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπει την προπόνηση του Εκουαδόρ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι.
1: Εκεί είναι. Παλιά παίζει εκεί ο φίλε Μπόρχας.
2: Μπόρχας.
1: Του Ολυμπιακού. Τώρα όμως το Εκουαδόρ λέγεται και σημερινός, έτσι
2: ναι. Ναι, γιατί σημερινός.
1: Γιατί παίζουν εκεί μεσημέρι πάντα.
2: Με
1: τους πιάνει οι πολλοί.
2: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι ώρα 26 λεπτά μετά τη μία και παραχόμαστε εδώ με Τζίτζι. Έχουμε πολλά να πούμε. Περιγραφή με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Θα γίνει χαμός σήμερα.
1: Χαμός, να πω την καλημέρα μου.
2: Ξεκινάνε οι περιγραφές.
1: Σωτηράκι, άμα σε ακούει Στρατάκι.
2: Βέβαια, όλους.
1: Κατσιμπάν, ακούει τίποτα.
2: Δεν ξέρω αν ακούει ο Χατσιμπάν, μπορεί και να ακούει, μπορεί και να κοιμάται.
1: Και να ολοκληρώσω, Βασίλη, με το Βραζιλία Μαρόκο ότι και στο 90 έπαιξε 10 λεπτά καθυστέρηση και στο τέλος έκανα σου το Μαρόκο απ' έξω από το φύλακα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μετά ξαναπέξω. Τέλος πάντων, φύγω απ' εκκρούσεις. Αυτό μόνο ο Τζίστα λέει. Και ξελιγάκι, επανερχόμαστε με την καλημέρα και τα φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Sports, εδώ παρέα μας με τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μιχάλη Τζίτζη, ο οποίος σε λίγο θα περιγράψει το παιχνίδι ακτήλε φανταστού με το Εκουαδόρ, με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Του έχω βάλει την τηλεόραση μπροστά, έχει 5-6 τηλεοράσεις, τα βλέπει όλα.
1: Θα τα βλέπουμε όλα και θα είναι, εγώ πιστεύω, ένα ωραίο ματσάκι. Και το βλέπω και αυτό να μπαίνουν λίγα γκολ παραπάνω από τα δύο.
0: Μαζί είναι και προγνωστικά ο Τζίτζης. Πώς το βλέπεις, κύριε Τζίτζη? Εγώ βλέπω να γίνεται... μόνος περιγραφέας που δίνει και προγνωστικά, ε.
1: Ναι. Εγώ βλέπω να γίνεται ένα ωραίο ματσάκι και να κερδίζει η καλύτερη ομάδα.
0: Ποια είναι?
1: Μία από τις δύο.
0: Α, αυτά που λέει ο Τζίτζης.
1: Αλλά βλέπω έχει ένα λίγο, ένα τσακ, ένα κλικ παραπάνω η αυτή. Πιο επιδοσπίτες, ναι. Πιο δυνατούς. Την είδα και στο παιχνίδι με τη Γαλλία που το γύρισε.
0: Έτσι είναι. 1-2.
1: 1-2, 0-1, 1-2. Και είναι καλή ομάδα, έχει μετέχει σε πολλά μουντιάλ. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και over. Εγώ το βλέπω 2-1. Εγώ για την Αθήνα.
0: 2-1. Παιδιά, λέει και σκορ. Και είμαστε 15 λεπτά, 25 λεπτά πριν τις 2.
1: Να πούμε ότι.
0: Προλαβαίνετε να παίξετε goal, goal over και 2-1 σκορ, λέει ο Τζίτζης.
1: Και 2-1 σκορ το βλέπω.
0: Και αχτήλε φαντοστού νίκη.
1: Αν και πιστεύω και η άλλη ομάδα, το Εκουαδόρ, τώρα που βλέπω το γήπεδο, έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: άμα δεις και εδώ, το ούτε κοίτα εδώ, το 70% είναι κίτρινο.
0: Μαζεύουν.
1: Εκουαδόρ, ε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο και δήμαρχο του ΕΓΑΛΟ. Παρακαλούμε πολύ να μας πει λίγο τις συνθέσεις των ομάδων, λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς. Τώρα πρέπει να μπει να δει τις συνθέσεις, να μας πει.
1: Ναι,
0: βρέχουμε. Πούντε.
1: Τις συνθέσεις?
0: Ναι.
1: Πρέπει να τις βρω, ε.
0: Βέβαια, ρε, φίλε, την περιγραφή κάνει.
1: Να το δούμε, ναι, εντάξει. Καλά, η περιγραφή θα είναι ανάμεσα στο 7, στο 8 και σε 7.
0: Ναι, αλλά θέλουμε και τους παίκτες όμως, πάνω κάτω.
1: Ναι. Τώρα ζεσταίνονται λιγάκι οι ποδοσφαιριστές, τρέχουν έτσι, κάνουν εκείνα τα ωραία τους.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Ξεκίνησε η περιγραφή, παιδιά. Πάνω κάτω.
1: Το γήπεδο είναι κατάμεστο. Το 80% εγώ βλέπω κίτρινο.
0: Ναι, πολύ,
1: χαμός
0: πολύ,
1: του χαμού. Ναι. Δείχνει ότι γίνεται. Όλοι Εκουαδόρ είναι.
0: Ναι, είναι πιο, φτω, πιο πλούσια αυτή η Εκουαδόρ παρά του εκτελεφαντό του, πιο φτώχεια εκεί.
1: Εκτός αυτού νομίζω είναι και πιο κοντά.
0: Να οι παίκτες.
1: Με το 6 είναι ο Ιβάν. Ο Τρουέ είναι με το 24.
0: Τουρέ.
1: Ο Τρουέ με το 24. Ο Ιβάν είναι το. Το 10. Ποιο είναι?
0: Όπως και να είναι.
1: Όπως και να είναι. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε τα γκολ. Εμείς θα πούμε τα γκολ και θα πούμε ο τερματοφύλακας είναι ο Γκουζάρες.
0: Μπράβο, ναι. Αυτός είναι του Εκουαδόρ.
1: Του Εκουαδόρ, ναι. Και μετά έχουμε στη μεσαία γραμμή το Φινάνελ.
0: Κάποιοι είναι εκεί.
1: Έχουμε το 19, το 13, το 14.
0: Μπράβο, όλοι αυτοί είναι
1: 23,
0: μέσα.
1: Το 15, κανένα δεν φοράει κάτω από το 10.
0: Ωραία.
1: Αυτό,
0: λοιπόν, γεια σου, Μπιλάρα, τα έβγαλε τα σουβλάκια στο επόμενο γκολ. Κουρασάω, η παιχτούρα, ο Τζίτζης. Ναι, το έβγαλε τα σουβλάκια. Τα έβγαλε, πήρε τα μία και 80 ευρουλάκια. Με 10 ευρώ πήρε.
1: Ναι, μπήκα στο
0: ένα δελτίο, όχι τα άλλα, δεν ξέρω μετά τι έχει κάνει.
1: Άκου, μπήκα στο πρατορείο, ήταν 1-0. Και στο 10 έγινε, στο 14 έγινε 1-1.
0: Ναι.
1: Έβαλα το επόμενο γκολ, έδινε 8.
0: Μια χαρά.
1: Νικητής έβγαλε, εντάξει, 34. Μετά ξεκίνησα. 3,5 over. 1-10. 5,5 over.
0: Άρα πήρε κάτι. 1-10.
1: Ναι, μετά ξεκίνησα και έπαιζα τα over. 3,5 και 5,5. Ήρθε 7-1. Στο 5,5 σταμάτησα. Γιατί έγινε 6-1 και το άφησα. Λέω μπαν μπει άλλο γκολ. Αλλά μπήκε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έπιασα και την Ολλανδία γκολ over.
0: Ισοφάρισε
1: στο τελευταίο λεπτό για. Πώς λένε, Γιακά.
0: Τα Καμούρα.
1: Τα Χαμούρα, όχι η Χαμούρα. Τα Χαμούρα, λοιπόν, ο μεγάλος παιχταράς αυτός της Ιαπωνίας έκανε το 2-2, έτσι είναι.
0: Όχι αυτό, άλλο το έκανε το 2-2, αυτό έβαλε το 2-1.
1: Το 2-1. Ναι, αλλά όμως να πούμε, ναι, αλλά όμως η Ιαπωνία κατάφερε και ισοφάρισε, φίλε.
0: Ναι,
1: είναι μεγάλο, σπουδαίο.
0: 89. Σπουδαίο, ναι. Αποτέλεσμα.
1: Και στα φιλικά που έχει δώσει η Ιαπωνία έχει δείξει καλά στοιχεία. Πολύ καλά στοιχεία.
0: Κεράστε, Τζίτζη, καλώς ήρθες και άλλα μου την ακτή ελεφαντοστού. Άσο να πάμε να πάρουμε 265 ευρώ, λέει ο Ρομπίνιο. Το έπαιξε 2-1 επίσης.
1: Το έπαιξα εγώ 2-1 σκορ. Το έχω παίξει και goal over και το, εγώ πιστεύω και ο Άσος είναι μέσα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα η ακτή ελεφαντοστού. Α, και στο ποδόσφαιρο πρέπει να λέμε όταν ξεκινήσει το match μέχρι το 90 να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μέσα στα όλα τα παιχνίδια, φίλε μου Ρομπίνιο, καλημέρα κιόλας, υπάρχει και οι κόκκινες, υπάρχουν και οι κίτρινες. Ναι, και είναι λίγο βαράνε, λίγο του. Κοίτα, του Εκουαδόρ, είναι λίγο.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, μωρό μου, σε ακούω, Τζίτζι μου.
1: Εντάξει, όλα καλά, Μανουέλα, φτάσαμε με τα σουβλάκια μας, μόλα μας.
0: Αλλά πήγε μια στάση όμως τα σουβλάκια, γιατί τα φτιάχνανε μαζί.
1: Ναι, γιατί δεν ήξερε, έπρεπε να τσίξω.
0: Ναι, δεις πως καρφώνεις το σουβλάκι στο κρέας.
1: Όχι, καλά τεταρτάκι το καθένα.
0: Α,
1: και να πούμε, Βασίλειο, ότι το σημερινά αποτελέσματα τα είπαμε μέχρι στιγμής.
0: Όλα τα είπες.
1: Είπαμε Γερμανία 7-1.
0: Θα πει τα επόμενα παιχνίδια, τα αυριανά που έχει παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θα πει πιο μετά.
1: 7-1 Γερμανία.
0: Ναι.
1: 2-2 η Ολλανδία, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα έχουμε. Ξεκινάει σε. Ακριβώς ξεκινάει το παιχνιδάκι μου σε 21 λεπτάκια, κύριε.
0: 21 λεπτά. Ναι.
1: Είναι παρά 20 ώρα. Παρατέρα το, παρά 10, παρά 5.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Σε 21 λεπτά. Από τον οποίο θα έχουμε το ανάμεσα στην αχτή Ελεφαντοστού και στο Ακουαδόρ, αλλιώς σε σημερινός.
0: Μπράβο.
1: Στις 5 που δεν θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ωραίο παιχνιδάκι.
0: Παιδιά, ανάμεσα
1: στη Σουηδία και την Ισία.
0: Και αυτό ωραίο μάτς είναι.
1: Ωραίο μάτς και μου κάνει εντύπωση ο Άσος, 1.90. 1.90 ο Άσος.
0: Μεγάλος ή μικρός?
1: 1.90, του λέω μεγάλο για τη Σουηδία.
0: Είναι καλή και την Ίση.
1: Την Ίση είναι 4.40, το Χ 3.40.
0: Είναι καλή, δεν είναι κακή η ομάδα, είναι την Ίση.
1: Την Ίση, επίσης να πούμε ότι αυτοί οι Ελεφαντοστοί είναι 3.35 ο Άσος. Αλλά έχουν...
0: Φαβορίτη είναι το Εκουαδόρ.
1: Χ 2.85, διπλό 2.55, κύριε, μέχρι στιγμής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα προγνωστικά.
0: Λοιπόν, να πω τις δεκάδες, να τις πω εγώ για σένα.
1: Α,
0: που τις βρήκα.
1: Κάτσε, γιατί εγώ δεν τις έχω μπροστά μου. Αλλά είναι και στα ξένα, δεν τα, ναι.
0: Μετά,
1: ωραία, για πες με το φιλαράκι.
0: Φοφανά, θεματοφύλακας.
1: Α, για, τώρα για ποια ομάδα λέμε?
0: Για την εκθέρη Φαντοστού πρώτα.
1: Φοφανάς είναι, ναι.
0: Φοφανά, Κονάν, Σινγκό, Ντουέ, Αγμπαντού, άλλος Φοφανά. Κεσιέ, Διομαντέ, Γουαχή, Πεπέ και Τουρέ. Για το Εκουαδόρ, Γκαλίντες, θεματοφύλακας, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα, Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα, Βαλένθια και Πλάτα. Αυτές είναι δεκάδες, κύριε Τζίτζι, εσύ θα τις λες με τον δικό σου τρόπο. Χρειάζεται τώρα, δηλαδή πεις Πλάτα, πεις 7, το ίδιο πράγμα δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται, να λέμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πολλά φιλιά στο μεγάλο πρόεδρο, λέει η Δήμητρα, η φίλη μας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.
1: Καλημέρα λοιπόν και στο Εγάλεο. Να πούμε επίσης ότι η δημοσκόπηση τελευταία.
0: Τελευταία πόσο είναι?
1: Η τελευταία δημοσκόπηση, ο Μιχάλης Τζίτζης επικρατεί με 99,10.
0: Άστο, τι κατεβαίνει, αλλιάστο.
1: Δηλαδή έχουν μείνει 0,9. Άστο,
0: 5 άτομα είναι αυτή
1: 0,9. 0,9 είναι άτομα.
0: Ναι, άστο, τι.
1: Ναι. Και,
0: και
1: δεύτερος δεν υπάρχει. Είναι ένας παππούς, αλλά.
0: Άστο, τελείωσε.
1: Ναι. Τρίτος τέταρτος δεν υπάρχει. Επίσης να πούμε ότι η δημοσκόπηση Τζίτζη,
0: ναι,
1: πανελιακά σε όλη την Ελλάδα ανέβασε για πρωθυπουργός 17,8.
0: Πέρασε τον Τσίπρα.
1: Τον Μπενέ, τον πέρασε. 17,8 με πίσω το Μητσοτάκι.
0: Δύσκολο να τον περάσει το Μητσοτάκι. Θα πας 33-34.
1: Όχι, ναι, αλλά είμαι δεύτερο κόμμα.
0: Αλλά,
1: δηλαδή ανέβαζα με το κόμμα μας που είχαμε πει.
0: Κόναν,
1: είμαστε δεύτερα.
0: Κόναν. Α, παίζει Κόναν, παίκτησε. Να το σκέφτε εδώ. Περίμενε. Πού τον είδα? Κόναν. Κόναν, παίκτησε.
1: Στην εκκλησία, ναι.
0: Στην εκκλησία, Φαντοστού.
1: Ναι.
0: Α, Κόναν. Πέρα στο κόμμα μας πήγαινε αυτός.
1: Στο κόμμα μας. Να πούμε ότι στον όμιλο αυτό, ναι, συμμετέχει επίσης η Γερμανία που έχει 3 πόντους. Το Κορασάο που είναι με 0.
0: Ναι.
1: Στον όμιλο της Βραζιλίας και στην Ακουαδόρ. Επίσης στον όμιλο της Ολλανδίας οι Ολλανδοί έχουν από ένα πόντο μαζί με τους Ιάπωνες. 0 οι Σουηδοί.
0: Το πρωί παίζουν.
1: Με τους Τινήσιους παίζουν το πρωί.
0: 5 ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία Μπιλάρα, καλημέρα. Να πει στο Τζίζι ότι είναι υπέροχος. Αξέχαστο βράδυ Σαββάτου.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτά δεν μας τα λες. Μας λες τώρα για το Κουρασάο. Αυτά δεν μας τα λες, κύριε Τζίζι.
1: Ναι,
0: τι εννοεί υπέροχο βράδυ Σαββάτου?
1: Ναι.
0: Α, δεν μπορεί να μιλήσει η Μαρία γιατί ακούει η Μανουέλα. Άστο,
1: ναι,
0: μην έχουμε άλλα τώρα.
1: Ήταν μια φίλη μου αυτή και είχα μπέθει και έφαγε στα στρουφάκια και έκανα ωραίο φαγητό.
0: Εντάξει,
1: αυτό λέει.
0: Okay. Τον παλώσαμε γιατί ακούει και σουλατζού. Τώρα θα με ξύλο, που, δεν ξέρω, μα έρχεται.
1: Επίσης αύριο 15 του μήνα είδε τη Μαρία.
0: Πήγε στο μπιστρό. Πήγε στο μπιστρό ή πήγε?
1: Όχι, δεν πήγα, είχα πολλή δουλειά. Α, πάω όμω, αυτή την εβδομάδα έχει το λόγο.
0: Για κάνω, Παναγιώτη, σε περιμένει, ρε φίλε.
1: Θα πάω, Παναγιώτη μου. Επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι αύριο 15 του μηνός, σήμερα Δευτέρα,
0: ναι,
1: όπου φάγαμε
0: σήμερα,
1: το μισό μήνα.
0: Σήμερα ξημερώνει Δευτέρα, πράγμα.
1: Ναι, ναι. Φάγαμε το μισό μήνα.
0: Ναι, με, 15, τα
1: μισά. Έχει τα παιχνιδάκια στις 7 η ώρα Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Ναι, πρώτο μάτς για Ισπανούς.
1: Και το άλλο είναι Βέλγιο
0: με την Αίγυπτο.
1: Ε?
0: Με την Αίγυπτο.
1: Ωραίο
0: μάτς αυτό, ένα 67 δίνει ο Άσος.
1: Είναι λίγο παράξενη η
0: Αίγυπτο. Μικρό, δεν είναι μικρό, μεγάλο ο Άσος.
1: Ναι, ένα σπιλαράκι από το. Από την Αγγλία ο Γιάννης με ρωτάει τι έγινε τελικά, ποιος πήρε το κύπελο. Το κύπελο, φίλε, ακόμα είναι στα δικαστήρια. Για το κύπελο με ρωτάει Αφρικής. Αυτό που έγινε.
0: Ακόμα και θα το έχουν βάλει σε ένα στρατόπεδο, δεν το φυλάνε.
1: Στα χαρτιά το πήρε το Μαρόκο, στο κύπελο η Σενεγάλη. Αλλά για να δούμε, γιατί το φιλάρε στο στρατόπεδο.
0: Ο Γιάννης λέει: Τζίτζι τέλεια μπροστά, δεν έχει ούτε ο Κιμ στη Βόρεια Κορέα. Βέβαια, ποιο Κιμ είναι, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης.
1: Δεν πήγε ο Τραμέ στο γήπεδο.
0: Καλημέρα, τρελοτρελή. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Τζίτζι, δώσε στάνταρ να σωθούμε, λέει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Ο Σπύρος, ρε Μπιλάκο, ποιο Τσίπρας, δεν το βλέπει ο Τζίτζι. Τώρα έχετε τάσει το Μητσοτάκι και πάει για πρώτο ο Ρομπίνιο. Παιδιά, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές σε 4 χρόνια, όχι τώρα, οι επόμενες να θα γίνουν, θα βάλουμε εμείς. Ο Τζίτζι θα είναι πιο έμπειρος, θα έχει αναλάβει και το Γάλλο, θα έχει μάθει πώς γίνεται το κόλπο. Εντάξει, και μετά να αφήσουμε το Γάλλο, πάμε για πρωθυπουργός. Να πούμε στη Βουλή.
1: Ναι, επίσης είπαμε ότι δε το 99,10% για δημαρχία, 17,10% για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πρόταση ψήφου Τζίτζι, 17,10, Μητσοτάκη 31,5.
0: Η Μαρία, εδώ λέει η Μαρία από Εγάλο, Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στον πρόεδρο. Αν μπορεί να φτιάξει και κλαμπάκια όμορφα στο Εγάλο που δεν έχει πολλά.
1: Τώρα μόνο την έγκλειχη. Για κλαμπάκια. Έχει και άλλα, αλλά κλείνει πιο νωρίς.
0: Φτιάξει καλά κλαμπάκια.
1: Δύο θα φτιάξει ακόμα. Ναι. Δυνατά που θα ανοίγουν 12 το βράδυ και θα κλείνουν 6 το πρωί.
0: Δωρεάν,
1: 6 ώρα πρέπει να έχουν κλείσει όμως. Γιατί πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι ή η μισή για εκκλησία ή άλλη για κουλουράκι.
0: Φθηνά ποτά όμως. Όχι.
1: Τα ποτά όλα οι τιμές έχουν 4 ευρώ. Με κουπόνι Τζίτζι.
0: Αυτό είναι. Τελείωσε.
1: Κοκακόλες χυμούς 3 ευρώ.
0: Κοκακόλα πει μέχρι και μόνο στο μπαρ, δε φίλε.
1: Όχι, εντάξει, άμα θέλει.
0: Τι άμα θέλει, εντάξει, θα πάμε τώρα.
1: Επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι να δώσουμε τα χαιρετήματα.
0: Θα κάνεις πολλά πράγματα για τα παιδιά, λέει.
1: Θα κάνουμε, ναι, και για τα παιδιά.
0: Για ναι, παιδιά, το πρώτο μας μέλημα τα παιδιά, τα πιτσιρίκια. Γιατί αγαπάει ο Τζίτζι τα πιτσιρίκια πολύ. Αγαπάει τα παιδιά και θα φτιάξει πράγματα πολλά για τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά. Και για τα γεροντάκια μετά.
1: Ναι. Επίσης να πούμε, Βασίλη, για τα γεροντάκια βέβαια και τα καπί και όλα. Να πούμε, Βασίλη, ότι και πριν κάνα τετράωρο είχαμε και σεισμό,
0: Πού έγινε σεισμός?
1: 5,6.
0: Τι 5,6?
1: 285 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Αθήνας στη Μεθόνη.
0: 5,6.
1: Και Τζίτζις πρώτος. Ναι, 5,6.
0: Όχι, ρε, πολύ λες. 5,6.
1: Ναι, πες να δεις. Και έγινε.
0: 5,6 είναι μεγάλο σεισμός.
1: Έγινε, ναι, αισθητό στην Αθήνα. Αλλά όχι, έγινε αισθητό.
0: Είδα ότι κάπως η Καλαμάτα λέει κουνηθήκανε. Γιατί
1: ναι, ναι, η Καλαμάτα. Στη Μεθόνη.
0: Είναι κοντά η Μεθόνη, αλλά 5,6 είναι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι έδωσε το αστεροκοπείο της Αθήνας. 5,6, πες να δεις. Άμα το γράψεις, θα σου βγει. 5,6 έδωσε σεισμό.
0: Ευχαριστώ τον φίλο του Λευτέρη, μιλά να χαίρεσαι στην κορούλα σου. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο μου. Έχει χθες γενέθλια. Η μικρή μου κορούλα είναι Αναστασία μου.
1: Είχε σήμερα.
0: Χθες, 14.
1: Χρόνια πολλά.
0: Κλείσαμε τα 12, κύριε Φοροσουβλάκη.
1: Τη φέρουμε για Φοροσουβλάκη, δωράκι και παγωτάκι.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Ότι χαίρεσαι, να καταστήσει.
0: Ευχαριστώ, Μιχαλάκη μου. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε ένα τώρα, παιδιά, για το σεισμό που λέω.
1: Ναι, σεισμό.
0: Πρέπει να μπω σε κάποιο site.
1: Πού να μπει σε site.
0: Από εδώ.
1: Ήταν αισθητός, έγινε στη Μεθόνη.
0: Μεθόνη, πίνω Μεθόνη κορώνη. Ναι, 5,3, έχεις δίκιο.
1: Πόσο,
0: 5,3.
1: Ναι, 5,3, ναι, στην αρχή δώσαμε 5,6.
0: 10 χιλιόμετρα και σε απόσταση 15 χιλιόμετρων νότια της Μεθόνης.
1: Στη Μεθόνης. Θάλασσα ήταν.
0: 5,3 βέβαια.
1: Στη θάλασσα, έτσι, ναι.
0: 20 το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου.
1: Πότε έγινε?
0: 9 και 20 το βράδυ.
1: Ακριβώς έγινε 9 και 21 το στο κινητό μου.
0: Εντάξει.
1: Το έβλεπε 9 και 21 και έγραψε στην αρχή, έγραψε 5,6.
0: Ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: Όμως το διορθώσανε 5,3. Είδες που σου είπα.
0: Έγινε.
1: Εστιχτός έγινε και στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Η σεισμική δόνηση έγινε στην Καλαμάτα, στην Πύλο, στη Μεθόνη, ενώ οι κάτοικοι αστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι μεγάλος, έγινε μικρός. 5,3 είναι μικρός. Και μετά έγινε 21 και 31, μετασεισμός μικρός, 2,8 ρίχτερ. Πάντως οι σεισμογράφοι λέει ότι είναι επιστήμονες ότι δεν είναι ανησυχητικό το φαινόμενο. 5,8 κουνήθηκε η γη, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: έχουμε δύσκολο σεισμό.
1: Γι' αυτό ο Τζίτζις μέσα και στο σεισμό,
0: Ναι, μέσα τα πλησόλα.
1: Ναι.
0: Ναι, η περιοχή, η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα.
1: Ναι, πάνω εκεί, Καλαμάτα αυτά.
0: Γενικά γίνονται
1: σεισμοί. Να δώσουμε για την καλημέρα μας λοιπόν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: στα κορίτσια και στη Σουβλατζίου τη φίλη μου. Ναι, γιατί έφτιαξε πολύ ωραία σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα άλλα είναι σχετικά.
0: Ωραία και τα άλλα, ναι. Πάμε γραμμούλα.
1: Και να πούμε και την καλημέρα μας επίσης και στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Νικόλα, στην Αφροδίτη, στην Άννα και στα παιδιά που μας ακούνε στην καντίνα.
0: Α, ωραία, σας
1: ευχαριστώ. Πέρασε με είδανε.
0: Τον Νικολάκη και τον Βασίλη. Γεια σας, Μάγκε. Πελασγίας. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Θάνος από τη Λίμπολη πάλι, Βασίλη. Καλό, ο πρόεδρος είναι δύναμη,
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
2: Το έχω παίξει εγώ 2-1 σκορ. Γκολ, γκολ και over.
0: Αφού τα λέει ο πρόεδρος.
2: Ας το δίνουν τον σημερινό φαβορί.
0: Αφού τα λέει ο πρόεδρος, τελείωσε, ρε φίλε.
2: Δεν μου λες, τελείωσε ένα παιχνίδι στη Βραζιλία, Κοίμπα, Βιλανόβα.
0: Περίμενα το. Κουιαμπά, Βιλανόβα, 1-0 τελικό.
2: Και το Βέλγιο και εγώ το φοβάμαι στο 1.65 έργα.
0: Μικρό είναι, μικρό είναι. Αλλά εντάξει, καλύτερο με το Βέλγιο, αλλά μικρό. Είναι μικρό.
2: Πάντως ο πρόεδρος να συνεχίσει να κάνει και εκπομπή μαζί σου, δύο ώρες δύναμη.
0: Παιδιά, αυτά αν τα λέτε, γιατί δεν μου έρχεται πολλές φορές, μου την κοπανάει. Πες ότι τον εφέρετε καθημερινά. Καθημερινά σε θέλουμε, κύριε Τζίτσι, ο κόσμος.
2: Στο σεισμό τώρα με πήρε ένας φίλος από το Μαρούσι. Κάτι σε 9.30 ώρα μου λέει κάτι ψηλό, κατάλαβα. Μου λέει από το Μαρούσι, 9.30 ώρα, τέτοια ώρα πρέπει να γίνει ο σεισμός.
0: Ναι, 9 και 20 το βράδυ έγινε.
2: Ναι, εκεί στο Ιόνιο τώρα ζάκινες αυτό.
0: Ναι.
2: Άντε,
0: καλή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα φτιάξω ξάδρα, ακούς τώρα.
1: Τώρα, ακούω πιο πολύ και από...
0: Χαμήλωσε λιγάκι, να μην φάμε σπάνω και τα αυτιά κιόλας.
1: Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ο κόσμος ζητάει να έχεις και άλλες μέρες, όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα.
1: Όχι, τα έχουμε...
0: Έτσι όχι, την εβδομάδα,
1: τώρα έχουμε μουντιάλ.
0: Μας την έκανες. Την εβδομάδα ξεκινήσαμε την Πέμπτη να κάνουμε τα μουντιάλ και δεν ήρθες.
1: Όχι, γιατί είχα τη δουλειά που σου είπα και μετά είχα και το φανάρι.
0: Μετά είχες τη Μελένη, άστε τώρα αυτά που ξέρεις.
1: Όχι, εντάξει, είχαμε και τον κύριο Νίκο.
0: Α, έφυγε και ο κύριος Νίκος από τη ζωή, ναι.
1: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Α, να πούμε και αυτό
0: τώρα το γεγονός.
1: Τώρα θα Τετάρτη, κανονικά. Μπορεί και Τρίτη όμως.
0: Μπράβο.
1: Δύο μερούλες συνεχόμενες.
0: Ναι, να κάνουμε εκπομπές, να κάνουμε περιγραφές.
1: Τρίτη βράδυ και Τετάρτη.
0: Να βλέπεις παιχνίδια που είναι δυνατά, ωραία.
1: Ναι.
0: Για να ξέρω,
1: τα βραδινά, εντάξει, γιατί αύριο είδες τι ώρα είναι.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί.
1: Αύριο νομίζω ότι είναι νωρίς.
0: Και μία ώρα το βράδυ έχει.
1: Έχει.
0: Ας πω. Περίμενε.
1: Σίγουρα έχει δύο. Τα είδα. Ένα είναι στις 7.
0: Πρέπει να σου πω, κύριε
1: Τζίτζι. Και το άλλο 11.
0: Αυτά δεν μας αφορούν. Σε περίμενε και ο φίλος μας, πώς το λένε, ο Στρατάκης. Δεν ήρθες.
1: Ο Στρατάκης δεν.
0: Θα κάνεις παρέα στο Μεξικό.
1: Σας άκουγα.
0: Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήρι, 10 η ώρα Αίγυπτος, Βέλγιο Αίγυπτος, 1 η ώρα, αυτό πρέπει να είσαι εδώ πέρα αύριο, αν μπορείς, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη.
1: Και δυνατή Ουρουγουάη και ο Δόνης. Σαουβάλεβες είναι καλή.
0: Και το πρωί 4 η ώρα και εδώ είναι ματσάρα Ιράν Νέα Ζηλανδία. Άντε βρες το κούρευτο. Ιράν Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, καλό το Ιράν, έτσι λένε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το Ιράκ είναι σίγουρα καλό.
0: Ναι, Ισλανδία, το Ιράκ κάνει πόλεμο. Το Νέα Ισλανδία είναι αυτοί που χορεύουν.
1: Το Ιράκ πάλι.
0: Όχι, το Ιράκ κάνει πόλεμο. Ναι, να παίζουν.
1: Το Ιράκ έβαλε τον κόλ με την Ισπανία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το Ιράν είναι. Η Νέα Ισλανδία ποιοι είναι αυτοί που κάνουν. Που φωνάζουν.
0: Ναι. Χορεύουν, ναι, στην αρχή.
1: Και φωνάζουν. Ναι, ναι, α, και τέτοια.
0: Τραγωδία.
1: Τραγωδία, του βάλουν κάποια βόμπα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τζίτζαρε, βλέπει Αγγλία να το σηκώνει το κύπελο. Αλέξανδρος Περιστέρη.
1: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε να λέμε τα σωστά.
0: Ναι, γιατί συνάντησε το μάτι. Πρέπει να φτάσουμε στη σέντρα.
1: Έχουμε λοιπόν από τη σέντρα, απέχουμε.
0: Έχουμε και μια γραμμούνα, μισό λεπτό.
1: 9 λεπτά.
0: Μισό λεπτό, πάμε. Καλημέρα. Όχι, το, πάμε, συνέχισε, Τζίτζι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, μην συνεχίζει, δεν έχουμε γραμμούνα τώρα.
1: Γραμμούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αμα ξαναπάρω, φίλε ή κοπέλα.
0: Ξαναπάρει, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: ξαναπήρε.
1: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα, περίμενε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
3: Μιλή.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, καμπάνα.
3: Εγώ δεν σ' ακούω, γράμμα.
0: Σ' ακούω, μ' ακούς τώρα.
3: Θα ξαναπάρω μία.
0: Ξαναπάρε.
1: Πάρε.
0: Αλλά μην λες τίποτα, Τζίτζι, θα ξαναπάρει, να με σε
1: ναι.
0: κόψω.
1: Να πούμε μόνο ότι, να δώσουμε τις καλημέρες, δώσαμε, να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στο Ελαχτή Ελεφαντοστού και στην Ακουαδόρ γίνεται στο γήπεδο.
0: Α, πέστα και αυτά, ναι, αυτά τα ξέρουμε, πέστα.
1: Είναι του πέμπτου ομίλου μάτς.
0: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο, μας ενημερώνεις.
1: Και γίνεται στο Καναδά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία,
0: λοιπόν. Καναδά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τη γραμμούλα. Πριν πάμε στη γραμμή, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, το καλό φιλαράκι μου. Καλημέρα, Βασίλη και Τζίτζι. Δεν με νοιάζει αν ο Παναθηναϊκός έφερε αντίσταση ή είχε λήψει και ό,τι άλλο. Εγώ ξέρω, πήρε πρωτάθλημα. Σωστό. Και εγώ με τον Τζίτζι προβλέψαμε με 20 πόντους κάποια στιγμή. Είχε γίνει, αλλά δεν έγινε. Εγώ παιδιά είχα πει ότι το παιχνίδι θα πάει να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 3,5 και πάντω. Πάνω.
1: Ναι, αυτό θα το αναλύσουμε σε λίγο. Ναι, πάντως έγινε ωραίο μάτς.
0: Λοιπόν, ήταν Ολυμπιακός. Σε Χάτζημαν, Σωτήρη και Γιώργο από Νέα Υόρκη, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Όσναμπρουκ. Ο Βασίλης ο Γρατσίας. Λοιπόν, έπαιξε μονό το παιχνίδι το σημερινό τώρα που ξεκινάει 2-1, 3-1 ή 4-1 με 10 ευρώ πάνω 85. Φίλος ο Βασίλης.
1: Αλλά ποιον έβαλε όμως.
0: Αυτή είναι Φαντοστού.
1: Γιατί η παιδούχο είναι αυτή.
0: Αυτή είναι Φαντοστού. 2-1, 3-1, 4-1. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ ήμουν αυτή.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν ακούστηκα. Δεν μας άκουγες.
3: Δεν σ' άκουγα.
0: Τώρα μ' ακούς, ε.
3: Ναι, καμπάνα.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, κοίταξε, χθες που χάσαμε, το περιμέναμε όλοι πάνω κάτω. Εντάξει, ο Φουρνιέ δεν πιάνεται, είναι η χρονιά του επέτου.
0: Εντάξει, μωρέ, χάσες χθες δίκαια, τώρα χάνεις 20 πόντους διαφορά κάποια στιγμή.
3: Ναι. Εκεί τα έβαλε μέσα το Λιόπουλο και το Σότ και του δείξανε ότι μεγάλη και το... και το Μήτωρο ότι μεγάλη μας αδίκησε σε όλο το χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το είχαμε δει και τα προηγούμενα μάτς. Ότι αδικήθηκαν, ναι. Ειδικά ο Τελειόπουλος.
3: Αδικηθήκανε πολλά παιδιά. Να φύγει ο Τούρκος, να πάρουμε τον οποιοδήποτε προπονητή, όχι αυτό είναι πάντως, γιατί φίλοι θα φρικάρουμε όλοι μας. Επίσης, στο ποδόσφαιρο βλέπω η Βραζιλία τελικά.
0: Εντάξει, παιδιά, πρώτο παιχνίδι, μην βγάζετε συμπεράσματα. Πρώτο μάτς είναι. Πρώτο μάτς. Μην βγάζουμε συμπεράσματα. Δηλαδή, με τα πρώτα μάτς πρέπει να πούμε ότι η Αμερική θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Όχι, όχι.
0: Πρώτο μάτς είναι. Να δούμε και τις άλλες ομάδες.
3: Αν και η Ολλανδία που είναι και η ομάδα μου, με προβλημάτισε και αυτή η γάμο. Δηλαδή, ενώ έχει καλή άμυνα, έφαγε γκολ περίεργα. Δηλαδή, με κόντρες και με τέτοια. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Παιδιά, να δούμε πρώτα τα παιχνίδια των ομάδων όλων τα πρώτα μάτς και μετά μπορούμε να κάνουμε συμπέρασμα.
3: Α, και εγώ πιστεύω μετά το δεύτερο παιχνίδι θα πάρουμε.
0: Αυτό λέω, να δούμε και τα επόμενα μάτς και να δούμε και την Ισπανία σήμερα, να δούμε και το Βέλγιο, να δούμε και την Σουηδία, να δούμε και την Πορτογαλία μεθαύριο, να δούμε την Αγγλία. Έχουμε να δούμε πρώτα μάτς από όλες τις ομάδες. Βγάζουμε συμπέρασμα τώρα, λέμε Βραζιλία, δεν πάει για τίποτα. Εντάξει.
3: Έχουμε και τη Γαλλία να δούμε.
0: Και τη Γαλλία να δούμε, βέβαια. Γιατί μέχρι τη μία, αν το πάρουμε έτσι. Αν το πάρουμε έτσι, πρέπει να πούμε ότι η Αμερική παίρνει το πρωτάθλημα ή ο Μεξικό.
3: Ναι,
0: να δούμε και τους άλλους όμως.
3: Μέχρι τώρα έχουν παίξει καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, αυτούς, έχουμε δύο όμως, δεν έχουμε τους άλλους.
3: Ναι, αυτό.
1: Κοίτα, οι Αμερικάνοι παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι καλή ομάδα.
1: Πέρα από τα τέσσερα γκολ, χάσανε πολλά
0: γκολ. Είναι καλή ομάδα. Αλλά παίζανε και μια ομάδα η οποία δεν κάνει τίποτα.
3: Είναι φτιασμένη ομάδα, ρε, τι λέει οι Αμερικάνοι.
0: Αλλά παίζανε και μια ομάδα όμως η οποία φαίνεται ότι θα κάνει. Μπορεί να πάρει και μηδέν βαθμού στον όμιλο. Την Παραγουάη.
3: Ήταν χάλια, μαύρα.
1: Εντάξει, η Παραγουάη είναι συνηθισμένη, είναι αυτή που μου λέει. Αυτοί τα παίζουν μόνο εκεί στο δικό της χώρα, είναι λίγο δυναμική.
3: Τώρα θα μεταδώσει αγώνα.
0: Ποιος, ο Τζίτσι τώρα, άμα τον αφήσεις.
1: Σε λίγο όμως, αλλά έχω να σου πω κάτι για τον αγώνα του μπάσκετ. Κοίτα, τελικά τι αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε για μένα προσωπικά, ότι πέρα από την Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός ήταν όλη τη χωριά καλύτερος, τερμάτισε πρώτος, αποδείχτηκε ότι στο πρωτάθλημα τελικά μετράει η έδρα. Δηλαδή, εντάξει, όποιος έχει το πλεονέκτημα είναι δύσκολο να σπάσει, έτσι, ναι.
0: Εντάξει, δεν
1: σπάει,
0: εντάξει, παιδί,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Σπάει η Βασίλη μία στα πέντε χρόνια. Στα
0: δέκα χρόνια. Άμα έχει καλή ομάδα, σπάνι έδρε. Ναι, άμα είσαι καλύτερο από το άλλο, είναι δύσκολο.
3: Ναι. Έχει δίκιο, του δίνω πόντο του Τζιτζί, γιατί είναι 80% να νικήσει.
1: Ναι, μωρέ. Δηλαδή, όταν ξεκινάει και λες ότι έχω πέντε, ό,τι και να γίνει, άμα πάρω το δεύτερο, γυρίζω στο πέμπτο μέσα. Είναι δύσκολο μετά ή στο ACA Pass με 15.000 ή στο SEF Pass είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα έχει καλή ομάδα όμως. Άμα έχει καλύτερη ομάδα όμως και δύσκολο.
1: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό πάντα κυνηγά το πρώτο παιχνίδι. Που οι αντίπαλοι ακόμα δεν είναι. Κατάλαβε μετά. Αλλά φέτος έχουμε.
3: Φέτος. Κάτι που θέλω να σου πω τελευταίο.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι το χρόνο θα έχετε ακόμα καλύτερη ομάδα με Μοντέρο και με Μπακιτάγερ και έναν άλλο πάτη να πάρετε.
1: Ναι.
3: Αν εμείς δεν κάνουμε κινήσεις σωστές. Οι καλές μεταγραφές έχουμε πρόβλημα. Όποιος και προπονητής να έρθει.
1: Είναι εντάξει, μπορούμε
0: να δούμε.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή πεντάδα και μετά είναι το χάος.
1: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός θα δει από όλους τους παίκτες παίρνει πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, του χρόνου θα είναι και πιο δύσκολο γιατί και ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει και ο Άρης. Φαίνεται.
3: Και ο Άρης και ο
1: Ναι, ναι. Εκεί δεν θα κερδάσει εύκολα εκεί μέσα. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Εδώ πάρα λίγο να μας νικήσουν φέτο με το ζόρι.
1: Κάνουν καλές μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτες και ο ΚΙΑΕΚ πήρε και προπονητές, πήρανε και ο Άρης, γίνεται χαμός. Θα είναι εις άξεις.
3: Ωραία. Καλό βράδυ, καλή
0: εβδομάδα. Τα λέμε, γεια σου Παναγιώτη, γεια χαρά, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στους εθνικούς. Α, δεν ξεκίνα τώρα.
1: Τώρα είμαστε στους εθνικούς ύπνους.
0: Ναι. Όχι ύπνους.
1: Ύμνους. Αυτή τη στιγμή ακούγεται ο ύμνος της Ακουαδόρης.
0: Ωραία, μέχρι να ακούσουμε τους ύμνους, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε 3-4 λεπτάκια που θα ξεκινήσει το μάτς και θα ξεκινήσει την περιγραφή σου με το δικό σου μοναδικό τρόπο του Προέδρου. Τώρα θα ακούσετε κάτι διαφορετικό. Όχι στο Τριακόπουλο και τα υπόλοιπα, ο Γιάννη τον παλιό, τον σχολεμένο και του υπόλοιπου που λέγανε που κάνουν περιγραφές τώρα στην ΕΡΤ. Εντάξει, καλοί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, πολύ καλοί με τα περιγράφουν τα μάτς καλά, αλλά. Το Τζίτζι θα είναι κάτι διαφορετικό που θα μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, γιατί να λέμε και, ναι, και δεν έχω και με τις 1, 2, 3, 4.
0: Μπράβο. Θα μείνει στην ιστορία του ραδιοφώνου. Μπράβο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρεμιέρα Τζίτζης, ξεκινάει ο αγώνας.
1: Ξεκινάει ο αγώνας,
0: είναι μικρόφωνα σε σένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή αρχή. Έγινε η σέντρα, η μπάλα πήγε προς τα πίσω στον τερματοφύλακα.
0: Έτσι.
1: Με κάποιες στερήσεις ξεκινήσαμε. Την μπάλα λοιπόν την έχει ο τερματοφύλακας που κάνει το ελεύθερο βολέ. Η ομάδα του Εκουαδόρ είναι μπροστά. Αλλιώς εσημερινός, όπως και να το πάρετε, μεσημέρι παίζουν αυτοί. Οπότε γίνεται η μπάλα, είναι δεξιά τώρα στο 7. Α, αυτοί έχουν και με τα νούμερά τους, ευτυχώς. Είναι εύκολη. Το 7, τριπλάρι, περνάει. Ανατροπή. Σίγουρα ο διαιτητής έβαζε out. Εντάξει, out λοιπόν. Ο αγώνας γίνεται στο Fleetland τη Φιλαδέλφεια. Παρακαλώ.
0: Αυτά δεν τα ακούτε από αλλού. Να τα ξέρετε αυτά.
1: Χωρητικότητα 65.000 θεατών.
0: Γεμάτο.
1: Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω το 75% είναι κίτρινο. Κίτρινο, με κίτρινο με μαύρες. Κίτρινο μαύρο οι φιλάθοι. Αλλά οι ομάδες. Η ομάδα της Εχτή Ελεφαντοστού που είναι και γηπεδούχια έχει εκείνα τα ωραία χρώματα.
0: Πορτοκαλί.
1: Πορτοκαλί,
0: σαν
1: ναι.
0: Τους Ολλανδούς, ωραία. Σαν τους Ολλανδούς.
1: Αλλά είναι και τα παπούτσια της πορτοκαλί.
0: Ναι, έχουν...
1: Και οι κάλτσες πορτοκαλί. Ασωτή. Ενώ οι άλλοι έχουν το μπλε αυτό το σκούρο.
0: Μπλε άσπρο, στο τσάκι.
1: Ναι, αλλά σκούρο όμως.
0: Ναι,
1: το μπλε σκούρο. Ναι, ο ασπρομάλης είναι μπροστά. Αυτός με το μαυρωμένο μαλλί. Αυτό μου θυμίζει το σεσέ. Δίνει την μπάλα πίσω. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, παίζουν λίγο πιο επιθετικά.
0: Τώρα ξεκίνησε, Τζίτζι μου.
1: Ο σημερινός τα πρώτα ακριβώς 1,5 λεπτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Καλά ο.
0: Ο Σάκης έστειλε μήνυμα από τον Ιστιμό να βουτήξει, να μου βουτήξει, λέει.
1: Όχι, να μην βουτήξει.
0: Να μου βουτήξει. Ακόμα περίμενε.
1: 65.000 λοιπόν θεατές κατάμε στο γήπεδο. Λίγο ανήσυχος ο.
0: Ο προπονητής σαν τον Καλιτζάκη μοιάζει.
1: Τον Καλιτζάκη παίζει ο
0: προπονητής.
1: Μπορεί να έμοιαζε και σαν το Μπέκεμπαουρ, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ένα ξανθός κι αυτός. Όπου είναι πολύ γρήγορη μπροστά ο εσημερινός αλλιώς Εκουαδόρ. Κόβει την μπάλα. Τώρα το 21 σουτ. Σήμερα άρχισε το δοκάρι μπάλα.
0: Έξω. Εντάξει. Πρώτη ευκαιρία.
1: Αυτός ο τερματοφύλακας βαράει παλαμάκια να πήγαινε μέσα, δεν ξέρω να βάραγε. Αλλά ήταν out, ναι. Το σουτ το έκανε το 23.
0: Ο Καϊσέδο.
1: Ο Καϊσέδο που είναι και καλός, νομίζω παίζει και σε κάποια ευρωπαϊκή
0: παίζει,
1: ομάδα.
0: Ναι, σε καλή ομάδα στην Ευρώπη. Ναι.
1: Στην Ευρώπη, σε καλή ομάδα. Βέβαια πήγε Βασιλάκη κάνα δύο μέτρα έξω.
0: Ναι, πήγε έξω. Πήγε έξω.
1: Συνεχίζει το αγώνας.
0: Ναι. Εσείς κανονικά στέλνετε μηνύματα, τηλεφωνάκια 210-220-5943. Θα κάνει και αφιερώσει ο Τζίτζης ανάμεσα στον αγώνα. Όλα σαν τα κορίτσια.
1: Βέβαια και τα κορίτσια. Το πρώτο μήνυμα η Δέσποινα.
0: Ορίστε.
1: Από ασπρόπυγο, λέει Τζίτζη, ακούω τη φωνή και νομίζω λέει ότι κάτι έπαθα. Λέει πολύ ωραία περιγραφή.
0: Αυτά λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και έστειλε και 30 φυλάκι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Συνεχίζει κύριε Πρόεδρε.
1: Πάντοτε, εγώ βλέπω Βασίλη και όλοι και από τις 4 τηλεοράσεις εδώ, η κάθε μία έχει δευτερόλεπτα πιο πάνω την άλλη.
0: Εντάξει, αυτή να βλέπεις την μπροστά που σου έχω βάλει εγώ.
1: Η μπροστά, είναι, ναι, η μπροστά είναι η καλύτερη που μου έχει βάλει εσύ, γιατί δείχνει ακριβώς πώς είναι το μάτς τώρα.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στην επίθεση λοιπόν πάλι ο εσημερινός. Οπ, φάουλ.
0: Ξύλο.
1: Οπ, οπ, οπ. Εντάξει, τώρα.
0: Μπήκανε μέσα. Πλακωθήκανε ήδη.
1: Ναι. Να πούμε ότι το φάουλ το έκανε το 8. Το 8 τη Εχτή Ελεφαντοστού ήταν λίγο σκληρό. Ναι. Στο 13.
0: Στο Βαλένθια, γι' αυτό παίζει σε καλή ομάδα.
1: Βαλένθια.
0: Μα ποια ομάδα όμως είναι.
1: Α, σίγουρα δεν είναι στην Πεφικά. Α πούμε όμως πρέπει να είναι σε γνωστή ομάδα.
0: Σε γνωστή ομάδα, είναι γνωστό όνομα, ναι.
1: Όχι, του ρίξε κουνιά στο μάτι. Αλλά εντάξει. Εντάξει, μωρέ. Και αυτό δεν το ήθελε τώρα,
0: Εντάξει.
1: Α, πριν όμως είχε κάνει φάουλ άλλο.
0: Πέθαση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο διαιτητής βέβαια το δεύτερο φάουλ, το πρώτο το είδε. Βέβαια τώρα οι διαιτητές έχουν ένα ωραίο ότι έχουν κάμερα.
0: Και μιλάνε στον κόσμο. Λένε τι βλέπουν. Αν πάνε στο βαρ, λένε τι είδανε. Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά και η κάμερα, άμα λέει, πιάνει και το κούλ και μια φορά.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Α, γιατί με κάμερα παρακαλώ. Και σφυρίχτρα σιδερένια. Όχι την παλιά την πλαστικιά.
0: Ναι, όχι.
1: Με για το στραγάλι.
0: Μην κολλήσει το στραγάλι μέσα για κουμπάλα.
1: Το στραγάλι και μπορεί να σφυρίξει. Τώρα εντάξει, μπάλα παίζεται και στην άμυνα. Προσπαθεί τώρα πάλι το Εκουαδόρ μπροστά. Βέβαια, εγώ βλέπω πολλούς 2, 4, 5 είναι με 5-6 αμυντικούς οι πίσω Εχτή Ελεφαντοστού και είναι όλοι πάνω από 1,80. Δεν ρέκαινε πίσω,
0: Και είναι σύνδε. Και από τις πιο νεανικές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου. 25 κόμμα τόσο μέσο όρο ηλικίας Εχτή Ελεφαντοστού. Πιτσιρίκια έχουν.
1: Πώς τον λένε αυτός ο γνωστός.
0: Και θα χάσει τη φάση τώρα, άστο γνωστό.
1: Όχι, είναι την έχει πάρει ο Κουτσιβάκης ήδη.
0: Α, την έχει πάρει.
1: Ναι, είναι πιο γρήγορο ο Τζίτζης από τη φάση.
0: Ναι. Αλλά ρε Βασίλη, τι φοβερό σπίκερ ποδοσφαιρικών αγώνων ο Τζίτζη. Τι φλανάχιο ο Θαναϊλάκη. Μήπω θα δει να γίνει δήμαρχο, να το προσλάβει η Κοσμοτέ να μεταδίδει αγώνε Premier League. Και αυτό γίνεται. Μπορεί να είναι και δήμαρχο, μπορεί να κάνει και μεταδόσει για την Premier League, για την Αγγλία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλε τι προτάσει. Παιδιά, άμα έχετε προτάσει για τον κύριο Τζίτζη, είμαστε ανοιχτοί, τι συζητάμε και αποφασίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Άλλο δημαρχία, δημαρχία, δημαρχία.
1: Η δημαρχία είναι δημαρχία, ναι.
0: Εντάξει.
1: Η μπάλα κινείται εκεί στο κέντρο τώρα. Τώρα εντάξει, ήρθε η κατοχή τώρα αυτή τη στιγμή είναι, παρόλο που βρισκόμαστε ακριβώς στο πέμπτο λεπτό, είναι μεγάλη κατοχή. 25-65 δίνει εδώ πέρα ότι είναι υπέρ του Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Αλλιώς καλύτερα να το λέμε σημερινό.
0: Μπράβο, να μην μπερδευόμαστε.
1: Γιατί και πάνω δεν το γράφει, και θα το γράφει σημερινός.
0: Ναι, ναι.
1: Το κανάλι, να καταρχήν να πούμε ότι το δείχνει η ΕΡΤ 2.
0: Εντάξει, να το πούμε και αυτό, να το ξέρω.
1: Όχι η ΕΡΑ, πρόσεχε, όχι η ώρα.
0: Η ΕΡΑ είναι ραδιόφωνο.
1: Η ΕΡΤ 2 λοιπόν, ζωντανή σύνδεση επευθείας. Ναι. Το Φίλιξ Στάδιο Φιλαδέλφειας, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, χωρικότητα 65.000, γεμάτο Βασίλη, ε. Ωραία. Η μπάλα κινείται, πάλι το Εκουαδόρ μπροστά ή αλλιώς σημερινός.
0: Μην τα μπερδεύεις, Εκουαδόρ.
1: Σημερινό θα λέγω.
0: Σημερινό
1: λέγεις. Είναι πιο εύκολο, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημερινό παίζει το μεσημέρι αυτή εκεί, γι' αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ξέρεις. Είναι και αυτοί οι ελεφάντε του, είναι γερεδομένα παιδιά, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ και οι δύο προπονητέ είναι λευκοί.
0: Τι να είναι,
1: ο ένα ξανθό, ο άλλο. Ναι, σε μαύρε ομάδε όμω. Και δεν βλέπω και κάπου σου έρθει λευκό. Όχι. Νομίζω ένα, όχι, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Ο μόνο που είναι ο ηγετή. Ο λευκό. Και ο ασπρομάλλη που είπε στο μαλί του. Αλλά να πούμε τώρα, εντάξει, παίζει την μπάλα και στο κέντρο, λίγο πίσω, λίγο μπρος, προσπαθεί να κρατήσει μπάλα η αχτή λεφαντοστού, γιατί είδε ότι έφαγε μια ψηλοπίεση στα πρώτα 5 λεπτά και όχι πίεση, πίεση.
0: Όχι πίεση, πρέπει να βγει πίεση από το χαπάκι.
1: Το χαπάκι, παίρνω εγώ το μικρό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πάλι έχει, είναι η κατοχή πάλι στο Εκουαδόρ. Περνάει η μπάλα στο Εκουαδόρ, σίγουρα είμαι.
0: Τώρα όμως εδώ,
1: τώρα προσπαθεί, κόβει, έκοψε ο Κριζομάλης. Και Κρυζομάλη έχει μέσα και Ξανθομάλη έχουν αυτή του σημερινού.
0: Βάζουν τα μαλλιά, ναι.
1: Άσπρη κάλτσα, άσπρο σορτσάκι, μπλε σκούρα για όσοι βλέπετε με ένα σηματάκι άσπρο. Εντελώς πορτοκαλί οι άλλοι όλοι. Όπου πέρασε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, έδιωξε. Σπροξίδια εκεί πέρα, χαμός του χαμού. Πέφτει μόνος του άλλος. Ο άλλος έπεσε τώρα φαουλ. Ο πρώτος έπεσε μόνος του. Ο δεύτερος όμως έπεσε τον έξπρεξε όλος. Ωραία μετάδοση λοιπόν, επευθείας σύνδεση. Να δώσουμε και μια πληροφορία.
0: Γεια σου και πληροφορία.
1: Ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει που με ρωτάει ένας εδώ πρόεδρος στο Εγάλαιο. Ακόμα συζητάνε. Στο Εγάλαιο. Ιώχνει πάλι το Εκουαδόρ την μπάλα. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά, ε.
0: Ναι.
1: Τι ελεφαντοστού.
0: Παίρνει μέτρα στο γήπεδο.
1: Παίρνει μέτρα, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο δυνατή. Κάτι γίνεται. Είναι πιο δυνατή.
0: Για να δούμε.
1: Η ομάδα του εσημερινού. Για να δούμε. Βρίσκεται στην επίθεση τώρα το 11 της Εχτή Ελεφαντοστού. Πέρασε ένα, δύο. Φίλε, πέρα δώσκει καμία μπαλίτσα. Η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο μετά από την κόντρα που βρήκε.
0: Κύριε Πρόεδρε Τζίτζη, αυτών στις χώρες, αυτές τις χώρες έχουν κάργα ήλιο που να δουν λευκό, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Μαυρίζονται από τον ήλιο, ε.
0: Γεια σου, Τζίτζη. Ο ισημερινός είναι το αλφάδι του πλανήτη. Θα γίνει το διπλό. Είστε δύναμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κόστος από κόκκινο μήλο, ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Α, με θέλει το διπλό αυτός.
0: Αυτός θέλει, εντάξει, ο καθένας θέλει κάτι. Εμείς θέλουμε, ναι. Ο Τζίτζης θέλει άσο. Ο φίλος θέλει διπλό, όπου κάτι συμπήλια να κάνουμε.
1: Εγώ over.
0: Και over, goal.
1: Goal, εγώ, ναι. Ο φίλος ένας φίλος το θέλει άσο.
0: Ο Σπύρος.
1: Να θέλει τον άσο.
0: Να πάρει 265 ευρώ.
1: Ναι, και είναι και 3,55 ευρώ.
0: Ναι,
1: ο άσος.
0: Φαβορεί το Εκουαδόρ, το σημερινό έχουν.
1: Ναι, 2,49 έπεσε τώρα. Ναι. Στο 2,49 τώρα αυτό που μιλάμε.
0: Χρειάζεται, λέει, και live στοίχημα.
1: 2,49 είναι λοιπόν. Ορίστε, στην εταιρεία.
0: Στο live τώρα.
1: Στο live. 2,35 ή 3,35. Τώρα ανέβηκε 2,63-20. Εντάξει, πάνω κάτω. 0 ευκαιρία η αυτή η ελεφαντοστού. 2 το Εκουαδόρ. Στην εστία ανέβηκε τώρα. Τώρα έχουμε σε μεγάλο, πολύ ωραίο ματσάκι, γιατί τώρα είναι η κατοχή μπάλα 51-49.
0: Ανέβηκε.
1: Ανέβηκε η ελεφαντοστού. Ήταν οι πρώτες μπαλιές τώρα.
0: Λοιπόν, να πω εγώ, εσύ βλέπεις το ματς και διακόπτης. Με διακόπτησε να γίνει κάτι. Yeah. Να πω Ισπανία, πράσινο ακροτήριο 1-10 ο Άσος, το 1960 το διπλό 23. Βέλγιο Αίγυπτος 1-67 ο Άσος, το 1380 το διπλό 5-30. Σαουδική Αραβία, μιλάμε για παιχνίδια σημερινά, Σαουδική Αραβία, yeah, με την Ουρουγουάη, το Άσος 6-90, το 1-4-0-5 το διπλό 1-52, θεωρώ εδώ διπλό θα έρθει. Το 1-52 μια χαρά είναι για την Ουρουγουάη. Και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 1-95. 3-35. Το διπλό του στη Νέα Ζηλανδία είναι στο 4-20, κύριε Τζίτζι.
1: 4-20.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν πρέπει να λέει μισό λεπτό. Ο Μάκης, καλημέρα τρελοτερλή, καλύτερο εβδομάδα. Με υγεία να παίρνετε τα τρελοχάπια σας. Ο Μπέλος που είναι στο στούντιο, όχι, δεν είναι στο τραπεζάκι, στο Σούνιο. Ο κύριος Μπέλος, δεν ξέρω που γυρνάει. Μάκης Περιστέρη, 7. Καλημέρα, ναι. Βασίλη, αυτές τις δύο ομάδες γιατί δεν παίρνουν μαύρους προπονητές, μήπως είναι ρατσιστές, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Όχι, εντάξει.
0: Απλά συνέχισε.
1: Συνήθως είναι οι που δεν παίρνουν μαύρους, είναι αυτό, επειδή.
0: Έλα, θα χάσει τις φάσεις.
1: Όχι, ακόμα, α δούμε τώρα. Έχει πάει out την μπαλά.
0: Χάνει τις φάσεις, έτσι.
1: Ναι, γιατί. Όχι, την είχα, ήταν out την μπαλά.
0: Ναι, έχει. Όμως δεν είναι. Πέκανε λάθος, τσάφε, έπεσε κάτω άλλο. Αξίζει να φανταστού.
1: Γιατί μιλάγαμε και την ώρα.
0: Πέρασε το μυαλό σου εδώ, συγκεντρωμένο. Άσε με να μιλάω εγώ.
1: Α, εντάξει.
0: Πέρασε συγκεντρωμένο. Και τι έκανε αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Έφαγε τα μούτρα τώρα. Πάτσε την παρανόφουλτα.
1: Αλλά ξέρει τι γίνεται όμως. Τι πιστεύω. Άμα έπαινε το κόλ θα ήταν πλάγιο.
0: Τι πλάγιο, ρε, γκολ.
1: Είχε βγει μπάλα πλάγιο.
0: Α, είχε βγει. Αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Έπισε, αυτά πάντα λες.
1: Ναι. Απλά δεν πήγε το γκολ. Άμα δεις την μπάλα, παίξε ότι γύρισε. Με το έπαιξε τρεις φορές εκεί. Εγώ πιστεύω θα γύριζε πίσω. Να, και τώρα το πήγε. Θα γύριζε στην άλλη τηλεόραση. Θα γύριζε τη φάση πίσω γιατί.
0: Αν δεν τζίτζι μου, κάνε άσο την ακτή να μου. Μην μου τα γυρνά τώρα, λέει.
1: Όχι, εγώ είπαμε. Εγώ είμαι με το γκολ.
0: Ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο, ο φίλος μου, ναι. Περιμένει την ακτή άσο. Πολύ κόσμο έχει παίξει την ακτή. Ήταν και μεγάλο το ποσοστό, ε.
0: Ήταν 3,55, μεγάλο, ναι. Εντάξει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο μάτς η Ολλανδία ήταν 0-0 το ημίχρονο.
0: Και έγινε 2-2 από το 52 μέχρι, ναι, το 90.
1: Μπορεί να μην έγινε άσο ή διπλό, έγινε όμως χ, γκολ-γκολ.
0: Παίζανε πολύ γκολ-γκολ.
1: Και over.
0: Και over, ναι, και γκολ-γκολ.
1: Δηλαδή ένας που το έπαιζε τώρα γκολ-γκολ over με 0-0 ημίχρονο θα έλεγε τι έγινε, παιδιά, το χάσαμε.
0: Σωστό.
1: Βέβαια δεν ξέρουμε, ο Ρομπίνο, ο φίλο μας, άμα μπορεί να κάνει cash out.
0: Την έλεγε τη φάση ο Τζίτζι, λέει. Εγγύηση.
1: Ναι, ναι. Ήταν η. Είχε κλειστεί ο άλλος, ήταν ικανικά, είχε βγει έξω. Η μπαλά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κοίταγε το βαρ και θα το ακύρωνε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει τη φάση πίσω. Απλά δεν μπήκε και δεν είναι εδώ σημασία. Αλλά πούμε τώρα ότι ο παίκτης της χτύλου φαντοστού κάνει κάτι γυριστά εκεί, αλλά έχει ξεχάσει ότι είναι πάνω στην γραμμή και έχει φύγει μπαλά πλάγιο. Γιατί τα γυριστά γίνονται στην γραμμή, κύριε παίκτη, μπροστά εσύ.
0: Σα ωραία.
1: Ωραία, κάνει κάτι ωραία εκεί, αλλά πέρασε στο τέρμα. Επέρασε στις γραμμές. Επίσης να πούμε ότι και με τα κουνάκι, μπράβο του. Αυτό το ακούω εδώ με τα κουνάκι, πήρε την μπάλα. Εγώ βλέπω, Βασίλη, ότι είναι. Ποιο ομάδα φαίνεται τελικά, το κόδωρε.
0: Ναι, εντάξει, έχει μπει πιο δυνατά στο γήπεδο.
1: Οι άλλοι έχουν κάνει και ανανέωση, μου πες.
0: Ναι, δεν παίζει ο Ντρογκμπά.
1: Δεν παίζει ο Ντρογκμπά.
0: Μεγάλο αυτό. Μεγάλο.
1: Ούτε τα δύο βιώχε του ρε.
0: Δεν παίζουν αυτοί, μεγάλο.
1: Ο Γιάγιαν και ο.
0: Και καλή ομάδα το τηλεφώνητο του.
1: Ναι. Εντάξει, είναι το ματσάκι, είναι στο 0-0. Βρισκόμαστε στο 12:40.
0: Και τα εφρόλυτα σας λέει. Τι άλλο θέλετε.
1: 40, για όσους βλέπουν από τηλεόραση πιο γρήγορα και από το μάτι του Τζίτζι.
0: Έτσι.
1: Εδώ γυρίζουν την μπάλα οι άνθρωποι έξω την περιοχή του Ακουαδόρα, αλλιώς είναι σημερινός. Τώρα κατεβάζουν, το έπαιρναν τη σέντρα. Έφυγε το 23 μπροστά. Από το 14 δεν πιάνεται. Δίνει την παλίτσα. Γίνεται ένα ψηλό λαθάκι, κόβουν προσωρινά. Προσωρινά όμως, γιατί ξαναπαίρνουν την μπαλά και μάλιστα βγαίνουν 4 στην αντεπίθεση με 3. Για να δούμε. Φοβερό σουτ και δίπλα το δοκάρι.
0: Παραλίγο.
1: Ο τερματοφύλακας, αυτός ο τερματοφύλακας τελικά.
0: Ο Ζαμόρα ήταν αυτός.
1: Ο Ζαμόρα που σούταρε το ωραίο σουτ αυτό. Αυτός ο τερματοφύλακας λοιπόν της χτύλα φανταστού, το μόνο που κάνει είναι όταν φεύγει μπαλά, όταν τρέχει στους παίκτες και να φωνάζει.
0: Για τον αφήσανε να κάνει σουτ, γι' αυτό φωνάζει.
1: Ναι, μαθά, κοίτα εδώ τώρα.
0: Ήταν ψηλά.
1: Ήταν λίγο ψηλά στο κατέβασμα.
0: Αλλά φωνάζει, σου λέει μην αφήνεται να σουτάρει.
1: Ναι, εντάξει. Έχει και αυτό σαν
0: δίκιο. Δίκιο το δίκιο του βουνό.
1: Βουνό το δίκιο του. Για φοβάται μη φάει και ένα κουλάκι. Από την αρχή έχει.
0: Μας έχει μπερδέψει, κύριε πρόεδρε, λέει σημερινός Εκουαδόρα. Αποφάσισε πόσες ομάδες παίζουν, 2 ή 3.
1: 2.
0: Σημερινό λέγε.
1: Σημερινό, ναι. Εγώ τώρα να λέω την αλήθεια, σημερινό το ξέρω.
0: Σημερινό λέγει.
1: Ναι.
0: Cash out μου δίνει 120 ευρώ μόνο, λέει.
1: Και κανονικά πόσο είναι?
0: Άμα έρθει, θα παίρνω 265. Θα τα αφήσω Τζίτζι και ό,τι γίνει, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι, άφησε το μέχρι το 50.
0: Μετά του δίνει 10 ευρώ, ρε.
1: Το 50 και μετά. Όχι, δεν παίζει όμως over και για να του δώσει 10 ευρώ.
0: Άμα είναι άσο και στο 50 θα του δίνει 40-50 ευρώ. 120 δίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Στο 50 θα δίνει 45-50 ευρώ.
1: Ναι,
0: άστο,
1: αλλά.
0: Ζήτσι, άστο.
1: Ναι, άστο, αλλά ξέρει τι γίνεται.
0: Αν βάλει γκολ όμως.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται.
0: Δίνει για 180, 200.
1: Επειδή ο Τζίτζι είναι χρόνια στο στοίχημα.
0: Ναι, χρόνια.
1: Παίζει σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει over για να του δώσει 10 ευρώ.
0: Δηλαδή
1: αυτή μέχρι το πιστεύω το 70 θα του δίνει εκεί γύρω στα 120-130.
0: Όχι, ρε, τι λες, ρε.
1: Φοβούνται μην πει το goal.
0: Όχι, ρε. Αν πάει στο 50-60 θα του δίνει 55 ευρώ.
1: Εντάξει. Κάτσε να δούμε λοιπόν. Είμαστε στο
0: 14. Αν βάλει goal, θα του δίνει 180. Πάρτα εκεί.
1: Εκεί, άμα βάλει goal, νωρίς λες τώρα.
0: Και
1: μέχρι το 30.
0: Και στο μήχρονο το βάλει. Ναι. Αν δίνει 150-160 ευρώ, που δίνει 120 τώρα.
1: Ε, ναι. Καλύτερα είναι να τα πάρει μετά γιατί. Ναι. Γιατί...
0: Μετά θα μα πει τι γνώμη. Θα μα πει ο Ρομπίνιο μετά, θα σου πει ο Τζίτσι τι να κάνει.
1: Βέβαια. Προσωρινά, περίμενε, μην παίρνει τίποτα. Γιατί η μπάλα κυλείται στη μεσαία γραμμή. Κάτι κεφαλιέ προ τα πίσω γίνεται και το τσαφ. Να το τσαφ που το κάνει ο Εσημερινό και φεύγει μόνο του τώρα το 19. Είναι έξω την περιοχή, βέβαια αυτός κουβαλάει την μπάλα, δεν ξέρει που την πάει. Γύρω-γύρω-γύρω.
0: Δεν
1: έδωσε την μπάλα, ναι. Τώρα έχουμε εδώ καλή ευκαιρία. Για να δούμε, γιατί θα έχουμε σέντρα τώρα. Δεν έκανε σέντρα. Προσπαθεί έξω την περιοχή για να δούμε ένα ωραίο σουτάκι. Κόντρα η μπάλα, έδιωξε το σημερινό.
0: Είδε και φίλε Φανταστού, θα κάνει μια ψηλή ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, ναι, έκανε.
0: Πάλι την μπάλα την πήρε.
1: Ναι, έχει πάλι την μπάλα. Έξω από την περιοχή πάλι. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάνει κάτι κολμπάκι εκεί αυτό. Ο παίκτης το 11, το 11 πάντα, ε. Το 11 και το 17 είναι οι καλύτεροι παίκτες. Σέντρα, αυτός βγήκε μπάλα, την άφησε για πλάγιο σίγουρα. Πήρε την κεφαλιά πάνω στη γραμμή, δεν αφήνει να βγει πλάγιο, καλά κάνει κιόλας, γιατί δεν θέλει να κάνει καθυστερήσει. Όμως έγινε το κλέψιμο. Α, αυτό είναι τώρα, τι έγινε το κλέψιμο τώρα. Και έχουμε θέμα τώρα, γιατί ο Κιτρονομάλης δεν τρέχει πολύ. Απλά είναι τεχνίτης μάλλον. Για να δούμε, βάλει ένα σκι που σταθεί. Ο τερματοφύλακας ρίχνει μια δυνατή παλιά κάτω από την μεσαία γραμμή. Φουνάζουν οι άλλοι, σκόνε τα χέρια εκεί, κάτι έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τι γίνει.
0: Δούμε. Αυτή η παιδιά περιγραφή, μιλάμε τώρα για μεγαλεία, εντάξει. Τώρα,
1: πάλι το 11 με το 17, αυτοί οι δύο και τώρα έχει το 8 την μπάλα έξω την περιοχή. Για να δούμε το 8. Δίνει εκεί, Πλασεδάκι, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τεράστια ευκαιρία, ε.
1: Αυτή ήταν ευκαιρία.
0: Τεράστια ευκαιρία, καλύτερη του αγώνα, κύριε.
1: Φουνάζουν για κόνε οι άλλοι.
0: Μιλάμε για τεράστια ευκαιρία.
1: Αυτή ήταν ευκαιρία, άστα να πάνε, μα πήγαινε μέσα, το ματοφύλακα δεν την είχε δει καν.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι, γιατί τώρα έγινε μεγάλη ευκαιρία. Έδωσε εδώ πολύ ωραία παλιά το 8 και ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς. Αλλά άμα ακούμπησε το μαθήμα, όχι, ακούμπησε το μαθήμα, ήταν αμυντικός.
0: Ακούμπησε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ακούμπησε, φίλε, λίγο.
1: Ακούμπησε, ήταν πιο μεγάλα τα χάντια.
0: Ναι, ακούμπησε. Ήταν κόρνερ.
1: Κορνέ.
0: Αφού ακούμπησε την μπάλα.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα γιατί.
0: Πάει να δει το βάρο.
1: Όχι, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Έκανε λάθο.
1: Έκανε λάθο.
0: Και ο υπόπτη που δεν ήταν.
1: Ο υπόπτη είναι από εκεί.
0: Ναι, που δεν ήταν το πλάι, το κόρνερ. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα.
1: Πάει λίγο. Να, έφυγε μπροστά τώρα το κόρνερ. Να, ο σημερινό. Πολύ ωραίο σουτ. Για να δούμε τώρα. Έξω την περιοχή. Μέσα. Τριμπλάδε. Άμα είναι μεγάλη, εκεί δίνει την μπάλα. Αυτό έκανε πολλού
0: τριμπλάδε. Αν έχει παίξει κάποιο κόρνερ, γιατί να χάσει το κόρνερ, φίλε Τσίτσι.
1: Έχει τριμπλάδε κόρνερ, νομίζω ένα.
0: Άμα έχει κι άλλο ένα, ο άλλο έχει παίξει κόρνερ και δεν το δίνει γιατί τα. Μου παίξει τα λεφτά μας.
1: Και λεφτά μας και διαιτά. Κασέτα παίζει με γκολ. Πάντως και το ακούω και ο σημερινός είχε μπροστά μόνος του, ε. Αλλά μπερδεύτηκε. Αντί να πάει προς το τέρμα, πήγε στο πλάγιο. Πάλι το 11. Βέβαια, ο Παπασίτη το 11 είναι φοβερό. Πλασεδάκι και το πιασε.
0: Καλή ψηλή ευκαιρία.
1: Καλή ψηλή ευκαιρία, ναι, το πιασε. Δεν είναι
0: πιο επικίνδυνη μπροστά. Ναι, κύριε Φαντοστού. Ανταλέσσα
1: από το Πλασεδάκι και το πιασε.
0: Καλή ψηλή ευκαιρία.
1: Καλή ψηλή ευκαιρία, ναι, το πιασε. Δεν είναι
0: πιο επικίνδυνη μπροστά. Κύριε Φαντοστού.

0: Στο τέλος αυτός
1: ο παίχτης που λες, ο καλός.
0: 3-1. Πάλι αυτός, κόρνερ.
1: Κόρνερ.
0: Τώρα φανερό. Όχι.
1: Πλάγιο πήγε. Άκου φάλτσα που έχει μπάλα, ε.
0: Κάτσε να δούμε γιατί.
1: Για κοίτα πάλι, ζεις, για κοίτα πάλι εσύ.
0: Εδώ έχουμε λοιπόν το ωραίο πλάσμα, το 19 είναι μπροστά. Το 11 πλασάρι. Α, το 11 πλασάρι. Δηλαδή ο καλός. Ο Ιδέας είναι μέσα σε όλες τις θέσεις. Για να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει.
1: Τι θα δούμε, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Κόρνερ. Όχι, τι έχει δώσει.
1: Κόρνερ. Εγώ να πω μέχρι το κόρνερ ότι τον πιστρώνω πάντα στην παρέα μας, σε ένα μπουκαλάκι. Υπάρχει για τους φίλους και τις φίλες. Παρασκευή ή Σάββατο, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού. Παρασκευή ελληνική βραδιά. Σάββατο βραδιά χάους. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα. Γράφεται όνομα επώνυμο. Τη λέξη πιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει κλήρωση. Το λόγο έχει πάλι ο κύριος Τζίτζης.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμο λοιπόν να χτυπηθεί το κόρνερ. Με το νούμερο. Γίνεται το ωραίο κόρνερ, διώχνει ο αμυντικός εύκολα γιατί εντάξει και φάουλ νομίζω. Με τι συνέχεια δείξει, τώρα έκανε διακοπή. Για να δούμε όμως θα δώσει φάουλ, θα δώσει κάτι. Να λέμε για την αλήθεια. Έτσι πως βγήκε αυτός, το 23.
1: Καϊσέδο.
0: Ναι, βγήκε.
1: Καϊσέδος.
0: Αυτός μοιάζει σαν τον Ικουσέτο.
1: Ήταν έτσι. Α, γιατί είναι αυτός γνωστός, ε. Έχει παίξει έτσι άπειρο ζύγι αυτός.
0: Για να δούμε φίλε, μήπως έχει δώσει και κανένα χέρι.
1: Τι χέρι να έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει.
0: Α, μόνο του τρακάνανε. Μάστρα. Α, ο Μπάου Σκύρι.
1: Εντάξει, ήταν πολύ κοντά. Δεν νομίζω να δώσει κάτι τώρα.
0: Α, για να δούμε τώρα εδώ. Κάτι δεν θα δώσει, αλλά.
1: Βαρ θα είναι, αλλά. Α, εντάξει.
0: Okay. Οι λίστες θα λέει.
1: Μιλάνε στο Βαρ, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Αν πάει στο Βαρ, θα δώσει πέναλτι. Αν δεν πάει, δεν θα δώσει τίποτα, κύριε Τζίτζι.
0: Ναι. Αυτό σε μένει ότι διαμαρτύρεται εδώ.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Συνεχίζουμε.
0: Με ελεύθερο, ε, να το ξέρεις.
1: Για πάρε τα στοιχεία του πρόεδρε Τζίτζι του 11 να του φέρουμε στους λύκους. Α, ο Τζίτζι αυτό περιγραφές κάνει, δεν το είπα αυτό, το ξέχασα. Γιατί βλέπει και παίκτες από το Μουντιά, εντάξει, όχι πολύ ακριβούς, αλλά κάποιες ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν και το, και το Λύκους Χαϊδαρίου, ας πούμε. Παίξα το Κουρασάο, ας πούμε, που δεν είναι και πολύ ακριβή.
0: Και βάλανε και ένα γκολ.
1: Οι παίκτες από την Αϊτή, ας πούμε, που δεν είναι πολύ ακριβή, από το Ουσμπεκιστάν.
0: Μπορεί
1: να του φέρει στο Λύκους Χαϊδαρίου. Ένα δωμάτιο θέλουν οι άνθρωποι, ένα αμεροκάματο, φαγητό τσάπα θα έχουν, να παίξουν, να ανεβάσουν τους Λύκους Χαϊδαρίου στην επάνω κατηγορία. Και θα λέει μετά ο πρόεδρος ότι εγώ είμαι ο μοναδικός πρόεδρος στην ψού κατηγορία που έχω παίξει από το Μουντιάλ. Μουντιαλικούς.
0: Μουντιαλικούς, δεν έχει σημασία αν είναι το.
1: Δεν έχει σημασία, έχουν παίξει Μουντιάλ.
0: Αντί από το Κουρασάου.
1: Μπράβο, έχουν παίξει Μουντιάλ.
0: Η μπάλα τώρα κινείται στη μεσαία γραμμή και λίγο πιο κάτω τη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
0: Αυτός ο ωραίος παίκτης το 11 δίνει πίσω σε ένα πιο κοντούλι, αλλά από εδώ πάνω ξέρω, το 8 ήταν, αυτός το 8 κινείται και αυτός λίγο δεξιά-αριστερά, αλλά και πάντα η αχτήλε φαντοστού που έχει πάρει τώρα τη σκυτάλη σίγουρα, ο άλλος είναι ακόμα απ' έξω και δεν έχει μπει. Α, τι φωνάζει αυτός.
1: Να μπει, θέλει να μπει, να τον αφήνουν.
0: Δεν τον αφήνουν να μπει, φίλε, πώς τύπησε το κουδούνι. Ή τύπησε το κουδούνι, να μπει, να περιμένει.
1: Σωστό.
0: Άμα γιατί δεν μπει, μπήκε, μετά από τόσες φορές που του είχε το υπόπτη, δεν έβαλε υπόπτη.
1: Συνεχίζουμε.
0: Είναι η μπάλα σταθερά αξία από τη δεξιά μεριά όπως κατεβαίνει το 11. Σταθερή αξία. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τριπλάρι. Σεντράρι. Βρίσκει μπάλα. Για να δούμε ξανά το 11. Βέβαια τώρα την έβασε την μπάλα πιο έξω. Στον άλλο που είναι πιο ξεκούραστος. Στο 17. Εκεί. Η μπάλα κινείται έξω από την περιοχή. Έχει πάρει τα σκητρία του αγώνα η αχτήλε φαντοστού.
1: Ένα πέσει ξυλό. Πολύ είναι πολλά νεύρα βλέπω.
0: Αυτή του ακουαδόρη και οι άλλοι όμως, ε.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι λίγο ρίχνουν κάτι υψηλό, ωραία πράγματα εκεί πέρα. Τσακούνται λιγάκι. Το 13 μέσα σε όλα. Φασαρίας είναι αυτό το 13 μαζί με το 5. Και το 11 εκεί κοιτάει. Το 11 δεν βάλα. Ευτυχώς είναι καλός. Να δούμε τώρα τι έχει γίνει τώρα.
1: Φοβερή περιγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για αυτή την εμπειρία που ζούμε σήμερα με τον Τζίτζι, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι.
0: Γεια σου Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Περιγράφουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων.
1: Παιδιά, τώρα που ρωτάτε, στον τελικό βέβαια θα τον περιγράψει. Όχι, δεν γίνεται. Τελικός είναι Σαββατό.
0: Ο τελικός είναι Κυριακή.
1: Άμα Κυριακή θα το μεταδώσουμε εδώ, θα είναι 10 το βράδυ.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Πρέπει να αλλάξουμε ώρα.
0: Πρέπει να δούμε πότε είναι ο τελικός.
1: Πρέπει να αλλάξουμε ώρα εμείς εκπομπή να φάμε τις 10. Για να περιγράψεις τον αγώνα δεν γίνεται να χάσουμε τον τελικό. Ξανά το κάνεις μετά με μαγνητοσκόπηση.
0: Μαγνητοσκόπηση, ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής όμως, δε Βασίλη, αυτό που μου κάνει εντύπωση στα 22 πρώτα και 40 λεπτά
1: ναι.
0: Έχει χτυπηθεί ένα κόρνερ τη μεριά τη αχτήλε φαντοστού.
1: Ένα κόρνερ μόνο, ε.
0: Ναι. Έκλεψε την μπάλα τώρα. Ο Μαυρούλη σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Ο δοκάρι. Ο φίλε έτοιμο ήταν. Στρωμένη μπάλα πήγαινε για τα δίχτυα αλλά μπήκε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας πήγε εκεί, αλλά Δεν μπορούσε να κάνει κάτι.

0: Για να δούμε τώρα.
1: Φοβερό σουτ, ε.
0: Ναι, ναι, εγώ το βλέπα για γκολ.
1: Το πες γκολ κιόλας.
0: Εγώ το. Η μπάλα. Ναι,
1: αλλά πήρε φάλτσα.
0: Όπου φίλε, τι φάλτσα πήρε. Και η μεγάλη τύχη του τερματοφύλακα κάνει ότι βγήκε έξω την περιοχή μετά.
1: Συνεχίζει.
0: Ξανά συνεχίζει. Ναι, ο shoot out έφυγε. Καλά, αυτό πάλι φωνάζει ο τερματοφύλακας. Α δούμε τώρα όμως τη φάση. Α δούμε αυτή την ωραία φάση. Πιάνει λίγο το κεφάλι του αυτός ο ξυρισμένος. Το shoot το έκανε το 10.
1: Ομίτα.
0: Το 14 ομίτα. Παρακαλώ για τον εσημερινό. Α, θα μας δείξουν replay εκεί από τη Φιλαδέλφεια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι στον αγώνα της Αμερικής με το Παραγουάι, το είδες το ωραίο, δεν ήταν ο Τραμπ.
1: Α, δεν πήγε. Ήταν με τη Μελάνη, είχε πάει με βόλτα.
0: Ναι, και είχε βάλει 2-3 άλλους αντιπρόσωπους.
1: Τι έγινε τώρα εκεί.
0: Μήπως πήραν εκείνο το διάλειμμα για το νερό.
1: Α, το νερό που κάνει ζέστη, ναι, σωστό. Καλημέρα, ναι. Προεδράρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης.
0: Ναι, αλλά δεν μας έδειξε το.
1: Αντίξει τώρα, θα γυρίσει.
0: Το δοκάρι.
1: Βάλαμε διαφημίσεις τώρα.
0: Τώρα έχουμε διαφημίσεις γιατί το νεράκι είναι απαραίτητο σε αυτό το γήπεδο και στον αγώνα.
1: Και εμείς έχουμε διαφημίσεις.
0: Και εμείς έχουμε
1: διαφημίσεις. Αν δούμε πρώτα τη φάση όμως.
0: Αν δούμε τη φάση που φάνηκε, ναι, για γκολ, ε. Ναι. Εγώ είπα πήγε μπάλα στο γάμο.
1: Τόπες. Αυτή είναι
0: αλήθεια. Αλλά να πούμε, Βασίλη, για να ολοκληρώσουμε, ότι δεν πήγε ο κύριος Τραμπ. Έστειλε 2-3 αντιπρόσωπους και κοιτάνε και λοξά τον άλλον που ήταν από την Παραγουάη.
1: Α, το κοιτάνε σωματί.
0: Ναι, να, εδώ είναι η φάση. Από εδώ τη βλέπω εγώ τώρα, τη δείχνει σε μένα στην κάτω τηλεόραση. Εντάξει, Βασίλη, έγραψε. Έγραψε εύνοια. Κοίτα εδώ.
1: Κοίτα φάλτσα.
0: Τίποτα, γάμα. Δεν το έπιανε με τίποτα, ε.
1: Με τίποτα.
0: Κοίτα φάλτσα, ρε, για λίγο, ε. Εγώ το περίγραψα για γκολ. Πάει, λέω, τέτοια σουτάρα που έκανε αυτό. Κοίτα εδώ.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο με τον αγώνα Ακτή Ελεφάντος του. Εσημερινός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Ο λόγος υπάρχει στον κύριο Μιχάλη Τζίτζη, τον speaker του αγώνα.
1: Να πούμε, Βασίλη, ακριβώς πριν ένα λεπτό και κάτι, στο διάλειμμα που κάναμε δηλαδή, γιατί και εμείς είμαστε ανθρώποι και κάνουμε και εμείς νεράκι όπως πριν και αυτοί.
0: Cooling break.
1: Cooling break και εμείς κανονικά. Και είχαμε ένα δεύτερο δοκάρι για το εσημερινό.
0: Και αυτό δοκάρι.
1: Αυτή τη φορά ήταν με πλαγιαστό σουτ. Η μπάλα αυτή τη φορά πήγε στην άλλη κατεύθυνση, στο άλλο γάμα. Αυτό ο τερματοφύλακα σήμερα τη Αθήνα, φανταστού, μάλλον είχε ανάψει κεράκια πριν πάει στο κήπο. Γιατί και από τη μία μεριά δεν την είδε την μπάλα και από την άλλη και την κοιτάει, αλλά δεν κάνει κάτι.
0: Πού να πάει, πάει στο δοκάρι.
1: Και έτσι είχαμε δεύτερο δοκάρι, αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα πλάνα, τα ωραία πλάνα, τι ωραίε Ακουαδανέζε.
0: Κοπέλες από το Εκουαδόρ,
1: ναι,
0: σ' αρέσανε.
1: Τις εσημερινίδες,
0: ναι.
1: Αλλιώς
0: σ' αρέσανε.
1: Πολύ ωραίες, μαυρομάλες, όμορφες. Κυρία Μανουέλα, μη ζηλεύεις.
0: Άσπρες όμως.
1: Και άσπρες, ναι. Βέβαια μπορεί να είναι και από άλλο κράτος και να φοράνε τις φανέλες.
0: Α.
1: Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Αυτός πρέπει να κάνει την παλιά, το μακροβούτι που λέγαμε στο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Βέβαια έτσι δεν κερδίζει πέναλτι ούτε φάουλ, έτσι, ναι. Θα το ξαναδούμε όμως σε μια φάση πάλι. Αυτό το νούμερο, νομίζω το 10 είναι.
0: Όποιος να είναι.
1: Το 10 πρέπει να ήταν. Έκανε ένα ωραίο μακροβούτι, αλλά εντάξει, τώρα τέτοιο πέναλτι δεν είναι.
0: Καλά, καλοκαίρι, τώρα μακροβούτια κάνουμε.
1: Μακροβούτια κάνουμε. Αλλά τώρα είναι μπροστά και να ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο, όπως λέγανε οι παλιοί και λένε και οι καινούργοι, και όπως λέει και ο Τζίτζος ο σπίκερ,
0: ναι,
1: ότι η μπάλα τιμωρεί.
0: Έτσι, πέστα.
1: Δεν μπορείς τώρα σε 31 λεπτά και κοντά στα 32 και 10 δευτερόλεπτα να έχεις δύο δοκάρια και ξαφνικά να μην μπορείς να βάλεις δύο από καλές θέσεις, δύο σουτ, εντάξει. Και ξέρω εγώ τι να πω. Παράξενη μπάλα. Θα δούμε. Εμείς το παίζουμε και γκολ-γκολ, περιμένουμε και τις δύο ομάδες γκολ. Θα δούμε. Τώρα είναι μπροστά όμως η ακτή ελεφαντοστού επικίνδυνα με το 11. Όπως πάντα, αυτό το 11 είναι όλη η ζημιά. Δίνεις το 8. Το 8 κάνει ένα. Εντάξει, αυτό δεν ήταν σουτ που έκανε ο άνθρωπος.
0: Πού πήγε.
1: Το σουτ έδωσε το 8 στο 6 και το 6 μάλλον πρέπει να είδε το Περιστέρι πένεγε. Ένας εδώ φίλος του Εσωμερινού κατά ένα κύπελο.
0: Το Μουντιάλ είναι αυτό το κύπελο.
1: Το Μουντιάλ το κύπελο λένε το Μητασιόν.
0: Ναι.
1: Και λέει με την κορούλα το κύπελο θα το πάρω εγώ. Ο άνθρωπος μπορεί να το πάρει και πάει σπίτι μα, θέλει, έτσι, ναι. Αυτό γιατί το άλλο.
0: Αυτό είναι δικό του. Το έχει φέρει το σπίτι αυτό.
1: Φέρα το σπίτι είναι ωραίο όμω. Ωραίο ήταν. Να πούμε και τα ωραία κορίτσια λοιπόν στην εξέδρα. Και πάλι στα δικά μας τα γνωστά, στα ωραία μας ποδόσφαιρα. Πάλι είναι ο λάθος από την ομάδα της Αχτήλα Φαντασού που κάνει πολλά λάθη στο κέντρο του Σάμινας. Και τους βγαίνουν μπροστά οι παίκτες του Σημερινού. Βέβαια, τα σουτάκια αυτά τώρα, Βασίλη, μπορούσε να ήταν και 0-2.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να ήταν και, ξέρω εγώ, δεν μπαίνει εύκολα. Είδες η μπάλα. Οι τελικές είναι όπως τα βλέπετε κι εσείς. 4-6. Γίνεται χαμός πάντοτε, το offside. Κόρνερ δεν έχουμε πολλά. Κόρνερ δεν έχουμε. Γιατί οι ομάδες δέχτηκαν και πολλά κόρνερ. Δεν βγαίνει πολλά κόρνερ. Ένα έγινε και ένα μας το κλέψανε.
0: Έτσι πέστα.
1: Γιατί ήταν να λέμε και την αλήθεια κόρνερ και το άλλο, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Για ένα φίλο που παίζει πάνω από 5 κόρνερ.
0: Φάγε δύο τώρα.
1: Φάγε δύο. Για να δούμε όμως. Μήπως δώσει και ένα κόρνερ. Εκεί πέρα και ανεβούμε και στα κόρνερ. Γιατί είναι πολύ κόσμο παίζει και τα κόρνερ.
0: Βέβαια.
1: Κάρτες δεν έχουμε.
0: Όχι ακόμα.
1: Είδες όμως, δεν έχουμε κάρτες.
0: Ναι, τα αφήνει το σκληρό παιχνίδι.
1: Ναι, έχουν ηρεμήσει όμως λίγο τα πράγματα, ε. Μετά τα δύο δοκάρια ηρεμήσανε λίγο. Δεν έχει σκληρές φάσεις. Τώρα όμως είναι πάλι στην αντεπίθεση ο Σημερινός. Τριπλίτσες στο 19. Προσπαθεί να περάσει το πλάγιο μπακ. Το περνάει βέβαια. Αλλά κόβει αυτό στο 8. Το 8 κάνει το λάθος. Το ξαναπαίνει όμως το 19. Και φεύγει μπροστά ο γνωστός, άγνωστος για όλους. Το 11 που δεν κόβεται με τίποτα. Το 11 βγαίνει φοβερά μπροστά. Το 11 σεντράρει και η μπάλα βρήκε κόντρα. Αν είναι δυνατόν κόντρα μέσα στην περιοχή. Ο άλλος έπεσε. Ο άλλος τώρα έπεσε. Γλίστρησε. Τυχαία πάντως έβρεχε την μπάλα. Βασίλη, πήγε γκολ η μπάλα.
0: Τζίτζης, παιδιά, αυτά είναι.
1: Βασίλη, κοίτα εδώ, κοίτα τότε φάση. Εγώ λέω γλίστρησε. Ναι. Α, έκανε ωραίο τάκλιν. Έκανε ωραίο τάκλιν. Φίλοι και φίλες, έκανε ένα τάκλιν σωτήριο γιατί η μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πιάσω από εκεί ο τερματοφύλακας. Από μισό μέτρο ήταν, ε. Ωραίο τάκλι. Η μπάλα ήταν μισό μέτρο το τέρμα, ε. Εντάξει, δεν το πιάνε. Κοίτα που λέμε καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, είδες. Έχασε μεγάλη ευκαιρία.
0: Τα πέσει, νωρίτερα τα πέσει αυτά.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ο τερματοφύλακας έχει κατάει την μπάλα. Αυτός ο λευκός τερματοφύλακας. Α, κάνει και τα κολμπάκια του.
0: Μπέλο που είσαι έστω, τι λέει εδώ. Ο Μάκης τι λέει εδώ. Μάκης, μπέλο που είσαι έστω, τηλεφώνα τρελοτρελέ. Πάω για Νικολούλη, Μάκης Περιστέρι 7. Λοιπόν, ο Γιάννης Βασίλης, ακούω ακόμα κανένα κοσάλτο και μετά πάω για ύπνο. Καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου. Καλή ξεκούραση, Γιάννης από το Βόλο.
1: Yes,
0: yes. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Καλημέρα, πολλά φιλιά στο μεγάλο σπίκερ Τζίτζι. Έχει τρέξει την παράθεση σήμερα. Είμαστε και εμείς εδώ, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Δεν είναι μόνο οι κοπέλες από το Εκουαδόρ. Ζηλεύει το κορίτσι.
1: Γεωργία.
0: Περιγραφήκαν, Γεωργία, μου να κάνουμε τώρα.
1: Περιγραφήκαν,
0: αλλά. Η εκπομπή είναι.
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι και η καλημέρα και στη Γεωργία. Και άμα θες, ντύσαι με τη φανέλα του Εκουαδόρ, ήρθε σήμερα και έλα.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε ότι είσαι και εσύ, ωραία. Στείλε μας ένα εδώ πέρα. Γιατί εδώ οι κοπέλες ήταν φοβερές, ε.
0: Ναι.
1: Άρα τι κοντρολάρα έκανε αυτός εδώ ο αμυντικός. Το στρίμωξε λίγο, άλλο πάλι, ναι, φίλε. Έβεσαι μέσα στο φαλτάκι. Αυτό εδώ το 17. Ο Ντουέ έκανε πολύ ωραίο κοντρόλ. Να πούμε επίση, Βασίλη, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνιδάκια.
0: Έτσι, μπράβο, τα λέμε όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για το αποτέλεσμα σε Α2 Βραζιλία. Στο 805 Μποτακόβο Σπιρ, ο Μέρ Φεβρουάριο 1-1. Με κόκκινη Φεβρουάριο, γκολ γκολ είναι 2,2. Και το 806 Τεβρεζέντα Ντέντο με Ναούτικο. Αυτή είναι η ομάδα μου, Ναούτικο στη Βραζιλία. Είναι η ομάδα με τα καράβια, πειρατέ. 1-1 λοιπόν στο 74 και τα δύο είναι γκολ-γκολ.
0: Μια χαρά.
1: Το ένα
0: χαρά.
1: Είναι ναι, 2,2 και το άλλο 1,87.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Αυτά τα δύο να ξέρεις ότι τα έχω μέσα σε αυτό. Κλείδωσα το τριάρι.
0: Ναι.
1: 3-4-5 παίζω.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Πιάσαμε την Ολλανδία, πιάσαμε αυτό, πιάσαμε και τα δύο βραζιλιάνικα και πάμε για το αυτό εδώ το 4 άμα βγει το γκολ-γκολ και για το Σουηδία την Ισία γκολ-γκολ.
0: Το πρωί. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ, με μια έτσι διαφορετική περιγραφή από τον μεγάλο σπίκερ και μελλοντικό δήμαρχο του Γάλλου, Μιχάλη Τζίτζι. Θα τα λέμε όλα.
1: Yeah.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε τηλεόραση, τώρα δεν έχει καμιά σχέση τώρα η περιγραφή του Τζίτζι με αυτόν που περιγράφει τηλεόραση. Εντάξει τώρα. Περιγράφει τηλεόραση, το περιγράφουν όλοι. Έτσι πως τα λέει αυτό στην τηλεόραση, τα ακούμε από όλου σπίκερ. Το του Τζίτζι το ακούτε πρώτη φορά ραδιοφωνικά. Αποκλειστικά εδώ στον Ιντερβέτ Σπορτ 94,3 περιγραφή Τζίτζη. Αυτά που άλλου θα τα ζήσετε αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αλλού.
0: Και εκπομπή μοναδική το βράδυ, τέτοια ώρα που κάνει περιγραφή αγώνα. Ραδιοφωνική μιλάμε.
1: Τζίτζη. Να πούμε ότι η μπάλα είναι πάνω κάτω αυτή τη στιγμή, δεν σταματάει. Πάντα όμως έχει ένα λίγο παραπάνω την μπάλα κατοχή τη. Έφυγε με κλωτσά, τώρα εντάξει, πρώτη κίτρινη είναι γεγονό. Ναι. Η πρώτη κίτρινη στο 37 και 50 δευτερόλεπτα είναι για τον παίκτη, νομίζω το 8.
0: Το αρχηγό.
1: Ναι, μωρέ, αυτός ο.
0: Το Κεσί.
1: Κεσί είναι λίγο που βαράει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός που έκανε το σουτ πριν στα Περιστέρια. Αλλά είναι λίγο, κοίτα εδώ. Α, φίλε, εντάξει. Του πάτσε το πόδι, ε. Πάτσε το πόδι και έτσι έχουμε πάτημα από δύο και τρικάτα.
0: Το ξενύχιασε που λέμε.
1: Το ξενύχιασε, ναι. Μπορεί να ήταν όμως και μεγάλο το παπούτσι σε νούμερο.
0: Α, τον πάτσε κανονικά.
1: Ναι. Γιατί και το τερματοφύλακα μεγάλα είχα διαφορά οι άλλες.
0: Ο διευθυντής φωνάζει για να πάει στο βάρ, μήπως είναι κόκκινη.
1: Λίγο δύσκολα. Όχι, εντάξει, για την κόκκινη λες.
0: Ο Φράνσικ.
1: Γιατί είναι λίγο δύσκολο να δώσει κόκκινη.
0: Όχι, δεν έδωσε τίποτα. Και την έδωσε.
1: Και την είναι, εντάξει, ναι.
0: Να, όχι. Τι είναι αυτός εκεί.
1: Αυτός είναι ο Κουκλέκ Σάνς. Η μπάλα είναι, είπαμε, για το...
0: Εσύ ξέρεις.
1: Αλλά είναι λοιπόν για το εσημερινό.
0: Όταν κάνει λίγες παύσεις, εκεί τι κάνει, γιατί έχονται μηνυματάκια από κάποιες κοπέλες. Το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστα τα μηνυματάκια στις κοπέλες, περιγραφή κάνεις.
1: Ναι, εντάξει, με πήραν και τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Η Αφροδίτη από, τη...
0: θέλει,
1: από το Γαλάτσι.
0: Του μιλώ, τι θέλει.
1: Όχι, λέει, μήπως να της πω, λέει, αν οι πόσες είναι οι κίτρινες. Σε από το Αφροδίτη μου, οι κίτρινες είναι δύο.
0: Χάσαμε μία δηλαδή.
1: Όχι. Οι κίτρινες είναι μία.
0: Α, δεν χάσαμε καμία.
1: Φίλε, αλλά στο κινητό μας λέει δύο, αλλά στον ίδιο παίχτη δεν γίνεται, έτσι.
0: Πάλι του ρίξε κλωτσιά. Ο Βαρβάτη τώρα εδώ, πονάει αυτός.
1: Του ρίξε μια κλωτσούλα αυτού. Ο ίδιος παίχτης είναι μία η κίτρινη στο 39.
0: Μια κλωτσά του ρίξε, για να δούμε.
1: Α, και αυτός το πόδι του πάτησε.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει και αυτός την κίτρινη, αν πάει στο μπαρ. Γεια. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μεγάλα παπούτσια έχετε πάρει. Πότε είναι τα πόδια. Τώρα την άλλη μεριά. Α, όχι, πάλι ο. Δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι. Ο Ντουέ.
1: Ο Ντουέ λοιπόν και το 17 κίτρινη και το 8 κίτρινη. Νομίζω ότι αυτοί τη αρχή δεν φανταστούχουν με πιο μεγάλα νούμερα στα παπούτσια.
0: Και πάνε περισσότερο, φαίνεται.
1: Φίλε, το είδες τώρα. Είδες όμως είναι πονηρό αυτό, ε. Πάτημα, είδες να μην μπορεί ο άλλος. Αλλά το βλέπει γιατί στο βάρη τον ειδοποιεί και ρασέ.
0: Και δεν είναι κάρτα, σου λέει.
1: Δεν είναι κάρτα.
0: Δεν ξέρω να κάνει.
1: Δύο κίτρινες λοιπόν. Είναι γεγονός αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βέβαια να λέμε τώρα και τα ποσοστά μας. 6 ευκαιρίες, 4-1, 49-51 κατοχή για την ομάδα του σημερινού που ξαναπέρασε μπροστά στην κατοχή. Και έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ.
0: Και δύο δοκάρια.
1: Και δύο δοκάρια, ναι, το συζητάμε. Ένα φάουλ λίγο έξω την περιοχή. Και βέβαια τώρα νομίζω η μπάλα είναι out. Ναι. Δύο-τρεις πηδήξαν εκεί πέρα, ο ένας έκανε την κεφαλιά. Αλλά πάμε και το βαρ. Μπορείς να δεις τίποτα άλλο.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα. Ας τα βαρ.
1: Δεν έχει τίποτα λες.
0: Όχι, δεν έχει. Δείσαι με το γιατί είσαι εσύ.
1: Για να δούμε. Στην ευθεία όλα σωστά. Υπάρχει περίπτωση έκανε κεφαλιά ο πρώτος, ο δεύτερος δεν την βρήκε. Η μπάλα out. Out λοιπόν.
0: Τι λεπτό είμαστε κύριε Τζίτζη.
1: Είμαστε ακριβώς στο 41 και 25. Τα ματσάκια στη Βραζιλία είναι 1-1 η ομάδα της Ποτακόβου Σιμ με την Φεβρουάριος, ενώ το άλλο έγινε από 1-1-2-2.
0: Φεβρουάριος.
1: Έτσι λέγεται, Φεβρουάριος.
0: Ωραία, τώρα έχουμε Ιούνιο μέσα, έχει μασία.
1: Το άλλο όμως, Τεβρετσέντο, 2-2 με το Ναούτικο.
0: Ομάδα σου.
1: 1-1, 1-2-2-2, όπου Σιμ 4 βγήκε, γκολ εκεί. Αυτό το Ναούτικο, ιστορία είναι μεγάλη. Και συνεχίζουμε περιγραφή από το γήπεδο Φιλαδέλφεια μεταξύ των ομάδων Ακτή Ελεφαντοστού και Εσημερινός, που είναι πιο εύκολη η περιγραφή. Πάλι ο Εσημερινός έξω την περιοχή. Άντε ρε Εσημερινέ, άντε ρε παιδιά, αν πες βάλετε κανένα γκολ και ένας από τους δύο, να πάμε στο ημίχρονο με ένα κολλάκι, γιατί δεν το βλέπω καλά το γκολ γκολ, βέβαια και ο Λαδία 0-0 είναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά, ο, πώς να λες, για χα. Αυτό είναι το γκολ.
0: Για χαμούρα.
1: Για χαμούρα έκανε το 2-1. Και μετά δεν μπορούσαμε να δούμε ποιος είναι το 2-2, γιατί αυτοί όλοι από εκεί πέρα λέγονται για που.
0: Α, το βρούμε, το βρούμε.
1: Το βρούμε σε λιγάκι όμως, ε.
0: Ναι, πες, συνέχισε εσύ, περιγραφή σου.
1: Περιγραφή είναι έξω από την περιοχή, προς το πλάγιο. Είναι έτοιμο να χτυπηθεί το πλάγιο. Κάτι φωτογράφει πίσω, ένας τύπος με γυαλιά πίσω και στο σαρνό είναι. Και ένας τύπος. Εδώ πέρα τώρα είναι η μπάλα πάλι για τον Εσημερινό. Ο Εσημερινός πιέζει έξω από την περιοχή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Να δούμε και το φίλο μας εκεί το Ροπίνιο που περιμένει και αυτό στον Άσο. Ο άλλος περιμένει διπλό και ο Τζίτζης τον γκολ. Μου έχει χτυπήσει ο Βασιλάκης, περιμένει την μετασύ.
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Ο Καμάντα έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Καμάντα.
1: Ο Καμάντα.
0: Το 2-2 για την Ιαπωνία. Καμάντα.
1: Ο Καμάντα που έχει σκοράρει και στο φιλικό με τη Βραζιλία. Το 3-2.
0: Τα ξέρει όλα. Τρεις κίνδυνες κάρτες έχει ακτήρε φαντοστού. Ο Σέκο, ο Κεσέ, ο Φοφανά, ο Κεσί και ο Ντουέ. 28-38-40 πήγαν κίνδυνες κάρτες. Πήρανε.
1: Ναι, ναι. Τώρα βρίσκεται πάλι ο γνωστό. Το 11 μπροστά. Δίνει στο.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, το 11 είναι όλος ο χειριστής. Είναι σαν τη θέση που έπαιζε παλιά ο Ντρογκμπά. Αλλά όμως η μπάλα πλάγιο. Να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ. Ε?
0: Εσύ ξέρεις. Ποιο πικέρ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν θα είναι και τόσο σκληρό όσο είναι τώρα. Γιατί πέφτουν κάτι ψηλές κλωτσές. Και ακούμε πάντα και τη μουσικούλα, να πούμε έτσι. Και την καλημέρα μας στον Καναδά, στο φίλο μας με τις ωραίες ντομάτες που έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και αυτός εκεί, παρακολουθεί, στην Άτζη, στην Κατερίνα, στη Γεωργία, στο φίλο μας στο Ροσβάνι, έτσι είναι, στο φίλο μας από τη Γερμανία που έρχεται...
0: Το Δημητράκι από το Όσταμπρουκ.
1: Το Δημητράκι από το Όσταμπρουκ, που μας παίζει και το ωραίο μπουζουκάκι.
0: Μπράβο.
1: Το Σωτηράκι το Πέλιο που δεν τον βλέπω καλά, λέει ο Μάξ από το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Σωτηράκι, εντάξει, δεν πάψαμε και μαύρα. Τα προτάσμα δεν έχασε στο ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό έτσι κι αλλιώς το έχει χάσει. Είναι φιλαράκι μας, καλά Σωτηράκι. Να πούμε επίσης, Βασίλη, και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον ευλογημένο.
0: Άτος.
1: Ναι, ο Φούνος με τα ωραία κουλουράκια και τα τσουρικάκια. Ε. Και βέβαια να δώσουμε και την καλημέρα μας σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε. Λάθος έκανε τώρα η Ακτή Ελεφαντοστού. Πάλι στην επίθεση ο Σημερινός. Που έχει κατασταθεί έξω την περιοχή συνεχόμενα. Τώρα όμως έκλειψε την μπάλα. Έκλειψε την μπάλα. Αλλά βλέπω λίγο δυνατή την παλιά, την πρόλαβε βέβαια. Σεντράρι, τσάκωσε ο τερματοφυλάκας. Με ένα ωραίο μπλοσόν, τσάκωσε. Έκανε μια προσπάθεια η ομάδα της Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά ο τερματοφυλάκας ο Γάτος βγήκε και την τσάκωσε. Επίσης να πούμε στο 82 Botafogo City, πετυχαίνει δεύτερο γκολ 2-1 εναντίον του Φεβρουαρίου.
0: Γκολ και over και αυτά,
1: Φίλε, μέχρι στιγμής είναι 2-2.
0: Είναι 3,5-4 απόδοση ο καθένα. Γκολ, γκολ και over.
1: Γκολ, γκολ και over. Αυτό το 1 έδινε 2,2, το over 2,40. Και το άλλο είναι 1,88 που το έχω βάλει και εγώ το goal goal και το over 2.
0: 2,50 είναι τα goal goal και over μαζί.
1: Ναι, και αν γίνει και το άλλο σήμερα, άλλο ένα goal που είναι 2-1, γίνει 2-2 ή 3-1, θα γίνει είναι και τα 2 over 3,5. Εκεί πληρώνανε. Κοίτα, τώρα μπορούσε να παίξει δύο βραζιλιάνικα απλά,
0: Πώ το ξέρει, Μιχάλη.
1: Είναι λίγο παράξενο το ναούτικο, γιατί το περασμένο μάτι το είχα βάλει εγώ 2-3 goal και ξέρει, ήρθε. 1-0 από το 5. Μπε να δει. 1-0 από το 5. Και δεν πήγε. Και δεν το είχα βάλει νικήσει. Μόνο για να έρθει 2-3.
0: Συνεχίζουμε.
1: Επιτίθεται η ομάδα αυτή τη στιγμή με τα πορτοκαλί. Πάλι το 11 μπροστά. Η αχτή ελεφάντο του. Είναι λίγο κολμπάκια αυτό. Κοίτα, τσακ, τσακ. Από εδώ είναι η μπάλα του λέει. Από την άλλη πήγε ο άλλο. Σεντράρι. Κόρνερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Κόρνερ. Να το λοιπόν και το κόρνερ. Να και ένα ακόμα κόρνερ. Για τις δύο ομάδες. Τα κόρνερ τώρα πρέπει να είναι ή 2 ή 3. Θα δούμε σε λιγάκι. Γιατί.
0: Και πήγε, κοιμήθηκες.
1: Όχι, όχι. Πήγε εδώ. Άρα είναι έτοιμος εδώ πέρα να χτυπήσει το κόρνερ. Τη αχτή ελεφαντοστού με το νούμερο 19. Αυτό δεν τον είχα δει τόση ώρα. Ξεφανισμένος θα χτυπήσει το κόρνερ. Τι πάει το ωραίο κόρνερ. Η μπάλα είναι, δεν είναι έξω από την περιοχή. Διώξανε βέβαια οι αμυντικοί. Πάντα εκεί, όταν χτυπά κόρνερ, να ξέρει στο ποδόσφαιρο όπως ξέρει και ο Τζίτζι, στο πρώτο δοκάρι διώχνει πάντα ο αμυντικός. Τώρα όμως γίνεται η σέντρα επικίνδυνη. Γυριστό σουτ και μπάλα ΣΥΡΙΖΑ. Επικίνδυνη ΣΥΡΙΖΑ. Ψαλιδάκι, ναι, το έκανε το 5. Ο Καραφλούρης με το κοτσιδάκι. Το 5 έκανε ωραίο γυριστό σουτ όμως. Επικίνδυνη φάση γιατί. Η μπάλα εξελίχθηκε και ένα ωραίο γυριστό. Βέβαια, εντάξει, έφυγε μισό μέτρο πάνω από το δοκάρι. Πολύ ωραίο σουτ. Και η μπάλα, ο τερματοφύλακας άπλωσε λίγο το χέρι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έλεγε τη φάση.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε όμως. Στο 45 συν 4 λεπτά καθυστέρηση. Στο 46 είμαστε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτόν τον αγώνα. Αν θα μπει κάποιο γκολ πριν το ημίχρονο.
0: Πάλι το 11.
1: Το 11 είναι μόνιμος, είπαμε. Δεν αλλάζει.
0: Τι είναι αυτό το corner ή out. Out.
1: Out είναι η μπαλά.
0: Ο Πέπε. Ο Πέπε.
1: Ο Πέπε.
0: Και αλλιώς ο Πέπε. Μα το Πέπε δεν είναι Nike.
1: Ναι.
0: Ο Πέπε είναι αυτός.
1: Το παράξενο είναι, Βασίλη, ότι και τα τρία κόρε είναι από το Ακουαδόρ.
0: Ναι.
1: Από το. Και τα τρία κόρε. Α, την εκτέλεφαντο του δεν έχουν οι άλλοι κόρε. Α, και αυτό μπορεί να ήταν η κόρε.
0: Όχι, πήγε στο παίκτη το δικό του.
1: Το δικό του.
0: Το σημάδεψε.
1: Έχει τρία κόρε και τρεις κίτρινες.
0: Ναι. Και άλλοι δύο δοκάρια.
1: Και άλλοι.
0: Δύο δοκάρια.
1: Ναι, αυτό που του πας. Ότι είναι παράξενα τα ματσάκια. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνιδάκι το ωραίο. Οι καθυστερήσεις, έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις, έτσι, ναι. Στο 42 είμαστε, στο 47 και 50.
0: Θα τελειώνει σε λίγο.
1: Ναι, πάμε. 4 λεπτά έχει δείξει ο άνθρωπος. Αυτός ο διαιτητής, ο καλός, είναι ο διαιτητής γνωστός φυρίχτα, φαίνεται. Θα κάνουμε και αυτή ένα διαλυματάκι, θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι.
0: Βέβαια.
1: Να πιούμε την ωραία μας κοκακόλα, το νεράκι μας.
0: Το σουβλάκι μας.
1: Το σουβλάκι μας έχει μείνει.
0: Πάμε.
1: Να, δεν πήραμε σήμερα ούτε ένα προφιτερόλ, ούτε ένα γαλάζιο.
0: Ψέφαγε, ψέφαγε η σουβλατζού.
1: Με καθυστέρηση και δεν έχει και γλυκά να μου δώσει.
0: Σου δώσε γλυκό φιλί. Συγγνώμη, μην το ακούει η Μανουέλα.
1: Ναι, γλυκό σουβλάκι μου.
0: Γλυκό σουβλάκι, γλυκό φιλί, ναι.
1: Λοιπόν, χτυπιέται το ελεύθερο. Το ελεύθερο είναι μέσα στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Βγάζει την μπάλα το 5. Κάνει ένα γυριστό, αλλά έχει ξεχάσει τη βίνεση στο τέρμα. Είναι προς την άμυνα και ο γιατής, ωραίος αυτός ο γιατής ο κύριος, πριν σκάσει μπάλα στο έδαφος, σφυράει τη λήξη του αγώνα για να γλιτώσει και το σκάσιμο της μπάλας και να μην διοικήσει κάποιος τη φάση. Και στέλνει τις δύο ομάδες στο αποβιτήρια με 0-0. Αχτή ελεφαντοστού, εσημερινός 0-0.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, ο Ρομπίνιο ένα γκολ, ο φίλο μα διπλό, ο Τζίτζι γκολ γκολ. Κάτι
0: ναι,
1: θα γίνει.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Τα άλλα είναι σε εξέλιξη τα ματσάκια. Να δούμε εκεί μήπω βγήκανε τελικά. Ακόμα παραμένει το 2-1 και το 2-2. Σε αυτά τα δύο παιχνιδάκια τα βραζιλιάνικα, έτσι
0: ναι. Ναι, περιμένουμε.
1: Και αυτά πάνε προ το τέλο. Είναι στο 86 και στο 87. Η Άση Βασίλη, ο ένα άσο πλήρωνε 2,5 και το χ το άλλο 2,90. Α, πλήρωνε. Τα όμορφα και τα κόλλο όπως το είπες εσύ ήταν μεγάλα. 2,7, 2,2.
0: Σπαγό.
1: Μεγάλα, ναι. Πάνω από 2,5. Να πούμε ότι είχαμε διάλειμμα, να πούμε και ένα μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Η Ηράκλειο της Κρήτης λέει καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Μιχάλη. Η μετάδοση είναι φοβερή. Πιο καλά. Παιδιά. Παρακολουθώ τη δικιά σου μετάδοση και τη ΣΕΡ.
0: Δεν γίνεται μαζί.
1: Είσαι ακριβώς 9 δευτερόλεπτα πριν από αυτό, έμπνευε. Πώς γίνεται αυτό.
0: Είσαι μπροστά, εσύ.
1: Εσύ από το στούντιο να είσαι 9 δευτερόλεπτα, λέει από τη ΣΕΡ, την τηλεόραση.
0: Αυτό για το φίλο που ρωτάει, αν υπάρχει περίπτωση στον τελικό να είναι ο Τζίτζι στην Αμερική. Για το σκεφτόμαστε, ο κύριο Τίμος Σαπαλιάρης. Το σκέφτεται να δούμε πώς θα βγουν τα έξοδα. Κανιά χορηγία να βρούμε, να τον στείλουμε στην Αμερική να περιγράψει τον αγώνα. Live από εκεί.
1: Ανάμεσα.
0: Τώρα ανάμεσα, να δούμε ποιοι θα είναι τώρα.
1: Θα είναι.
0: Αλλά υπάρχει σκέψη να στείλουμε στην Αμερική για τον τελικό μόνο.
1: Για τον τελικό, ναι.
0: Πάσε εκεί δύο-τρεις μέρες, τέσσερες. Νωρίτερα, τέσσερις μέρες να κάτσεις να είσαι στον αγώνα, κάτσεις δύο μέρες και να κάνεις και ένα μπάνιο και θα έρθει μετά.
1: Ναι, βέβαια. Κάμε κανένα μπαδάκι, ήταν και καλοκαίρι εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και εμείς στο διαλυματάκι, να κάνουμε και εμείς διάλειμμα. Να κάνει και ο Τζέτζης να πάρει μια ανάσα, να πει μια κοκακόλα που λέει ο λόγος,
1: ναι.
0: Να φάει ένα μεζέ, να πάρει δυνάμεις για το δεύτερο μήχρονο. Προβλέπεται το δεύτερο μήχρονο να είναι πολύ δυναμικό.
1: Εγώ βλέπω να μπαίνει 2-3 γκολ στο δεύτερο.
0: Άρα, παιδιά, σας λέω από τώρα, παίξτε 2-3 γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Live στοίχημα, σας λέει ο Τζίτζης.
1: Live στοίχημα. Μπορεί να άνοιξε 0-0, μη σας ξεγελάει. 0-0 έριξε και η Ολλανδία, αλλά μετά οι κοντοστούπιδες μαζί με τους Ολλανδούς, τους ξαθούς, ήρθανε 2-2. Οπότε πρέπει να περιμένουμε ένα δεύτερο μίσκονο σαν πιστικό. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και οι δύο ομάδες και θα πηγαίνει για goal, goal και over.
0: Αυτά είναι. Πάμε, τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια σας.